0: Αλήθεια της Ευαγγέλιου της δικαιοσύνης.
1: Κύριε Ελέησον,
0: ενώσει αυτήν την Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε Ελέησον,
0: σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

0: Χριστού και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της Σοφία,
1: σκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

κοπινδίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: αμήν. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κυνήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών, ενίκαιν το ονοματός σου, Κυριλλέησον, Κυριλλέησον, Κυριλλέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κυνήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Εξεγεθέτης του ύπνου προσκυπταμένης αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμενης δυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγέρας με Κύριε, τον όνομα φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημίν της Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύνην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, αρθρόνο κριτής επιλεύσετε και εκάστοτε πράξεις γυμνοθήσονται, λαχόγο κράξουμε το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξενιστάμενος, ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι δε την πολλή σου αγαθότητα και μακροθυμία που κοργήσεις σε μη τώρα θύμα και αμαρτωλό, δέσσε να πολεσέρμα της ανομίας μου, αλλά εν φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κείμενων, η γεράς μου ιστορθήσει και δοξολογήσει το κράτος σου. Και εν φωτισόν μου το όμοτα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου. Και συνιέντες εντολά σου και πίν το θέλημά σου και ψάλλεις εν εξομολογήσει καρδίας και εν ημνήν το Πανάγιο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξη Βασιλεύ, Θεέ Παντοκράτορα, τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, ξίωσας με των αμαρτών και ανάξεων, εξύπνα να στείνε και τυχαίν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και τη φωνή της δεήσεώς μου, των Αγίων και νεαρών σου δυνάμεων, και ευδόκησον καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, προς ενεκτείνεσαι την εκ των λιπαρών χιλέων μου ένεση, όπως καγώ κοινωνός γένω με το φρονείο μου παρθένο, φεδάλα μπιδόν και ψυχής μου, και δοξάωσε το Πατρί και πνεύμα τη δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Άρτο ζωή, ο Ιησούς γενέστο μη, το σώμα σου, το άγιο νεύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιο αίμα κοινό σου πολυτρόπων λεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Βεβηλωθεί έργησε τόπι σου δήλου του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο. Ανάξιο υπάρχουν Χριστέ τη μετουσία τη με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόν, φέτρον στάχνη βλαστήσε τον Γεώργητον και σωτήριον κόσμο, αξίωσον με τον τρόγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Θα κρύωμαι παρά σου Χριστέ Ρανίδας, το λίπον της καρδίας μου καθαρούσες, ως ανευσυνειδότος και καθαρμένος, πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Είσαι έφεση γενέστο με το πτεσμάτων, το άγχαρτον σώμα και θείο νέμα, εις πνεύμα του Αγίου και κοινωνία και σε όγιον ζωή φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων ελωτρίωσιν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσουν ημάς.
1: Ζωή του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν, διέρων καταβάντους και κόσμο κοινοτέρων ζωή διδόντους. Καμέ αξίωσον γίνει τον ανάξιο, μεταφόβου γεύσεστε τούτου και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Η θέλησες διημάς, σαρκωθείς πολυέλετη, δίνος πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθενε και τέβωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγιάσουν και καταξίωσουν Δέσποτα, όπως κοινωνίου σου του μυστικού Θεού δείπνω ταλέπορους.
2: Υπεραγία Θεωτό και σώσον μας.
1: Ηλέωσε και μη τον εξπλάχνω σου Δέσποινε. Και τήρη με άρητον άρυπον τον σώνει και την και άμεμ, τον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Καθώς προέφεις Χριστέ για να είσαι το δίτο ευθελή δούλο σου και να μη μείνω ως υπέσχου, η δούγα του σώμα τρόγου στο Θείο και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Λόγια Θεού και Θεού, άνθρωπος γέννητο του σου σώματος, φωτισμόν το σκοτισμά εννοημή και καθαρισμόν της βεβηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Μαρία Μήτρη Θεού, της ευωδίας σου επ' τον σκήνωμα, τέσσερις ευχές σκεύωσε εκλογής με απέργασε, όπως τον αγιασμάτο μετέχω του τόπου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Ενώ ψυχή και καρδία να αγίωσε ο Σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσε να κατακρίτω Δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσεύχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Ξενωθεί η παθόν και της χάρητος χύνεται προσθήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Ο Θεού Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με Αγία σου είναι προσεχόμενον της Θείης Μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου Δεήσεσιν. Τον Άρτο Χριστέ Λαβήν με υπερίδης με το σώμα του σώων και το θείον γυναίμα σου, τον Αχράντων Δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου με τα σχήν το αθλίο,

0: και απάθεια και προσαιρετήστε ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνο αγαθέ όπως δοξάζωσε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Χριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης λήψεως τρόμο και πόθο προσιών τεγνήν μετευλαβίας φιλάνθρωπε. Σου της αθανάτης και θείς μυστηρής και ψάλλην σοι ευλογητός σοι ο Θεός των Πατέρων ημών.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Σωτήρα Χριστόν, είτε ακούσε υπερών Θεοχαρίτωτε, εκδίσω πώς έγινε ο δούλος σου την καθαρανό κάθαρτος, μέλλοντα μεγίν της ακράτης μυστηρής προσέρχεστε, κάθαρον όρων μολυσμού, σαρκός και πνεύματος.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Το ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέγιν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κυρανών γενέστηκα με καταξίωσον τον απεγνωσμένο Θεός σωτήρ μου.
1: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον.
0: Υπό τη σύ καταφυγόνης πλαθιέν αγαθέ κράωση φόβο, εμή μηνός σώτερ καγός έφησεν σύ, ιδού γαρθαρών το ελέη σου τρόγος το σώμα και πύρο σου το αίμα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Φρύτα δεχόμενος το πύρ, μη φλεχθός, η κυρός και ο συγχώρτος, όφρικ του μυστήριο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυταρτοποιούμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Χριστός εις τη γεύσεστε και είδε το Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλι γενόμενος, άπαξε αυτόν το προσάξες, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αισφαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ψυχήν συν το σώμα, τι αγιές συν δέσποτα, φωτιστήν σωθήν, γεννήμην οίκου σου, τι των μυστηριών μεθέξη των ιερών, έγκον σε έχουν, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
1: Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι.
0: Ως πυρ γεννηθεί το μη, και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρμο το τιμιότατον, φλέγουν αμαρτία στην ηλίν και βιβλών παθών τα σακάνθας, και όλο φωτίζουν με προσκυνήν σου την θεότητα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων, σώθεν πάσα εμείς σε γενναία δέσποινα, νόντε τα πλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με ειστερήσεις, τόπον χλώρησε και με κατεσκήνωσεν, επίδοτος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένικεν το νόμο του αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εμέσως και ας θανάτου, φοβηθήσω με κακά, ότι σήμετε μου η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμωση ενωπιών μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανε συνελέη την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάση τη ημέρα τη ζωή μου και το κατοικίν με νίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου γίγει το πλήρωμα αυτή, οικουμένη και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτό επιθαλασσώνεται μιλίω εν αυτήν. Και υποταμώνει τι μας είναι αυτήν, τι αναβίστε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος και εσύ και καθαρός την καρδία όσου κάλευε η ματέω την ψυχήν αυτού και ο κόμος είναι επιδόλου το πλησίον αυτού, το σλείψετε ευλογίαν παρακυρίου και λοιμοσύνη παραθεού σωτήρως αυτού, αυτή γενεάς δούνε τον Κύριο, δούνε το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρετε πύλα σε άρχοντες ημών και πάρτε πυλαιόνια και σε λεύση το βασιλεύς της δόξης. Τη αισθητούτο ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρετε πύλα σε άρχοντες ημών και πάρτε πυλαιόνια και σε λεύση το βασιλεύς της δόξης. Τη αισθητούτο ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δύο ελάλησε, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπεν τη εκστάση μου. Πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κύριο, περί πάντων ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κύριο επικαλέσουμε, τα σεφράζουν το Κύριο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κύριο θάνατος των οσίων αυτού, ο Κύριε, εγώ δουλωσός. Εγώ δουλωσός και Υιός της παιδής και σου διέριξες του δεσμούς μου, σε δυσοθυσία ενέσεως και εν νόματι Κύριο επικαλέσουμε. Τα σευχάζουμε το Κύριο Ποδός, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικο Κυρίο εν μέσω Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε λέξον, Κύριε λέξον, Κύριε λέξον. Τα σαδομίας μου πάρει Κύριε, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδιά μου καθάρισον όν αυτήν ποιόν το αχράντου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, αμέτρο των έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, στη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς αναδεστώ ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει ότι ουκέστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω την πολυαμαρτήτων ψυχή, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε με την άφηση των έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέρον φαγινά άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσθετη, φλεγή, σπίρτη χάνη, θείον δε πυρονέμον προ μετουσίαν. Πρώτον καταλάγηθε τη έντυπου, συνέπειτα θερών με στην κυρβρό συμφάγε. Πρώτου μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός σου, μόνη πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αρά του κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος, ο πεσχάτων των ημερών, σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίμα την αναπλάσας, την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού το αμορτωλού την μετάνοιαν και κλείαν το ούσο επεμήγης, άκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών κοινοποιών σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησε γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσες της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε νεξί κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ αελαιός. Που παρεδοκάσμε συναπολέσει τι ανομίε μου, την εμή πάνω σε αναμένων επιστροφή. Σιγαρή πα φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει φέρε των θάντων των μορτωλού, ώστε επιστρέψει και ζει αυτόν. Ο γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των συναπολέσει χειρών, ο δε ευδοκίσει από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλει πάντα σοφήνε, ει επίγνωση αριθμίε ερθήν. Διό καγό και ανάξιο σημείο του ουρανού και τη γη, και αυτή προ καιρού ζωή. Και τη είναι αγριό εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σου γεγονό, σου καμπογεινό σκοτεινό μου αυτού σωτηρή ενώ αγριό. Θεσία με τρίτε πραχνία, θα ρίσει πω έρχομαι. Έξιον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέω, στην πόρνη, στον Ιστίν, στον Τελώνη και στον Άσωτον, και άρμου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι είναι αμαρτία νέρων του κόσμου και τη ασθενεία των ανθρώπων ιόμενο, που σκοπιώντα και επεφορτισμένη προ αυτών καλών και αναπαύων, που μη ερθόν καλέσει δικαίους ελαμορτωλούσες μετάνοιαν και καθάρισόν που παντός μορισμού σαρκός και πνεύματος διδαξόμου επιτελήνα αγιοσύνην φόβο σου είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου τον αγιασμάτος ο τιμερίδε υποδεχόμενος ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι και έξω συνεμή κατοικούντα και μένοντας εν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμα μη γέννητο, η μετάλληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννή μου ψυχήτη και σώματι, εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσ' μου μέχρι τελευταίας μου πνοή, σε κατακρίτως υποδέγεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, σε φώδιον ζωής αιωνίου, εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώς συμπάσχει της εκλεκτής σου μέτωπος γένομε των ακυράτων σου αγαθών, όνειτι μας της αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω το αχράντος σου σώματος και τιμίου σου αίματος, και ένα φωσιμή και κρίμα αυτό ειστείο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιμής σου θερών που σε έρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, ενώ μη μένει καγό εν αυτό. Σπραχνίστη μου, Κύριε, και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσου μου τεμού κατά το έλεό σου και γενέστο μου τα άγια ταύτα, ησίασιν και κάθασιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος, σε αποτροπή πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, τα διάνοια της ενισμέλης ήμουν εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην προσέρης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδε ότι είμαι άξιος, ουδέ ικανός, να μου υποτιστέγει εις αίτης του οίκου της ψυχής, διότι όλη η έρημος καταπεσούσε εστί, και έχεις παρεμεί τόπον άξιον του κλείνει την κεφαλή. Αλλά ως εξήψους διημάς ταπείνωσα σε Αυτόν, συμμετρίασον και είναι η ταπεινώση μου, και ως κατεδέξεν το σπηλαίο και φάτνια λόγω να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ερθήν, και ως καπηξίωσης ερθήν και σε διπνής αμαρτωλής, εν τη οικίας ήμουνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε σε ερθήν και στον οίκο της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσο καπώσω την ομοία με πόλην και ομορτωλό, ψερχομένη και οπτωμένη σου, ούτε σπλαχνίστε επ' εμεί το ομορτωλό, ψερχομένη σου και οπτωμένο σου, και όσο καπιτελήξω το ρηπορό εκείνη στόμα και αναγεί καταφυλούσε, μη δε μου δελήξει το ρηπορότερο εκείνη στόμα και αναγέστερο, μη δε τα έμεσα και καθαρτά μου χείρη και βέβυλα, και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσα, αλλά για να είσαι το μειοάθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, σε αγιασμό και φωτισμό και ρώση της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, σκουφισμό του βάρους των πολλών κλιμελημάτων, σε φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, σε αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, σε απονέκρωση των παθών, σε περιποίηση των εντολών σου, σε προστέκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, ο γαρός καταφρονών πως ερχομένες σε Χριστέ ο Θεός, ως θαρών διαφάτους ο αγαθότη, και να μη πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διοδέωμαι σως μόνος ως Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλο μου ανακαίνισον και ρίζουν το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάρρητο εν παιμού ποιήσον. Και γεννώμη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών ειρήνη την ζωή μου, δεξιόμεκτης εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείς παναχράντος σου Μητρός, τον αήρα σου Ιδρουών και χράντα δυνάμεων και πάντων των Αγίων των απαιών σου ευαρστησάντων, αμήν. Ού και είμαι ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέδεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος εκείνη εμή, θαρών πως έρχομαι, και λέει να πετάω στα σπήλα, σοι μόνο σε δημιούργησα, και σε έρχεται από την ανθρωπία σου σπέθηκα, εισέρχει και φωτίζει τον σκοτισμένο μου λογισμό. Πιστεύω στο ουδοποίηση, σου αρπόρη προσεχθούσα, σοι με τα δακρύα να πέφυγε, που δεν τελώνει να προβάλλω με τα νοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα την βασιλεία σου πεδίωξα, που δεν διώκτην με τα νοήσαντα κατέληβη σοήν, αλλά τη υπό τη μετανία προ αυθένα άφαντα, με το χωρό των σου αμφίνων κατέταξα, ο μόνο υπάρχουν ευλογημένο, πάντε νυν και σου περάντου αιώνα αμήν. Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, άνεσα άφηση λάστη και συγχώρησό μου το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα συεκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγιση ή έργηση εν θυμίμαση, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση, και πάσα μου της αστήσεση, την πρεσβεία της Ασπόρους και εισάς, σε Παναχράντου και Παρθένου Μαρίας της Μητρός Σου, της μόνης σε κατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου, δεξίως όλων με κατακρίτους με τελαβήν, των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτό μυστηρίο Σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχίστη και σώματος, εις εξάλληψιν και απαντελή αφανισμών, των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και ρηκτερινών φαντασιών, των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, Σου εστίν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση στην το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχουν εξουσία, ανθρώπισα φιένα αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως μεταλαβή, το θείον και εδόξων και αχράντων και ζωπιών Σου μυστηρίων. Μη σκόλαση, μη προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθην και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέος και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και σε τη δόξα να αναπέμπομεν. Σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλαιών, από βδελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης. Δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παρωσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους. Μη δε την ανεσυντίαν, δώσ' μου παρησία, λέγει, να βεβούλευ με Χριστέ μου. Μάλλον δε και διδαξώ με τι με δίπιν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούς από κατάγης, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ου καπός σου προσελθούσαν οι καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγια σου δε παρεσχέμι πόδας. Και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο το δακρύον, ως πολυτιμή το μύρο του τους τολμηρός αλήψε. Πλύνω με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφης και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρεσχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλου πασοράς μου. Αλλά και την πίστην ήθας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλα θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σε τη χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας. Άφες μη θέ των όλων είναι καθαρά καρδία, περιτρόμου διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντο σου μετάσχου και πανάγνου μυστηρίων. Ήζε ούτε και θεούτε, πάσο τρόγωσε και πίνουν εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα, πίνουν δε μου και το αίμα, εν εμή με νουτωσμένη, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντως του Δεσπότου και Θεού μου, το γαρθίον μετέχουν και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ εστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχασο του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λυτρών των ημών τεσμάτων και τεύων του λαβήν με, και το σόν ζω παρόχων και αμέμπτο μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με τη συσχάρτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσεις απαγάγει το θεοποιόν σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβοώσιος, τον άσο τον εδέξου και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνο και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νη με προσερχόμενούν σοι. Είδα σωτερό τι άλλος ως εγώ κεπτεσέσι, ουδέ πράξε τας πράξας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο παλνίδα ως μέγεθος πτεσμάτων, ουχ αμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητος εργαζόμενος αυθόνος και το ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου και θαρώντες σας πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες. Χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα δροσιζόμενος αφράστος, ως περουνιβάτος πάλι αφλέκτος και ομένη. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δεκαρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, σε ευλογημένον όνταν είτε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένοντα νύτε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένοντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος σφύραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσσε. Πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι Ιησού τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρόν του σύλου στη λόχη των θάνατων, νέκρο σώμα τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύστα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο να στάσει τον πεπτοκότα προπάτορα να στήσας, ανάστησε όμε τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτου τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίως όμε δια τους των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδας το σωζωμένο τυχή, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμη τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον οπελεύσεως, ο μέλλον πάλι να έρχεστε κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόξουν καμέ προϋπαντήσεις εν εφέλος του ποιητή και πλάστη μου συν πάση της Αγίης σου, είναι ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μεγαήλαιό σου και κατά το πλήθος των ειτερμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός, σήμωνα ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησαν τις λόγες σου και ανικήσεις εντοκρίνες δέσε. Ιδούγαρε να νομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδούγαρε αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανείλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ζευείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κυρία τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέληση σας θυσία ανέδωκαν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και την ταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Και κατάπρασον την ποιμνή σου παράκλαντε, όσα καρτέλεις και δύνασε, ως μητηρούσα του Χριστού σου και βοήσον της έτουσισε.

του τον Θεό της Εκκλησίας κατάβλασον, τους πιστώς εμέχοντας και τη ζωτεράς, χρήσε κακοφραγίας και καταξίωσον τον φωτεινό τάγος.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού. Το εκουσίο και ζωοποιό σου θανάτου Χριστέ, πύλας άδου συντρίψας ως Θεός, ίνιξας ημίν τον πάλι παράδεισον, και αναστάς εκ των νεκρών, ερίσω εκ δωράς την ζωή ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρων των χερουβίμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεούν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
1: Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπεράσπισε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξ αποστηλές η βοήθειαν εξ Αγίου και εξ Υιών αντιλάβητό σου. Νηστεί η πάση θυσία σου και το λογάφτωμά σου πιανάτω. Δόησε Κύριος κατά την καρδιάν σου και πάσαν την βουλήν σου πληρώσε. Αγαλιάσόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αίτηματά σου. Νυν έγνων ότι έσωσε Κύριος τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξου.

και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσετε σφόδρα, την επιθυμίαν της καρδίας αυτού έδωκα σ' αυτό και την θέλησιν των χιλέων αυτού και στέρισα σ' αυτόν, ότι προέφθασα σ' αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου, ζωήν της ατώσε και έδωκα σ' αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπεια.

0: ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπτης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθηκε, Κύριε, εν τη δυνάμη σου, άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστε επί τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν εκείνη το όνοματό σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δυνάμεις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον πιλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου και ανή πολιτεία του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχία ανέχει εν την συν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτας και εσίας ημών πανήμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι αέτε και στον Θεόν μόνη

0: Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Η ελέησο.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαρ να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

πολύ λέγου στη ψυχή μου και έτσι σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και ύψον την κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επικουσέ με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου, ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού τον κύκλος την επετεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντα στους εκθρενοντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξε πε με την χείρα σου. Ουκέ στην ίεσαι τη σαρκή μου ο προσώπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήρε την κεφαλήν μου, όσοι φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επέ με, προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, ετελεπόρεστε κατεκάμφθαινε ως τέλους όλη την ημέρας και θροπάζουνε πορευόμην, ότι εψώοι με πλήσαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίεσαι τη σαρκή μου, εκακόφιν και ταπεινώθηνε ως φότρα, οριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθεν κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με εξναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχήν μου και ζητούντες τα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κυκών και ως άλλο σου κανοίγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ουγέχουν το στόμα τι αυτό ελεγμούς, ότι επί Συ Κύριε ήλπισα, Συ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σελευθύνε πόδες μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγεδόν μου ενωπιών με στη διαπαντός, ότι την ανομία με εγώ να γελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, η δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην, μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου, μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Εύ ορθρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανήθρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεό σου περζωά στα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσον τη ζωή μου και εν το ονόμα τη ορωτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεις ενέσει το στόμα μου, ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθης σε μελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει του δεξιά σου, αυτή δε εις μάτιν ζήτησαν την ψυχήν μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παρδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται, ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίον εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα, εν της όρθρισε μελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Συ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Συ ο Θεός. Αλληλούια.

δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

εισήν μου, ότι επλήθη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε, προσελογίστη με τον καταβενόν των εισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθέβδοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και έφτυκτης χειρός απόστησαν, εθεντόμεν λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επιστηρίχθω θυμό σου και

η οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκρεξα προς σε, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέτασα προς σε τας χείρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ, μη διήγησε τέτσεν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλυλισμένη, καγώ προς σε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε, ή να τη, Κύριε, αποθεί την ψυχήν μου, αποστρέφεις το προσωπόν σου απέ μου, φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επέ με δήλθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, εκύκλωσάν μου ως ίδρο όλη την ημέραν περιέσχον με άμα, εμάκρυνας απέ μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας, Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέτων οποιών σου η προσευχή μου,

0: Η επιλανθάνου πάστας να αποδώσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα νομία σου των ιόμενων, πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανεκαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος, τε κρίμα πάση της αντικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αφού το Μωυσή, εις εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατάς ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατάς αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν ατολέ αποδυσμών, εμάκρυν αφημώντας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν, άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού τος εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει κι ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος, και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί Ισιών, της φυλάσσου την διαθήκην αυτού, και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν το ουρανό η τίμας των θρόνων αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου είναι μία ταράχθη καρδία μου, εμνής την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύ εις άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνους νης λάκων, ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος ότι επισήλπισα, γνώρισόν με Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου τη εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξλοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους λείποντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι, εις άκουσόν μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, εις άκουσόν μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εκεί ευθεία, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη κούντρων αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών.

0: ευθυναί μας από πάσης κλείψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σύ, πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

Αμήν. Το εκουσίο και ζωοποιό σου θανάτου, Χριστέ, επίλασά του συντρίψα σου Θεός, ίνιξα σημείν των πάλι παράδεισων και αναστάσει εκ των νεκρών ερήσου εκ

Ήλθον γυναίκες επί το μνήμα φέρουσε άιτιμασαν αρώματα και τινέσιν αυτές. Εύρον δε των λίθων από και κυλισμένων από του μνημείου. Και εισελθούσε ουχ εύρον το σώμα του Κυρίου Ιησού. Και γένετο εν το διαπορίστε αυτάς περί τούτου. Και είδου δύο άνδρες επέστησαν αυτές εν αισθήσεις συναστραπτούσες. Εν φόβον δε γενωμένων αυτών και κλεινουσών το πρόσωπον εις την γήνη υπον προς αυτάς. Τι ζητείτε των ζώντα μετά των νεκρών ουκ έστειν όδε αλληγέρθη. Νίσθητε ως ελάλησεν ημίν αιτιών εν τη Γαλιλαία λέγον ότι δείτε.

και υποστρέψασε από του μνημείου απήγγειλαν ταύτα πάντα της ένδεκα και πάση της λυπής. Ήσαν δε η Μαγδαληνή Μαρία και η Ιωάννα και Μαρία Ιακώβου και έλειπες είναι αυτές. Έλεγον προς τους Αποστόλους ταύτα.

Ανάσταση Χριστού Θεός άμεν προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν, για την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων οκίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρέν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρών γαρυπομήν.

Θεόν Σου, επίσκεψε τον κόσμο Σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εθιμάς τα ελέη Σου τα πλούσια.

Εκκλησίας του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Παναφήμων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών

Ήμουνος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης Νεκταρίου Πενταπόλεως, Λουκάς Ιφερουπόλεως, Επιφανίου Κύπρου των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος, Θεοδόρου του Στρατηλάου του Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμους Ελευθερίου Βλασίου, Ιγνατίου του Θεοφόρου και Πολυκάρπου Σμύρνης, των Άγιων Ενδόξων Έθνο Ιερομαρτύρων Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, Κοσμάου του Ετωλού του Ισαποστόλου Χρυσοστόμου Σμύρνης και των Συναυτών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων Τιμών των Νασκής Λαμψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου, Αντωνίου του Νέου Σάββατο, Αγιασμένου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Αθανασίου και Πέτρου, τον Ενάθων, Νικοδήμου του Αγιορείτου, Μαξίμου του Ομολογητού, Μαξίμου του Γρεκού, Σιμεών του Μονοχήτωνος και Ανυποδίτου, Ιωσήφ του Ησυχαστού, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Δανιήλ του Κατουνακιώτου, Παϊσίου του Αγιορείτου, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Βυσαρίωνος του Αγαθονίτου, Εφραίμ του Σύρου, Αμφιλοχίου της Πάτμου, Νικηφόρου του Λεπρού Ευμενίου, του Νέου του Κρητός και πάντων και πασών των Οσίων, πάντων των εν τη αιρατάφτη Μητροπόλυδη Αλαμψάν των Αγίων Οσίων Μαρτύρων και Νεομαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγιών Ενδόξων Μαρτύρων, Κορνηλίου του Εκατοντάρχου και Αριστίδου του Αθηναίου, όν την Ιερά Μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων,

Αμήν. Τη ζωαρχική παλάμη του Στεθνεώτας εκ των ζωφερών και ευθμόνων ο ζωοδότης αναστήσας άπαντας Χριστός ο Θεός. Την Ανάσταση νευράβευσε το βρωτίο φυράματι. Υπάρχει γάρ πάντων σωτήρ, Ανάστασης και ζωή και Θεός του παντός. Των σταυρών και την ταφήν σου ζωοδότα, ανυμνούμενη πιστή και προσκυνούμεν, ότι τον Άδην έδισας αθάνατε ως Θεός παντοδύναμος, και νεκρούς συνανέστησας, και πύλας του άδους συνέτριψας, και κράτος του θανάτου καθήλες ως Θεός. Δύο ηγηγενείς δοξολογούμεν σε πόθο τον Αναστάντα, και καθελώντα εχθρού το κράτος του πανόλους, και πάντας αναστήσαντα τους επισή πιστεύσαντας, και κόσμον λυτρωσάμενον εκ το βελόν του όφεως, και ως μόνον δυνατόν εκ της πλάνης του εχθρού λυτρωσάμενον ημάς. Όθεν ανυμνούμεν ευσεβώς την Ανάστασήν Σου, διείς έσουσας ημάς ως Θεός του παντός. Ο Σταυρός ο Τίμιος προανατέλων, προκαθέρει άπαντας και αγιάζει μυστικός, ον διανύας ευθύτητη, ετοιμαστόμεν πιστός υποδέξαστε.

Χριστός μου δύναμις, Θεός και Κύριος, εις αυτή η Εκκλησία ο Θεοπρεπός με έλπει ανακράζουσα, εκ διανοίας καθαράς εν Κυρίω εορτάζουσα. Δόξα τη Αγία Αναστάσου σου, Κύριε, το ξύλον ήνθισε Χριστέ της όντως ζωής, ο Σταυρός χαρεπάγει και αρδευθείς, αίματι και ύδατι, εξ ακυράτου σου πλευράς την ζωήν ημίν ευλάστησεν. Μου καίτη όφης με ψευδός την θέωσην υποβάλλει, Χριστός γάρο θεοργός της ανθρώπων φύσεως, νυν απολύτως την τρίβων της ζωής μη αναπέτασεν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ως όντως άφθεκτα και ακατάληπτα, τα της εις Θεοτόκε Θεοπρεπούς πέφηκε και ίσεως, της επιγής και ουρανού αϋπάρθενε μυστήριο. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, υμνούμεν άχρετες έτη πανάμαμον, δια σου εις οθέντες και ψευός μέλποντες κρευγάζομεν, ευλογημένοι Θεόν αϋπάρθενε και ίσωσα. Το φως τα αβητών παρθένε τέτοκας, της ασκότη του βίου διασερκός φαίνων παμακάριστε, και της υμνούσης σε χαράν αϋπάρθενε επίγασας. Στευρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου, ηλιόμορφος ορώμενος προσκυνείται, υπό πιστών ανθρώπων ο Σταυρός του Κυρίου, ον κατασπαζόμενη ψυχάς φωτιζόμεθα. Θεός Κύριος ερχόμενος επεφάνει και υψωθήσε.

Ξύλο τους αυτών προσκυνούντας, φωτίσε κάστοτε δεινών εξαιρούμενος. Η λασβόν ημίν και άφεση των πτεσμάτων, λόγε Θεού παράσχου της πιστός προσκυνούσι, σήμερον προκείμενον σταυρών σου των τίμιων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, μη κενώσας τους πατρός, ο λόγος κόλπους, σου εν της κόλπης κόριον εκλήθιος βρέφος, θέλων αναπλάσαμε φθορά υποκείμενον. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Ούκαν θύμα συναλόγων η Εκκλησία, αλλά το σώτιμιο εκ πλευράς ο υφόρο αίμα τυραντίζεται, η κότος κραυγάζουσαν, δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Τα σκηνώματα Κυρίου αγαπημένα, της κατηδίν ποθούσιν ανακεκαλυμμένος, την δόξαν του προσώπου αυτού, συμφώνος κραυγάζουσι, δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Εικονίζουσα την χρήσιν η Εκκλησία του εκλεκτού λαού σου το πολύτιμον μύρον, σήμερον αλήφεται την Θείαν του Πνεύματος χάριν αοράτος λαμβάνουσα. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς, απειρογάμος εκείησος ο Παρθένε και μετατόκον όφης παρθενεύουσα πάλιν, όθεν εσυγή της φωνές, το χέρι σε δέσποινα, πίστη αδιστάκτο κραυγάζουμεν. Το Θείο φέγγιος αγαθέ, τας των ορθυριζόντος ψυχάς, πόθο κατάβγασον δέομαι, σε ιδένε λόγια Θεού, των όντως Θεών, εξόφου των πτεσμάτων αναφαλούμενους. Δόξα τη Αγία Αναστάσιο σου, Κύριε, υποχωρήμη τα χερουβήμ, νυν και η φλογήνη ρομφαία, δέσποτα ανώτα μη δίδωση, σε ειδόντα λόγια Θεού, των όντως Θεών, ληστεί οδοποιήσαντο των παράβησων.

Μιαν πολλήν προς ύψος αυθαρσίας τη Αναστάσεις Σου, η Παραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, τους Θεοτόκους εκ ψυχής, δέσποινα το κόσμο αγαθή, ομολογούντας διάσωσον, στέγαρ προστασίαν ακαταμάχητον και κτήμεθα την όντως Θεογεννήτριον. Η Παραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, αγνία λάμψασε τη λαγός, θείον εν διέτοιμα το δεσπότο πανύμνητα γέγονας, σιγάρ μόνη μήτηρε δείχθης, όντως Θεού, αγκάλες ως περβρέφος του τον βαστάσασα. Φορούσα κάλλος των νοητών της ερωτά της ο ψυχής, νύμφη Θεού αχρημάτισας, κατεσφραγισμένη την παρθενία σεμνή και φέγγι της αγνίας κόσμων φεδρίνουσα. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμει Σου. Καταπαθών ενίσχυσον ημάς φθοροποιών, τους έτοιμώντας και ασπαζομένους τίμιε σταυρέ, Αγίο Πάθος, Αγιότατων Σύμβολων. Λελαμπρισμένη σήμερον καρδίας και ψυχάς, καλών ιδέες προσέλθουμεν πιστοί, και των σεπτών και θείων ξύλων του σταυρού προσκυνήσομεν. Μεράς γλυκένη πρότερον τα ύδατα μωσής, σημαίνων ξύλων σε τίμια σταυρέ, δύο γλυκασμών σωτηριώδη της βρωτής αναπέσταξας. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, υπερημών δυσόπισον Χριστών, των εκ των σών αγνών αιμάτων, πανάχρετε κόρη, σάρκα ηλικίν υφιεσμένων και βρωτούς αναπλάσαντα. Δόξα Σοι ο Θεός.

Θεών Σου. Συ Κύριες και νυν επηγής κατασκεύασας, συ τάξας εν ουρανίες των πρωτώντες χωρίας, συνάπτης τη δυνάμη Σου. Σε Κύριε πηγήν τη ζωή επιστάμεθα, συ Άγιε την ειρήνην ελθόν ευεγγελίσω Χριστέ τη Εκκλησία Σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σε όπλων αραγές κατεχθρών προβαλόμεθα, σε άγκυραν και ελπίδα της ημών σωτηρίας Θεόν ημφε και κτήμεθα. Του βίου τη θάλασσα ενυψωμένη καθορών, των πειρασμών το κλείδωνε το ευδείο λιμένη σου προσδρομών βόση, ανάγκη και εκθορά στη ζωή μου πολύ ελέ. Δόξα τη Αγία Αναστάσου σου Κύριε, σταυρούμενος δέσποτα της μεν ύλη στην αράν, τη καθημών εξήλυξας, τη δελών χινητόμενος στην πλευράν, Αδάμ το χειρόγραφον διαρρήξας τον κόσμον ελευθέρωσας. Αδάμ κατενίνεχτε διαπάτης τερνιστής προς το του άδου βάραθρον, αλλοφύση θεώστε και συμπαθείς, κατήλθες προσέρευναν και επόμον βαστάσας συνανέστησας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, υπάναγνος δέσποινα, είτε κούσα της βρωτής των κυβερνήτην Κύριων, των παθών μου των άστατων και δεινών κατεύνασον τάραχων και γαλήνην παράσχου την καρδία μου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ο Μέγας προέγραψεν εν προφήτες Μωυσής, σε κυβωτών και τράπεζαν και λιχνίαν και στάμνων συμβολικός σημαίνουν την σάρκωσιν την εξού του υψής του Μητροπάρθενε. Νεκρούται ο θάνατος, καταργείται και φθορά, το του άνδου κατάκριμα, το καρπόσο δέσποινα προσλαβών, ζωήν γαραγέννησας, εκθοράς λυτρωμένη, του συμνούντας Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη Σου. Νηγείς επί Συ πλευράν οκτίστης, σταυρέ θελουσίως αναρτώμενος, αίμα και είδωρο από κενή, διόν ανεπλάστημεν πιστός σε ασπασόμενη. Ξύλων ζωοδόρη των Κυρίου, πηγή αθανασίας, απολύτρωσης παντός του κόσμου, σώσε ημάς τους ασπαζομένους ως προρών ημών σωτήριων. Όπλον ημίν άρρηκτον εδόθης, διούν οικόμεν πάσα σας ανέδρας των αντικειμένων, θείε σταυρέ, η ψυχή σε φθήτητη, ιερός σε ασπαζόμενη. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, Άγιος Ναός του Εναγής επαναπαπευμένου, εχρημάτησες το γεννήτωρ, όθεν ημάς τος πιστός υμνούντασε, αγιάζεις Μητροπάρθενε. Δόξα Σοι ο Θεός ημών δόξα Σοι, το κάλους ο Βασιλεύς Χριστός επεθύμησε, νυν της ευτής Εκκλησίας και εθνών Μητέρα, απέδειξεν εκ δουλείας υιοθετωμένων δια το Πνεύματος. Φρύτουσι των δυσμενών δαιμόνων εφάλαγγες την του Χριστού Εκκλησίαν του Σταυρού το τύπο σημειωμένην και σκιάσει αγιαστική του Πνεύματος έλαμψης. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο ψάμων αλλά Χριστών θεμέλιων έχουσα η εξεθνών Εκκλησία στεφανούτε κάλλη το προσίτο και διαδήματι της Βασιλείας εγκαλοπίζεται. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο θαύμα των απάντων θαυμάτων και νότερων, ότι παρθένος εν μήτρα των τα σύμπαντα περιέποντα, απειράνδρος συλλαβούσα, ούκα στενοχώρησε.

Επιδημήσαντος ημίν του λόγου κατά σάρκα, ότις βροντής μεν γόνος φυσί καθυπογράφων, εθέας άμεθα φεδρός την δόξαν, ειν είχεν ο Υιός παρά του Πατρός, εν αληθείας χάριτη, όσοι δε πίστη τούτον ελάβομεν, έδωκε της πάσιν εξουσίαν, του γενέστε τέκνα Θεού, Υιούκ εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, αναγεννηθέντες, αλλά εκ πνεύματος Αγίου επαυξηθέντες, οίκον προσευχής επίξαμεν,

23η του αυτού μηνός, προεόρτια της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και μνήμη των εγγενείων του Πανσέπτου Ναού της Αγίας του Χριστού και Θεού ημών.

Αναστάσεως, θρησκεδεκάτη και νησμός, τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κορνηλίου του Εκατοντάρχου, ζωής απίστου Κορνήλιον εξάγης, πιστών απαρχήν,

Χριστή. Όσιος πατήρ ημών Πέτρος, ο εν τη αγραία εν ειρήνη τελειούται, ραγής Πέτρος, τη λύση του σαρκίου, προς αραγή μετήλθε των Θεών Πέτραν. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας εν δόξου μάρτυρος και τεβάν, βασιλίστης της Γεωργίας ή της πολλές βασάνης πρώτων υποβληθήσα, ή τα απανθρώπος εστραγγαλίστη υπό των μουσουλμάνων Περσών, εν έτη 1624. Χριστόν ποθώ και την αυτού βασιλείαν, και τεβάν κραυγάζουσα εστραγγαλίστη, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του εν Πρισλόπ της Ρουμανίας ασκήσαντος, νηστείες βιούς και ασκήσεις υπλίστης, Ιωάννου.

0: όλων έτσι Θεοφιλός ασκησάντων, οι τρεις ασκητέ τριάδος τη δυνάμει των πολυμήχανων απέκτηνων όφιλ, όσοι ως ιερό Θεός ο νέος ο Ιβυρίτης, ο κατά το χιλιοστόν επτακοσιοστόν εικοστόν έτος ακμάς σας εν ειρήνη τελειούτε, ιερό Θε, ιερός το Θεό γίνει, κτίνας τα πάθη εγκρατείας της πόνης, τες των σων Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν.
1: Δροσοβόλων με την κάμινον ηργάσα το άγγελος της σωσής πεσή, τους χαλδαίους δε καταφλέγουν πρόσταγμα Θεού, τον τύρανον έπισε βοάν, ευλογητός ο Θεός ο των πατέρων ημών. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, οδυρώμενος το πάθη σου ο ήλιος, ζώφων περιεβάλλετο, και εν ημέρα επί πάσαν δέσποτα την γην, το φως είναι σκότας ευώων, ευλογητός ο Θεός ο των πατέρων ημών. Ιμφιάσαντο Χριστέ τη καταβάση σου, φέγκος τα καταχθόνια, ο προπάτορ δε θυμηδίας έμπλεος σοφής, χορεύων εσκύρτης ευώων, ευλογητός ο Θεός ο των πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, διά σου μήτυρ παρθένε, φως ανέτειλε πάση τη οικουμένη φεδρών, τον γάρ κτίστηνση των απάντων τέτοκας Θεών, ον έτησε πάναγνε ημίν, καταπενθύνε της πιστής του Μέγα Έλεος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, νεανίας θρήση κάμινο σου κέφλεξε, γέννηση πρωτυπούσα την σύν, το γάρ θείον πύρ σε μη φλέξαν όκησεν εν σύ, και πάντα σε δίδαξε βοάν, ευλογητός ο Θεός ο των πατέρων ημών. Μακαρίζουσι τα πέρατα σε πάναγνε, μήτερος προεφύτευσας, φωτιζόμενα φωτοβόλης λάμψες η τεσές, και χάρη τη μέλποντα βοά, ευλογητός ο Θεός ο των πατέρων ημών. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου, πάλεν τες ευλογίες των παιδών ο Ιακώβ, σε προδιεχάρατε τίμιε σταυρέ, αλλημίς ενήν προσκυνούντες πάντοτε φωτισμόν αριόμεθα. Ράβδο σε προεικονίζει, θείο πάλι μου εσύ, σταυρέ τέμνων θάλασσα. Ημίζδε σε νυν προσκυνούντε, παθών αυρόφο πέλαγο, χαλεπών περαιούμεθα. Στόμα τη είσαι και καρδία πανσεβάσμια σταυρέ, νυν περιπτυσσόμενη των αγιασμών, την υγεία, την σωτηρίαν πάντοτε, απαντλούμεν ψυχίστε και σώματο. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Παρθένε ευλογημένε πρέσβευε υπέρ ημών, καθηκετευόντων σε, εις έγαρ ελπίζομεν πάντες, και εσύ βοόμεν δέσποτα μη παρήδεις την πείμη σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, δροσοβόλος μεν η καμηνιαία φλόξε εδείχθη ποτέ, νυν δε εξελαίου χρίσμα πνευματικών αγιάζει τους κραυγάζοντας, ευλογημένο σύ εν τον ναό της δόξης σου Κύριε. Ως εν καμίνω τη Θεοδόχο νέα σκηνή, πάντες οι εξ Ισραήλ του πνευματικού, δροσιζόμενοι βοήσομεν, ευλογημένο σύ εν τον ναό της δόξης σου Κύριε. Η τετρωμένη το γλυκητά το θείο έρωτη, δεύτεν παστάδι ταύτη τη μυστική, συναυθόμεν τον ημφίο Χριστό, ευλογημένο σύ εκβόντες της δόξης ο Κύριος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, το του υψίστου υγειασμένων θείων σκήνωμα χαίρε. Δια σου γαρδεύεται η χαρά Θεοτό και της κραυγάζωση, ευλογημένη σύ εν γυναιξήν υπάρχεις πανάμωμεν. Εκφλογός της οσής δρόσον επίγασας και δικαίου θυσίαν είδατη έφλεξας, άπαντη γαρδράς Χριστέ μόνο το βούλεσθε, σε υπεριψούμεν εις πάντας τους αιώνας. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, Ιουδαίων των πάλε προφητοκτώνων λαών, Θεοκτώνων οφθόνος νυν απειργάσατο, σε επί σταυρού αναρτήσαντα λόγια Θεού, όν υπεριψούμεν εις πάντας τους αιώνας. Ουρανίους αψίδα σου καταλέλυπας και εις άδελφοι τίσας όλων συνήγυρας, κείμενον Χριστέν σαπρία των άνθρωπων, σε υπεριψούντα εις πάντας τους αιώνας. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, εκ φωτός φωτοδότην λόγων συνέλαβες και τεκούσα αφράστος τούτον δεδόξασε, πνεύμα γάρεν σύ κόρη θείον εσκήνωσε, όθεν σε υμνούμεν εις πάντας τους αιώνας. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, δια Χρήσω αισθήτη ως περβασίλισαν, ο Υιός σου λαμπρίνας έγκλη του πνεύματος, σε εκ δεξιών αυτού έστησε πάναγνε, όν υπεριψούμεν εις πάντας τους αιώνας. Ο θελήματι μόνο κόσμων πηξάμενος, εξαχράντου σου μήτρα σάρκα δανείζεται, άνωθεν αυτήν αναπλάσε βουλόμενος, όν υπεριψούμεν εις πάντας τους αιώνας. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου, το σωτήριον όπλων και άρρηκτον, των πιστών την ετήμην βοήθειαν, την κρατεάν αντίληψην των σταυρών του Κυρίου, νυν προσκυνούμεν κατ' ενώπιον πάντων προκείμενων. Υψηλός επί ξύλου ανέρτησεν, εγκαρσίως τον όφινος γέγραπτε, ο Μωυσής προγράφων σε πανσεβάσμιον ξύλων, διού της βλάβης νοητών εκλυτρούμεθα όφεων. Φωτισμός των ψυχών ημών πέφικας, φωτοδότας σταυρέ πανσεβάσμιε, σέγαρ περιπτυσσόμενοι τα σαρχάστε του σκότους, και εξουσίας εκθρεπόμεθα θεία δυνάμι σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, την αγνήν και παρθένων τιμήσομεν, την των άναρχων λόγων και άκτιστων, υπερφυός και ίσασαν εις ημών σωτηρίαν αναβώντες, ευλογούμεν παρθένε των τόκων σου. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασι. Σήμερον χιτών ανοητών, των άνωθεν υφαντών εκθείας χάριτος, η Εκκλησία σου Κύριε, ως περνύμφιε στολίσατο, και τους οικείους συγκαλεί προς εφροσύνην λαούς εις το μέλπιν, πάντα τα έργα ημνείται των Κύριων. Σήμερον ο δεύτερος Αδάμ, Χριστός ανέδειξε παράδεισο νοητών, τη νέα ταύτην σκηνήν φέρουσα κατά ξύλων, του της γνώσεως των ζωηφόρων του Σταυρού, όπλων της ψάλωσιν, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων, Πατρός εξανάρχουσε Υιόν και Πνεύμα Άγιον, μίαν θεότητα τελείαν άναρχων άτμητων, ομοούσιον ασύγχυτον εν υποστάσεις οι θρησίς σέβοντες ψάλλομεν, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σι μόνοι εν πάσες γενναίες παρθένε άχραντε, μήτηρε δείχθης Θεού. Σι της θεότητος γέγονας εν διέτοιμα πανάμωμε, μη φλογιστείς ατοπηρή του απροσίτου φωτός, όθεν πάντες σε ευλογούμεν Μαρία Θεόνυμφε.

Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτό, «Μακάριος ή Σίμων Βάριωνα, ότι σάρξ και αίμα ουκ απεκάλυψέσι, αλλά ο πατήρ μου εν της ουρανής, καγόδεσι λέγω, ότι σύ Πέτρος και επιτάφτη την πέτραν οικοδομήσω μου την εκκλησίαν, και πύλα άδου ουκ ατισχύσου συναυτής». Και δώσου σώσει τα σκλής της βασιλείας των ουρανών, και ό, εάν δεις επί της γης,

0: Θα υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής ταύτης Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτή.
1: Κυριελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής ταύτης Αντωνίου Ιερέως του και νέου κτήτωρος αυτής,

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, έτι δε και των δουλών του Θεού, Ιωάννου Αργυρός Ξάνθης, Αγγελικής

Χριστήν δόξαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κυρίον, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς ελέησι, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική.

πάλιν και πολλά και εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολύβου σαρκός και πνεύματος, και δόησι μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνερχόμενη ημίρ προκοπήνου βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντα με τα φόβη και αγάπης λατρεύμησιν εν όξω και κατακριτός συμμετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνων. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, εσύ δόξα να αναπέμπομεν,

Ναι.

Ως τον Βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι της Αγγελικής Οράσεως των Υπηρεμένων Τάξης στην Αλληλουία, Αλληλουία, Αλληλουία. Και τα χειροκριμιστικός φωνήνοντας και τους οποίων τριάδει τότε σ' άγγινε πως άλλος πάστον επιτυχία.

Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, Νικοδήμης της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής, Εφραίμ

των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ανακαινιστών, πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή. Πάντων ημών των συνελθόντων και εν κατανοίξει ψυχή συμμετεχόντων, εις την ανέμακτον ιερουργίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυθέντων, των αδελφών ημών, των ελπικρά δουλεία, εχμαλωσία, διωγμό υπέρ της πίστεως,

Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου Πατρός και Ποιμενάρχου ημών γενωμένου, Αντωνίου Πρεσβυτέρου του Κεκτήτορος της Αγίας Μονής Ταύτης γενωμένου, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας των γονέων ημών Σωτηρίου και Κατερίνης, των αημνίστων κτητόρων ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών, ιεροψαλτών, πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλεώς αγωνισαμένων και ηρωικώς πεσόντων, εν της ιερείς του έθνους ημών αγώς υπάλλεται και επεσχάτων των ημερών, των αημνίστων γονέων, συζύγων, τέκνων αδελφών, διδασκάλων αναδόχων και οικείων ημών εν τη πίστη,

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση.

άρωτος ακατάληψος Άγιον ως αυτός ον σύ και ομολογημής ο Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον. Σύ εκ του μειόντος θα είναι εμάς παρήγες και παραπουσόντας ενέστη σας πάλιν και ουκαπές της πάντα ποιών. Έως ημάς εις τον ουρανό να ανήκας βασιλείς σου χαρίς ότι μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το ομολογημής ο Υιός και το Πνεύμα Θεού του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών βερσιόντων εσύ μας γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας θαύτης νεκροχειρμών δέξα στην κατηξίου σας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αφαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, φερωτά.

Το δικαίωμα είναι πίστε τη λαμμένα τα χέρια και να ξαναδεί και πόσο πίεση να πιστώσουν με κάθε συγχώρηση να σταλίστε και του δείξουν ότι πιτάς δέσμενες είναι τέλος με αδειές μόλις σε δύο Παναγιώτας Κυριακής θα έχω να γνώσουμε οι Παναγιώτες και θα έχω Δημητρίου, Δημητρίου, Ιωάννου Παναγιώτη περιγέσου σε θέση αυτών και σε θέση αυτής Κύριε Παναγιώτη.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημις αφιέμεν τις οφειλέτες ημών.

πάντα δημιουργήσει το πλήθο του ελαίου εξουκόντων στο είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτό δέστο τα ρονόθεν έβιδε επί τη υποκλικότητα σε αυτόν κεφαλά. Ου γαρέκλινα σαρκή και αίματι, αλλά στο φοβερό Θεό. Σύν δέσποτα προκείμενα πάση με αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρήαν τη πλέωση ύπλεσον, τη οδηπορού συνόδουσον του νοσούντα ίε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη και εκτιρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού μεθού ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσκες και Κύριος σου Χριστέ ο Θεός εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξου βασιλείας σου και ελθέ στο αγιάσι μας. Ο άνωτο πατρί συγκαθήμενο και όδο εμήν οράτο συνών και καταξίωσαν την κρατέα σου κυρί με τα δούνε εμήν τα χά του σώματο και ο τιμίου αίματο και δι ημών αντί το λαό. Ο Θεός ηλάστη την το αμαρτωλό και ελέησον. Ο Θεός ηλάστη την το αμαρτωλό και ελέησον. Ο Θεός ηλάστη την το αμαρτωλό και ελέησον.

ευλογημένων των όσο παρέστηκα και των δυνόλων και μόνο καθίσταμε, αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνου δικαιός σας και χανενέν λαοί σας και το ληστή παραδείσο φύλας ανοίξας, άνοιξόν μου τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξα με προσερχόμενο και πτωμενών σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδους αυσαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε τους ως αχράντος πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων επομίσατο. Εγώ δε λεϊνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισόματα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες τους ασπόρους εκούσισε και των απορρονίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελεθόν εις τον κόσμο, ο αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος σημειωγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρητο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δαίμον σου ελέησόν με και συγχωρήσό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων μυστηρίων, εις άφησεν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίσω χρωστίαν κοινωνίων, πλαστοριέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλού κάθερον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεό και νονών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, του φιλημάς ειδώσα καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τίμω Κύριε τη Βασιλεία σου. Θεργώνε με φρίξον άνθρωπε βλέγον, άνθρωπος αρεστή τους αναξίους φλέγον. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα τον δε νου τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθα με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον πυρία ύλων τας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίως σου. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω βαθέ παρουσία σου. Εν τες λεμπρότηση των Αγίων σου, πόσες ελεύσουν σε μονάξιους, εάν γαρτολμήσω συνεσελθήνει στον υφώνα, όχι τον με ελέγχει ότου καίστη το γάμο και δέσμιος εκβαλούμε υπό τον αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα με γέννητο τα αγιατά αυτά δια των άξιων είναι με, αλληστάθαρσιν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου το μυστικό, σήμερον ιέ Θεού και νονών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ο φίλη μας ειδώσω καθά.

Απόσπασμα από τον αποκαλυπτικό διάλογο του Χριστού με τον νυχτερινό του μαθητή τον Νικόδημο. Σεβαστή γερόντισα, αδελφές και ευλογημένοι προσκυνητές, ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Λίγους στίχους πριν από αυτό, στον ίδιο διάλογο, ο Χριστός ομιλεί για την πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου ως προϋπόθεση για την κατάκτηση της Βασιλείας του Θεού. Και σήμερα αναφέρεται σε τρεις κορυφαίες ενέργειες της αγάπης του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Η πρώτη είναι η ύψωση του Χριστού στο Σταυρό. «Ούτως δι υψωθήνε τον Υιόν του ανθρώπου, ή να πάσω πιστεύων σε Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον», ακούσαμε προλίγου. «Πρέπει», λέγει ο Χριστός, «να σταυρωθεί». Είναι μία πρόρησης αυτή η αναφορά. Πρόρησης για αυτό το οποίο πρόκειται να συμβεί καταρχάς στον ίδιο. Γιατί ο Χριστός, αδελφοί μου, ήλθε στον κόσμο αυτόν για να σταυρωθεί. Είχε απόλυτη συνείδηση ότι ο σκοπός και ο προορισμός του ήταν να ανέβει στο Σταυρό, ούτως ώστε με το εκχυθέν αίμα του να λυτρώσει τον άνθρωπο από τη βρωμιά της αμαρτίας και την καταδυναστία του διαβόλου. Ταυτόχρονα όμως ο λόγος αυτός είναι και προφητικός και αναφέρεται στον προορισμό της Εκκλησίας και στη σταυρική πορεία της Εκκλησίας σε αυτόν τον κόσμο. Η Εκκλησία είναι η συνέχεια, είναι ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες. Άρα δεν ήταν δυνατόν η μοίρα της και η προοπτική της να είναι διαφορετική από τη δική της διαρκή σταύρωση, από ένα διαρκές μαρτύριο. Και αυτό το οποίο βιώνει η Εκκλησία μας διαχρονικά είναι μια μαρτυρική και σταυρική πορεία που ξεκίνησε από τότε, από τα χρόνια του Χριστού, όταν ξέσπασαν μετά την ανάληψή του και την Πεντηκοστή η απεινής διωγμή των πρώτων τριών ετώνων, διωγμή που επαναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια της ιστορίας και διώξεις κατά των χριστιανών οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, μέχρι και την ώρα αυτή που μιλάμε, σε εδάφη και σε περιοχές της γης που γεννήθηκε ο χριστιανισμός και οι εχθροί του Χριστού κάνουν τα πάντα για να τον ξεριζώσουν, οδηγώντας στο θάνατο και στο μαρτύριο τους νέους μάρτυρες της πίστεως. Αλλά και το μαρτύριο και η δίωξη που υφίσταται η Εκκλησία είναι και σε ιδεολογικό επίπεδο. Έχουμε γνωρίσει στη διάρκεια της ιστορίας εκείνα τα θρενοβλαβή αθεϊστικά καθεστώτα, τα οποία έκαναν τα πάντα για να ξεριζώσουν την πίστη του Χριστού από τις καρδιές των ανθρώπων και να εξαφανίσουν την Εκκλησία. Αλλά εκείνα εξαφανίστηκαν τελικά και η Εκκλησία πορεύεται στους αιώνες δοξασμένη μέσα από το αίμα των μαρτύρων της. Και σήμερα ο ιδεολογικός αυτός πόλεμος, το ιδεολογικό αυτό μαρτύριο έχει άλλες μορφές λάβει. Είναι η μορφή αυτής της προοδευτικής αντίληψης, όπως λέγεται, η οποία θέλει σόν και καλά να πείσει τον κόσμο ότι η Εκκλησία είναι ένα ξεπερασμένο απολύθωμα του παρελθόντος που πρέπει να ανήκει στο χθες και να μην απασχολεί τον άνθρωπο του σήμερα και το μέλλον του. Άλλους θεούς τοποθετεί το πνεύμα του σημερινού κόσμου στη θέση του αληθινού Θεού. Γι' αυτό και ο κόσμος μας οδηγείται από το κακό στο χειρότερο. Η δεύτερη ενέργεια της αγάπης του Θεού για την οποία ομιλεί ο Χριστός στο ανάγνωσμα που ακούσαμε σήμερα, αδελφοί μου, είναι η θυσιαστική προσφορά του Υιού Του. «Ούτως ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων», ακούσαμε νωρίτερα, «ώστε τον Υιόν Του τον μοναγενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύων μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Τόσο πολύ, λέει,
αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε επέτρεψε να θυσιαστεί ο Υιός του για τη σωτηρία του κόσμου. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη έκφραση αγάπης από αυτήν. Η αγάπη είναι εύκολο να λέγεται. Είναι πολύ δύσκολο όμως να εννοείται στην πραγματικότητα. Η αγάπη είναι ψευδεπίγραφη όταν δεν έχει μέσα της την εμπειρία και την αίσθηση της θυσίας. Η αγάπη περιορίζεται στο συμφέρον και στην ιδιοτέλεια και πάει στην άκρη όταν αυτά θίγονται. Όταν όμως αυτός που αγαπά είναι έτοιμος να πεθάνει για εκείνους που αγαπά, τότε αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Και αυτή είναι και η αποστολή της Εκκλησίας στον κόσμο κατά το πρότυπο του Χριστού. Η Εκκλησία είναι μια μεγάλη αγκαλιά για όλους τους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν διαχωρισμοί μέσα στην Εκκλησία, όλοι είμαστε ίσοι εδώ μέσα. Όχι μόνο στο ναό, όχι μόνο στο μοναστήρι, αλλά στην εμπειρία της εκκλησιαστικής ζωής, ενώπιον του Θεού, είμαστε ίσοι. Δεν υπάρχουν λιγότερο παιδιά και περισσότερο παιδιά του Θεού. Είμαστε ένα πράγμα ενώπιον του Θεού. Όλοι ανήκουμε στον Θεό. Όλοι είμαστε τέκνα της ιδίας Εκκλησίας. Στην Εκκλησία δεν υπάρχει βία, υπάρχει αγάπη. Δεν υπάρχει διάκριση, υπάρχει ισότητα. Δεν υπάρχει ένας, υπάρχουμε πολλοί, υπάρχουμε όλοι μαζί. Και υπάρχει και η τρίτη ενέργεια της αγάπης του Θεού, για την οποία να μας ομιλεί το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της εποχής μας, αγαπητοί μου, και την οποία πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να λάβουμε υπόψη μας, γιατί είναι και ο τελικός σκοπός τελικά της παρουσίας του Χριστού και της Εκκλησίας στον κόσμο, που είναι η σωτηρία του ανθρώπου ως προσώπου, ως σωματικής αλλά και ψυχικής υποστάσεως και υπάρξεως. Ου γαρήλθεν ο Χριστός, ου καπέστειλεν, λέει, τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμο, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Δεν ήρθε, λέγει ο Κύριος, στον κόσμο αυτόν για να μας κρίνει, αλλά για να μας σώσει. Δι' αυτού, εν Χριστώ δηλαδή, να μας σώσει. Εμείς οι άνθρωποι του σήμερα και οι χριστιανοί προσδίδουμε στο Χριστό αυτή την ιδιότητα πολλές φορές του στιγνού δικαστού, του αμήλικτου κριτού, ο οποίος ήλθε για να μας πάρει το κεφάλι, ήλθε για να μας εξοντώσει, ήλθε για να μας καταδικάσει. Αλλά αυτή η αντίληψη προέρχεται από τη στρεβλή προσέγγιση της ευαγγελικής διδασκαλίας. Η αλήθεια είναι αυτή που ομολογεί ο ίδιος ο Χριστός. Αυτή η αντίληψη προέρχεται επίσης από την αίσθηση ότι και εμείς έχουμε τη δύναμη και την εξουσία να κρίνουμε τους άλλους, γιατί εμείς είμαστε τέκνα του Χριστού. Άρα όπως κρίνει εκείνος, μπορούμε να κρίνουμε και εμείς. Γι' αυτό και είμαστε αμήλικτοι στις κρίσεις. Είμαστε αυστηρότατοι στην κρίση μας κατά των άλλων ανθρώπων. Απέναντι στον εαυτό μας όμως είμαστε ψεύτικοι. Είμαστε απατεώνες απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό. Τον αφήνουμε στην άκρη. Θοπεύουμε τα κακώς κείμενα μέσα μας. Τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Δεν τα παραδεχόμαστε. Είμαστε όμως τόσο εύκολοι στο να επιτεθούμε και να κρίνουμε τους άλλους. Όμως ο Χριστός δεν ήρθε για να μας κρίνει. Γιατί την κρίση τελικά την κάνουμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Όταν έρθει η ώρα να βρεθούμε ενώπιον του δικαιοκρίτου Χριστού, τα πράγματα θα είναι τακτοποιημένα. Ο καθένας από μας θα έχει αυτοκριθεί κατά τον τρόπο που έζησε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά κυρίως κατά τον τρόπο που έφυγε αυτόν τον κόσμο. Αν δηλαδή έφυγε αμετανόητος ή αν έφυγε μετανοημένος. Η Εκκλησία κατά αντιστοιχίαν και κατά συνέχειαν του Θεού είναι ένας θεανθρώπινος οργανισμός. Είναι ο Χριστός ο ίδιος που εργάζεται η Εκκλησία μας για τη σωτηρία του ανθρώπου. Πρώτη στον έργο της σωτηρία της ψυχής μας, αλλά παραλλήλως
και η σωτηρία του προσώπου, του ανθρώπινου προσώπου. Αυτού του προσώπου που κυρίως στην εποχή μας τόσο πολύ κακοποιείται, εξευτελίζεται, απαξιώνεται, χάνει κάθε ιερότητα με την οποία ο Θεός το επένδυσε και το στόλισε και το ομόρφινε, κάθε προοπτική θεότητος, γιατί εμείς οι άνθρωποι επιλέξαμε να το κακοποιούμε, γιατί αποσχιστήκαμε από την αγάπη του Θεού, μισήσαμε, ο κόσμος δηλαδή μίσησε τον Θεό, γι' αυτό μισεί και τον άνθρωπο. Η Εκκλησία λοιπόν κατά μίμηση Ιησού Χριστού έχει σκοπό να σώσει τον κόσμο και τον όλον άνθρωπο, το ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτές είναι οι τρεις κορυφαίες εκφράσεις της αγάπης, της αγαπητικής ενέργειας του Χριστού, αδελφοί μου, για τις οποίες μας ομιλεί το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, μπροστά στις οποίες πρέπει όλοι μας να σταθούμε με προβληματισμό, με σκέψη και να δούμε ποια είναι η δική μας κατάσταση, οι μόνοι οι οποίοι ζούμε μέσα στην Εκκλησία και θέλουμε να σώσουμε την ψυχή μας, ούτως ώστε εντοπίζοντας ό,τι δεν πάει καλά να το διορθώσουμε, για να γίνει η δική μας ζωή, ο δικός μας τρόπος μέσα στην Εκκλησία, αφορμή να λάμψει το φως του Χριστού γύρω μας και μέσα μας. Αμήν.

την παρούση μέρα κατεξίωση μας των επαρνίως και αθανάτων μυστηρίων ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο στους πάντας, φρόνησον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαδήματα, ευχές και εικαισίες εν δόξη ορθοτό και παρθένε Μαρίας και πάνω των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν το Πάτρι και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

0: ευλογών σου, ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν του ψυπεπιθώτα όσων των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξον. Αγίωσον του αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου, αυτού αντιδόξων θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει μα ελπίζοντα επί σε. Ειρήνη είναι το κόσμο σου, δόρισε τι Εκκλησίε σου, τι ιερεύσε, τι άρρωξε μόνο το στρατό και πάντοτε το λαό σου, ότι πα αντώσει αγαθή και πάντο ρηματέλειον. Άνωθεν εστί, εξ του Πατρός των φώτων καταβαίνουν, και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, σε το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Νίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

των μετελαμβάνοντας πιστούς δούλους Αγίασον, ότι Σύ ο ευλογών, αγιάζων, πληθύνων και τρέφοντα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και Σύ την δόξα να αναπέμπομεν, Σύ το ανάρχος Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου,

0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναθράντου και Παναμώ Μαγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Θείων Αήλων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Ενασκής Λαμψάντων, πάντων των εν τη Ιερά Ταύτη Μητροπόλητια Λαμψάντων Αγίων Οσίων Μαρτύρων και Νεομαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Κορνηλίου του Εκατοντάρχου και Αριστίδου του Αθηναίου, όν την Ιερά Μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Σήμερα, αγαπητοί μου, θα διεξαχθεί η καθιερωμένη μηνιαία δισκοφορία, η οποία αφορά τους αμύστους κληρικούς της τοπικής μας εκκλησίας, οι οποίοι 25 περίπου τον αριθμό αυτή τη στιγμή δεν έχουν εισαχθεί στο κρατικό μισθολόγιο, γι' αυτό και η Μητρόπολη μας προσπαθεί και με τη δική σας βοήθεια κάθε μήνα να τους εξασφαλίζει ένα μηνιαίο επίδομα και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Είναι πολύ σημαντικό ο σκοπός αυτής της δισκοφορίας για να στηριχθούν οι άνθρωποι αυτοί έγκαμοι ως επιτοπλίστων και να μην υπάρχει Αγία Τράπεζα ενωριακού ναού ή μοναστηριακού ναού στον τόπο μας που να μην λειτουργείται κάθε Κυριακή και κάθε γιορτή. Επίσης συνεχίζονται οι εγγραφές της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως μας μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου και πραγματοποιούνται στην έδρα της σχολής που είναι το κτίριο του πρώην Εκκλησιαστικού Λυκείου Όπισθεν της Αναλήψεως κάθε απόγευμα 6 με 8. Επίσης, αύριο ξεκινούν και τα μαθήματα για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Αύριο στις 6 το απόγευμα. Επίσης, εγγραφές γίνονται καθημερινά και στη Σχολή Αγιογραφίας της Ιεράς μας Μητροπόλεως από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στη γραμματεία της σχολής που βρίσκεται στην οδό Αγίου Νικολάου 108. Είναι δύο πολύ σημαντικές σχολές της Μητροπόλεως μας, ιστορικές, οι οποίες διδάσκουν αυτές τις υψηλές εκκλησιαστικές τέχνες στους σπουδαστές τους, δίδοντάς τους ιδιαίτερα μορφωτικά και καλλιτεχνικά προσόντα, αλλά και επαγγελματικές διεξόδους, γιατί και οι δύο αυτές σχολές δίνουν επαγγελματικές διεξόδους στους αποφύτους. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλά την πάντασή μας. Καλημέρα σας, βοήθειά μας.
1: Επάνθε τύχη της καλύσματος Υιάς των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός ευσυχής τα ορλέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός μου το καπόσαμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατεξίωσας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν,

Τον αχράντο σου και πορωνίων δωρεών κατεξίωσας, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και σοπιά σου μυστήριο, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσχεν έστε ταύτα καμή, εισίας εν ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και είμαι και αίτια με αυτό ζω, αλλά εσύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτε του τι δε βιώ πάρα σε πελπίδι ζωή αιωνίου, εις την αίδιον καταδύσον άπαυση, ένθω τον ορταζό τον ήχος ακατάπαυστος, και η απέραντος ηδονή, των καθορόντων του σου προσώπου το κάλλος τα αρητών, σιγαριτών των συμφετών και ανέφερος ευφροσύνη των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάσα η θύση στους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσην εις παρέας σου μαγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράτων και σοπιών σου μυστηρίων. Δαίμον σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και την τομτερήγων σου σκιά και δώρισέ με μέχρι σε σχάτης μου νεπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Σίγαρη όρθωση ζωής, η πηγή του αγιασμού δαυτή των αγαθών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι εκουσίως, ο πυρ υπάρχον και φλέγων αναξίως, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστοριέ μου, μάλλον δίελθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούσεις νεφρούσεις καρδίων, φλέξον δεκάνθας των όλων πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τα συγνία στήριξον αστέης άμα, εστίσον φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώση καθήλωσον φόβο, εις και επεφρούρητε και φύλατε με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνησε και κάθερε και ρυθμίσε με, κάλυνε συνέτηση και φωτίζε με,

Πάσχακούργος πάν πάθος, πρέσβης φέρος οι πάντες οικιασμένους, τας ταξιερχίας των οσωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προς της δέσιν άχρα των αγνήν μητέρα, όντας διητάς έσφλαχνε δέξα Χριστέ μου, και φωτοσπέδωτος ανέργος ελάτριν, σίγαρ υπάρχεις αγιασμός, και μόνος ημών αγαθέτω ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξανά πάντες πέβομαι καθημέρον. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γεννητό μη εις ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφθησιν αμαρτιών, γεννητό δε μη ευχαριστιάφθη, εις χαράν υγιέν και φροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα λέξη σου, αξίως όλμα των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείησες Παναχράτου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή παραμυθία το αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σε τη ξίωσάς μου των ανάξιων, κοινωνών γενέστε το αχράντο σώματος και του τιμίου αίματος Θεού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με του τεθανατωμένου τη αμαρτία, ή το αλεήμονος Θεού φιλές πανεγνωσμήτηρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνεξεν και συντριβήν εν την καρδία μου, και ταπείνωσεν της διανοήμασή μου, και ανάπλησεν τις αιχμαλωσίες των λογισμών μου, και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράτων μυστηρίων των αγιασμών, ησίας την ψυχής της και σώματος, και παράσκω μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνή και δοξάζενσε, πάσα στας ημέρες της ζωής μου. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας, αμήν. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου.

συγχώρησουν τις ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίωσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτει ο βασιλείας σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιουσίων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσσα ημάς από το πονηρού. Αμήν. Ή του στόματος σου καθάπερ πρισσός εκλάμψα σε χάρη στην οικουμένη νεφώτησεν. Αφιλεργυρία στο κόσμο θησαυρούς αναπέθωτο, τα ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης επέδειξεν. Αλλά στις λόγες παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάρη, και δια των σών χειλαίων πάντας διδάσκεις, προσκυνήν εν τριάδι των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, Παμακάρης Θεώσιε, επαξίως εφημούμεσαι, υπάρχεις χάρη καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάβει παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελώδημα εν αυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γίνθη ανέστη διερχόμενος και τέρασε με γης εθωμαζόμενος μη πάυση πρεσβεύων υπερπάντων ημών και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν και πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου και στην ειρήνη δώσε μην και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω.

0: αυθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως το τόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Και

το συναψάρι της ημέρας ή η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων ή το Ευαγγέλιο στην πραγματικότητα.

Σήμερα 13 του μηνός Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη των εγγενείων του Θείου Ναού της του Χριστού Αναστάσεως, του Αγίου Μάρτυρος Κορνηλίου του Εκατοντάρχου, του Αγίου Μάρτυρος Στράτωνος, των Αγίων Μαρτύρων Κορονίδου, Λεοντίου, Σεραπίωνος, Γορδιανού, Σελεύκου, Μακροβίου, Ουαλερίου ή Ουαλεριανού, Λουκιανού, Ζωτικού και Ηλί, του Οσίου Πέτρου του Εντιαγραία και του Οσίου Ιεροθέου του Νέου, ο οποίος άσκησε στην Ιερά Μονή των Ιβύρων του Άθο.

0: για τον σήμερα εορταζόμενο Άγιο Μάρτυρα Κορνήλιο τον Εκατόνταρχο αναφέρουν οι πράξεις των Αποστόλων στο 10ο κεφάλαιο. Ήταν εθνικός, μη Ιουδαίος, ο οποίος διέμενε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης και είχε το αξίωμα του Εκατοντάρχου. Μολονότι δεν ήταν Ιουδαίος, ανήκε όμως στους θεοσεβείς εκείνους εθνικούς, οι οποίοι είχαν απαρνηθεί την ειδωλολατρεία και παραδεχόταν τον ένα Θεό. Όχι δε μόνον αυτός, αλλά και όλη η οικογένειά του προσευχόταν τακτικά και έκαμνε πολλές ελεημοσύνες στο λαό. Κάποια μέρα, ενώ ο Απόστολος Πέτρος βρισκόταν στην Ιώπη, ο Κορνήλιος κατά την 9η ώρα, κατά το τότε ορολόγιο, δηλαδή γύρω στις 3 το απόγευμα, είδε το εξής όραμα. Ενώ προσευχόταν, άγγελος Θεού ήλθε και του είπε «Κορνήλιε». Εκείνος τον κοίταξε γεμάτος φόβο και του απάντησε «Τι θέλεις Κύριε?» Ο άγγελος πρόσθεσε «Οι προσευχές σου και η ελεημοσύνη σου ανέβηκαν ενώπιον του Θεού». Στείλε λοιπόν τώρα στην Ιώπη άνδρες για να φέρουν εδώ τον Σίμωνα, τον επωνομαζόμενο Πέτρο. Θα τον βρουν να φιλοξενείται σε κάποιον Σίμωνα Βυρσοδέψη, του οποίου το σπίτι είναι κοντά στη θάλασσα. Ο Πέτρος θα σου πει τι πρέπει να κάνεις. Και ο άγγελος έγινε άφαντος. Ο Κορνήλιος φώναξε αμέσως δύο από τους υπηρέτες του και κάποιον ευσεβή και έμπιστό του στρατιώτη. Αφού δεν τους εξήγησε τα καθέκαστα, τους έστειλε στην Ιώπη. Την επομένη, ενώ αυτοί πλησίαζαν στην Ιώπη, ο Πέτρος κατά το μεσημέρι ανέβηκε στο δώμα για να προσευχηθεί. Εν τω μεταξύ πείνασε και μετά την προσευχή ήθελε να φάγει. Αλλά ενώ ακόμη το φαγητό ετοιμαζόταν, τον κατέλαβε έκσταση και είδε τον ουρανό ανοιγμένο και κάποιο σκεύος το οποίο κατέβαινε σαν οθόνη μεγάλη, μεγάλο εντόνι προς τη γη. Ήταν δε μέσα σε αυτό όλα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πτηνά. Και μια φωνή είπε προς τον Πέτρο «Αναστάς Πέτρε, θύσον και φάγε». «Σήκω Πέτρε, θυσίασε και φάγε». Ο Πέτρος αρνήθηκε με ζωηρότητα, διότι υπήρχαν εκεί και ζώα και πτηνά, τα οποία από τον Ιουδαϊκό νόμο χαρακτηρίζονται μολυσμένα και ακάθαρτα. Αλλά η φωνή ακούστηκε για δεύτερη φορά, λέγοντάς του τώρα «Α, ο Θεός εκαθάρισε, σύ μη κίνου». Δηλαδή, στο νέο νόμο του Ευαγγελίου, κάθε τροφή είναι καθαρή. Μη εξακολουθείς λοιπόν να βλέπεις μολυσμένα και ακάθαρτα όπου δεν υπάρχουν τέτοια. Η φωνή ακούστηκε και για τρίτη φορά με την ίδια προτροπή. Έπειτα η οθόνη ανέβηκε προς τον ουρανό. Η όραση και η ακοή αυτή ήθελαν να υποδηλώσουν ακόμη στον Πέτρο ότι καθώς έπαυσε η διάκριση ακαθάρτων φαγητών, έτσι και πολύ περισσότερο δεν υπάρχουν πλέον άνθρωποι ακάθαρτοι όπως θεωρούσαν τους εθνικούς Ιουδαίοι, διότι όλοι έχουν κληθεί να καθαριστούν και να αγιαστούν δια του Ιησού Χριστού. Ο Πέτρος όμως δεν είχε λύσει ακόμη εντελώς την απορία του και έμενε κυριευμένος από τη σκέψη τι άραγε σήμαινε εκείνο το όραμα. Όταν οι απεσταλμένοι από τον Κορνήλιο ρώτησαν και πληροφορήθηκαν εντωμεταξύ ποιο ήταν το σπίτι του Σίμωνος του Βυρσοδέψου, στάθηκαν στην εξωπορτά του. Και αφού φώναξαν, ρώτησαν εάν ο Σίμων, ο επωνομαζόμενος Πέτρος, φιλοξενούνταν εκεί. Εν τω μεταξύ, ενώ ακόμη ο Πέτρος διαλογιζόταν για το όραμα, του είπε το Πνεύμα του Θεού «Να, τρεις άνδρες σε ζητούν. Σήκω λοιπόν και κατέβα και πήγαινε μαζί τους. Και μη εμποδιστείς από το ότι είναι αυτοί εθνικοί. Τους απέστειλα εγώ». Ο Πέτρος έσπευσε και κατέβηκε προς τους απεσταλμένους του Κορνηλίου. Είπε δε προς αυτούς «Εγώ είμαι εκείνος τον οποίον ζητάτε. Γιατί ήρθατε εδώ?» Οι απεσταλμένοι αποκρίθηκαν. Ο εκατόνταρχος Κορνήλιος, άνδρας δίκαιος και θεοσεβής, καθώς μαρτυρούν και όλοι οι Ιουδαίοι στην Κεσάρια, ευγνώμενες για τις ευεργεσίες που τους έχει κάνει, διατάχθηκε σε όραμα από Άγιο Άγγελο να στείλει και να σε προσκαλέσει στο σπίτι του για να τον διδάξεις και να τον συμβουλεύσεις. Και τότε μεν ο Πέτρος αμέσως τους κάλεσε να εισέλθουν για να φιλοξενηθούν. Την δε επομένη αναχώρησε μαζί τους, μαζί δε και μερικοί από τους χριστιανούς της Ιώπης. Την επομένη εισερχόταν στην Κεσάρια, τους περίμενε δε ο Κορνήλιος στο σπίτι του, έχοντας κοντά του τους οικείους του και τους στενότερους φίλους. Όταν δε πλησίαζε να εισέλθει ο Πέτρος, ο Κορνήλιος προϋπαντώντας τον, πρόσπεσε στα πόδια του και τον προσκύνησε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Δεκάτη τρίτη Σεπτεμβρίου σήμερα, τα προεόρτια της υψώσεως του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού και η μνήμη των εγγενείων του Θείου Ναού της Αγίας του Χριστού και Θεού ημών Αναστάσεως, του Αγίου Κορνηλίου του Εγκατοτάρχου και της Συνοδείας αυτού, Δημητρίου Ευανθίας της Εαυτού Συζύγου και Δημητριανού του Υιού Αυτών, των Αγίων Μαρτύρων Κρονίδου, Λεοντίου και Σεραπείωνος των εν Αλεξανδρία, Σελεύκου του εν Γαλατία και Στράτονος του εν Βυθινία, του Αγίου Μάρτυρος Αριστίδου, των Αγίων Μαρτύρων Μακροβίου, Γορδιανού, Ηλιού, Λουκιανού, Ζωτικού και Βαλεριανού, του Οσίου Ιεροθέου του Νέου του Ασκήσαντος εν τη εν Αγίου Όρη Ιεράμονη των Ιβύρων, του Οσίου Πατροσιμών Ιωάννου του εν Πρίσλοπ της Ρουμανίας Ασκήσαντος, του Οσίου Κορνηλίου του εν Παντανόλωνετς μαθητού του Αγίου Αλεξάνδρου του εν Σβίδ και των συνασκητών αυτού Διονυσίου και Μιχαήλ και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Τεβάν Βασιλίσσης της Γεωργίας, ο Άγιος Αριστίδης ο Φιλόσοφος. Μέσα στη χωρία των Αγίων της Εκκλησίας είναι και οι λεγόμενοι απολογητές, που στα χρόνια των διωγμών, με τη δύναμη του λόγου και την πένα τους, θέλησαν να υπερασπιστούν την πίστη και τους διωκόμενους χριστιανούς με γραπτές ομολογίες. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Άγιος Αριστίδης ο Φιλόσοφος και Μάρτυρας, που καταγόταν από την Αθήνα από ένδοξο γένος. Υπήρξε μαθητής του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου και του Αγίου Ιεροθέου και από αυτούς μοιήθηκε στην κατά Χριστόν Ευσέβεια. Θέλοντας να στηρίξει τους χριστιανούς, έγραψε μία απολογία που την έστειλε στο Ρωμαίο Αυτοκράτορα Ανδριανό. Παράλληλα, κήρυτε τον Χριστό στους συμπατριώτες του με φλόγα και τους καλούσε να γνωρίσουν τον Χριστό και να αξιωθούν τη Βασιλεία του. Για αυτή τη χριστιανική του δράση συνελήφθη και υποβλήθηκε σε πολλά βασανιστήρια. Μέσα από τα φρικτά αυτά βασανιστήρια, ο θαυμαστός απολογητής συνέχιζε να κηρύττει τον Χριστό και να καλεί τους δημίους του να τον γνωρίσουν. Τέλος, απαγχωνίστηκε ο Άγιος στην αγορά των Αθηνών.
3: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ.

0: Είναι με μεγάλη, πραγματικά μεγάλη χαρά και το έχω ήδη εκφράσει στον ίδιο, που έχω την ευκαιρία και εσείς μαζί με μένα να ευλογηθούμε με αυτή την παρουσία στο πρόγραμμα μας σήμερα. Τον καλωσορίζω λοιπόν τον Γέροντα Εφρέμ, Άγιο Καθηγούμενο Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Γέροντα μου, σας καλωσορίζω και αφού σταματήσει και η μουσική έτσι, της εισαγωγής μας, να πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όπως πάντα. Ήθελα να εκφράσω έτσι λίγο το πόσο δύσκολο είναι για μας τους περισσότερους ανθρώπους ζώντας μέσα σε έναν γκρίζο τοπίο καθημερινότητας να ερχόμαστε σε επαφή και σε σύνδεση με αυτό που είναι η σπίθα, με αυτό που είναι η ζωή, με αυτό που είναι η καθαρότητα, αν θέλετε, να τοποθετηθούν τα πράγματα σε μία σειρά και να τα βλέπουμε από την εσωτερική τους πλευρά, το εσωτερικό τους μήνυμα. Ο λόγος σε εσάς.
1: Και εγώ χαίρομαι που είμαι μαζί σας, χαίρομαι γιατί είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι σε αυτό το πρόγραμμά σας. Ήρθα τώρα στην Κύπρο εν επευκαιρία ενός διορθοδόξου θεολογικού συνεδρίου για ένα μεγάλο γέροντα, τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ο οποίος εκοιμήθηκε το 1959 και ήταν μια μεγάλη μορφή, μια μεγάλη πνευματική προσωπικότητα και μάλιστα αυτός ο γέροντας ήταν η ρίζα της πνευματικής μας γενιάς και εμείς είχαμε την υποχρέωση να τον προβάλλουμε, να τον γνωρίσουμε στο πλήρωμα της Εκκλησίας, στους χριστιανούς, για να δουν τι κάνει χάρη του Θεού και τι μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος. Γι' αυτό και είμαι μαζί σας σήμερα.
0: Είναι με μεγάλη ευγνωμοσύνη που σας έχουμε γέροντα και αυτό που έχω πει χαρά έχει σχέση με την Θεία Χάρη.
1: Η χαρά δεν είναι μια κατάσταση ούτε φιλοσοφική, ούτε ρομαντική, ούτε ψυχολογική. Η χαρά είναι ακριβώς καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή είναι η πραγματική χαρά. Γι' αυτό πολλές φορές στο μοναστήρι, όταν είμαστε και έρχονται διάφοροι, ας πούμε, και μας μιλούμε έτσι με καλή διάθεση, αλλά δεν ξέρουν και πολλά πράγματα, και μας λένε εδώ που είστε, δεν σας πιάνει η κατάθλιψη, δεν αισθάνεστε μια ρουτίνα, δεν αισθάνεστε ότι όλα είναι τα ίδια καθημερινά. Και εμείς τους απαντούμε ότι εδώ ακριβώς ο μοναχός, επειδή εξωτερικά το μοναστήρι φαίνεται μια ρουτίνα, διότι είναι το ίδιο πρόγραμμα κάθε μέρα, τα ίδια διακονήματα, ίδιες ακολουθίες σχεδόν, αλλά όμως επειδή ακριβώς ο μοναχός έχει αυτή την εσωτερική χαρά που αναφέρατε, την εσωτερική αυτή χάρη του Θεού, τότε ακριβώς αισθάνεται ο μοναχός ότι συνεχώς η ζωή του έχει ένα νόημα. Και ακριβώς ο άνθρωπος νοηματίζει τη ζωή του εάν πράγματι κοινωνήσει με τα θυσία χάριτος.
0: Γέροντα, θα δεχτούμε τηλεφωνήματα. Σε λίγο θα ανοίξουμε τις γραμμές γιατί ο κόσμος πραγματικά δημονεί να πάρει αυτή τη σπίθα, το φως, το οποίο ίσως ο καθένας από εμάς με έναν τρόπο να μπορέσει έτσι να φωτίσει μέσα την ψυχή του και τα σκοτάδια της ψυχής του. Θέλω και πάλι να πω ότι είναι πραγματικά με χαρά που σας περίμενα. Εκείνο που ήθελα να σταθούμε λίγο πρωτού περάσουμε στην Θεία Χάρη. Διάβαζα σήμερα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Λέει για να γίνει διαμάντι το κάρβουνο πρέπει να χτυπηθεί πολύ. Ο πόνος, τι σχέση έχει μέχρι που να ευλογηθούμε με την Θεία
1: Χάρη. Αυτό είναι ένα μυστήριο που βλέπετε ο άνθρωπος μετά την πτώση που έπαθε, ας πούμε, με τα πτωτικά, ο άνθρωπος μετά την πτώση του Αδάμου, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Οπωσδήποτε ο πόνος βοηθά πάρα πολύ, γι' αυτό και ο Θεός επιτρέπει τον πόνο, διότι ο πόνος προσγειώνει καταρχήν τον άνθρωπο πώς είναι και τι είναι. Διότι βλέπετε ο άνθρωπος που έχει υγεία. Και όταν με την υγεία έχει και χρήματα, λοιπόν ο διάβολος ο οποίος πραγματικά θέλει μια δειλειότητα να παρασύρει τον άνθρωπο, του δημιουργεί όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες μέσα του μια αυταπάτη της επιγής αθανασίας. Και μοιάζει με αυτόν τον πλούσιο της παραβολής που έλεγε να πούμε καθελώμοντας αποθήκας και μίζω να σηκοδομήσω.
0: Ναι.
1: Και αυτή ήταν μια πλάνη, μια απάτη. Και ακριβώς θυμάστε την παραβολή αυτή που το έλεγε ο Χριστός άφρον, άφρον, εντάφτη τη νυχτή, ας πούμε την ψυχή σου απαιτούσε από σου αδέητη, μας ασθενιέστε. Ακριβώς ο άνθρωπος πολλές φορές δεν ζει προσγειωμένα, δεν ξέρει, ξεχνάει, διότι βέβαια μέσα στην πίεση των βιωτικών πραγμάτων, μέσα στην θέληση του να κάνει πολλά, να αναδειχθεί, να προβληθεί ως ένας επιτυχημένος, ξεχνάει ότι η πρώτη του επιτυχία είναι η σωτηρία της ψυχής του.
0: Έχουμε χάσει και το κέντρο αξιών και το κέντρο της ουσίας και το χάνουμε καθημερινά έξω και ακούμε ανθρώπους και εμείς συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μας να λέμε Μα εντάξει, υγεία το ένα το άλλο, αλλά αισθάνομαι κενό, κενό.
1: Ακούστε, ναι. Κυρία Ελίτα, ότι η υγεία, παρόλο που είναι ένα μεγάλο δώρο Θεού στον άνθρωπο, δεν δίνει δηλαδή αυτή την ευτυχία στον άνθρωπο. Βέβαια, η οικονομική, ας πούμε, δυνατότητα δεν δίνει, ας πούμε, την ευτυχία στον άνθρωπο. Mm-hmm. Βλέπετε, η ομορφιά ακόμα, η φωνή που είναι φυσικά χαρίσματα, που είναι και αυτά εκτιμητία και ο άνθρωπος πρέπει να τα εκτιμά. Ούτε αυτά δίνουν στον άνθρωπο, ας πούμε, την ευτυχία και την ανάπαυση. Γι' αυτό εμείς που είμαστε έτσι σαν τροχοδιστές μας, που ξεκλειδώνουμε πολλές καρδιές ανθρώπων και βλέπουμε πόσο ο άνθρωπος, διότι ξέρετε, σήμερα υπάρχει, ας πούμε, ζούμε σε αυτά τα χρόνια την περίοδο της υποκρισίας. Ναι. Πώς πας, κύριε Τάδε, πώς πας, κύριε Τάδε, πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ, έτσι με μια αυχαντιά σου, τον ένα στόμφο. Πολύ καλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ, πολύ καλά, ευχαριστώ. Και ενώ βλέπεις, μας κοροϊδεύουν, δεν μας λένε την αλήθεια, διότι οι άνθρωποι σήμερα είναι οι άνθρωποι του savoir vivre. Δηλαδή λένε, ας πούμε, ότι είναι καλά, αλλά κρύβουν σήμερα οι άνθρωποι και τον πόνο τους, κρύβουν τη δυστυχία τους, δηλαδή κρύβουν αυτό που έχουν μέσα τους. Και αυτό βλέπετε είναι ότι σήμερα οι άνθρωποι ζουν, ας πούμε, με έναν βιομηχανικό τρόπο και ακόμα και σε αυτήν την επικοινωνία. Δεν έμαθαν να επικοινωνούν οι άνθρωποι σήμερα.
0: Και στις σχέσεις μας τις ίδιες και με τα παιδιά μας. Αυτά τα ίδια.
1: Ο γάμος σήμερα έχει κρίση. Ο γάμος γιατί έχει κρίση? Διότι δεν ξέρουν οι άνθρωποι να επικοινωνούν. Δεν επικοινωνούν.
0: Και δεν σεβόμαστε ίσως τον άλλο.
1: Καμιά έτσι περίπτωση εκεί, ας πούμε. Ήρθε έτσι ένας πατέρας εκεί να μου πει κάτι, ας πούμε, διότι είχε πρόβλημα στην οικογένειά του και μου λέει: Γέροντα, εγώ του δίνω. Ο καημένος κουράζει μου, του δίνω τόσα χρήματα κλπ. Και όντως έλεγε την αλήθεια. Αλλά δεν ήξερε να επικοινωνεί ούτε με τη σύζυγό του, ούτε με τα παιδιά του. Και αυτή, ας πούμε, είναι η μη σωστή επικοινωνία. Mm-hmm. Οπωσδήποτε, ας πούμε, έφερνε μια ομίχλη στην οικογένεια, yeah, που δεν αναπάμονταν οι άνθρωποι που ήταν μαζί του.
0: Και αυτή η αγάπη, Γέροντα, για την οποία γίνεται μεγάλος λόγος και
1: είναι
0: πρέπει να ταπεινωθούμε.
1: Είναι της μόδας σήμερα. Τα λόγια περί αγάπης σε πολλοί, yeah, είναι της μόδας σήμερα.
0: Η αγάπη λοιπόν.
1: Αλλά η αγάπη είναι της μόδας, αυτή η αγάπη που μιλούν πάρα πολύ, που στην ουσία δεν είναι αγάπη, είναι, ας πούμε, μια ιδιοτέλεια, διότι οι περισσότεροι εννοούνται την αγάπη σήμερα σαν ειδονή, καταλάβετε, mm-hmm, δεν, ενώ η αγάπη πραγματική είναι η πνευματική αγάπη. Και βλέπετε, ας πούμε, στο μοναχισμό και γενικά στην πνευματική ζωή δεν κυριαρχεί το συναίσθημα. Βλέπετε ότι ένας γέροντας έχει, ας πούμε, τους μοναχούς του. Δεν έχει συναισθηματική σχέση μαζί τους. Δεν έχει, ας πούμε, ψυχολογική σχέση μαζί τους. Έχει καθαρά πνευματική σχέση.
0: Πείτε μας λίγα λόγια γι' αυτό, γιατί θα μας φωτίσετε, γέροντα.
1: Γιατί η πνευματική, ναι, σχέση είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, δεν έχει, ας πούμε, αυτό το ανθρώπινο συναίσθημα. Διότι ξέρετε, η πνευματική ζωή δεν άγεται και φέρεται από τα διάφορα συναισθήματα.
0: Είναι εξάρτηση το συναίσθημα.
1: Είναι εξάρτηση οπωσδήποτε και τον άνθρωπο το σκλαβώνει, τον εχμαλωτίζει. Mm-hmm. Ενώ η πνευματική ζωή είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά μας.
0: Πώς γίνεται
1: γι' αυτό,
0: αυτό
1: βλέπετε ότι η πνευματική ζωή, συνεχώς ο άνθρωπος, ας πούμε, όσο αφίσταται από τα πάθη του, mm-hmm, που έχει μέσα του, τόσο και ελευθερώνεται από το συναίσθημα. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, εγώ γνωρίζω πολλούς έτσι και γέροντες και πνευματικούς άνθρωπους, οι οποίοι, ας πούμε, είναι σε μια αποστολή. Μετά τους λέει, ας πούμε, πήγαινε σε άλλη αποστολή. Σαν μπορεί να μην ήρθαν σε αυτόν τον τόπο, σαν μπορεί να μην περπάτησαν. Mm. Ενώ επόδησαν και θυσιάστηκαν μια αποστολή που τους έθεσε, ας πούμε, η εντολή εν ονόματι του Θεού. Μετά, όταν η εντολή τους πει, ξέρετε, πρέπει να πάτε κάπου αλλού. Δεν θα πει, ξέρετε, μα συνδέθηκα με τους ανθρώπους, συνδέθηκα με τον κόσμο και δεν μπορώ να φύγω.
0: Αυτό είναι ο θάνατος εν ζωή που μας λέει ο
1: κύριος. Ο θάνατος εν ζωή είναι όταν ο άνθρωπος υποταχθεί στα πάθη του και άγεται και φέρεται από τα πάθη του, ότι είναι ένα κινητό νεκροταφείο. Mm-hmm. Ο άνθρωπος, ας πούμε, πρέπει να έχει τη ζωή που είναι ο Χριστός. Ο Χριστός ο ίδιος είπε: Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος που έχει το Χριστό μέσα του, εγκαθιδρυμένος στην καρδιά του, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ζωντανός. Και αυτό το αισθάνεται, το, ας πούμε, το νιώθει, το βιώνει. Και όχι μόνο το αισθάνεται ο ίδιος, αλλά δίνει ζωή και στους άλλους.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι, αν δεν το πράξεις, εφόσον το βρεις, είναι σαν μια λίμνη που γίνεται έλος.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Δηλαδή είναι ενέργεια που πρέπει
1: και
0: συνεχώς.
1: Και σήμερα βλέπετε οι άνθρωποι, όπως σας είπα και στην αρχή, επειδή, ας πούμε, παρόλο που χρόνο όλα τα υλικά αγαθά σήμερα, mm-hmm, σπάνια και στην Κύπρο βλέπετε, παρόλο που υπάρχουν να υφίστανται οικονομικές κρίσεις και η οικονομική κρίση νομίζω είναι σε όλο τον πλανήτη, από ό,τι φαίνεται, ας πούμε, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, να αρχίζει η οικονομική κρίση, από ό,τι λένε διάφοροι δήμονες που τους συναντούμε. Εν τούτης όμως ακόμα ο άνθρωπος κολυμπά στα υλικά αγαθά. Mm-hmm. Και βλέπετε ότι παρόλο που κολυμπά στα υλικά αγαθά, δεν είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος.
0: Καθόλου. Όχι,
1: εμένα
0: αυτό το βλέπουμε
1: καθημερινώς. Πολύ, αφού ήμουν στο αεροδρόμιο και έβλεπα εκεί, ας πούμε, και πάντοτε αυτό το παρατηρώ εμπολής, βλέπω ή θα βλέπω άγρια πρόσωπα ή καταθλιμμένα. Τα δύο το ένα. Δηλαδή ο άνθρωπος σήμερα δεν έχει πάρει το νόημα της ζωής που είναι το πνευματικό νόημα. Και όταν λέμε το πνευματικό νόημα είναι το αγιοπνευματικό νόημα. Όπως έλεγε ένας μεγάλος Άγιος της Ρωσίας, ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, που έλεγε ότι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η απόκτηση του Άγιου Πνεύματος.
0: Βεβαίως αυτό φέρνει μια τεράστια χαρά. Αυτό να σας πω κάτι. Μερικές σπάνιες, πολύ σπάνιες φορές που ευλογούμε με αυτή την, να την πω σύνδεση, να την πω, δεν ξέρω ούτε κι εγώ πώς να την πω, γέροντα, όπου μπορεί και τίποτα να μην πηγαίνει καλά σε αυτή τη ζωή, την εξωτερικά μιλώντας ζωή. Έχεις όμως μέσα σου αυτό το φτερούγισμα, αυτή την εμπιστοσύνη στη ζωή και στον Θεό, στην δύναμη, αν θέλετε, της ζωής.
1: Ακούστε, πρέπει ναι. Να, δηλαδή η εμπιστοσύνη πραγματική, Ελίτα, είναι ότι πρέπει ο άνθρωπος να έχει πραγματική εμπιστοσύνη στο Θεό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και βλέπετε ότι ο Θεός δεν είναι όπως σε λέω σε κάποιον, αυτός ο φίλος σου είναι πιστός. Λέω έτσι στα αστεία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μου λέει πιστεύει σε μια ανωτέρα δύναμη. Μου λέει.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εγώ όταν ακούω αυτόν ότι ο άνθρωπος αυτός πιστεύει σε μια ανωτέρα δύναμη, αυτό λυπούμε. Διότι ο Θεός δεν είναι ένα αόριστο πράγμα. Ο Θεός είναι συγκεκριμένος. Και μάλιστα η Ορθοδοξία τόσο πολύ τον ερμηνεύει και τόσο πολύ μας τον προσφέρει, πως συγκεκριμένο σε σαρκωμένο Θεό λόγο. Είναι μεγάλο πράγμα το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και πήρε την ανθρώπινη φύση και κοινώνησε με τον άνθρωπο. Και κοινώνησε με τον άνθρωπο ως θεάνθρωπος. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Και εμείς εκεί στο Άγιον Όρος μας διδάσκουν πάρα πολύ οι γεροντένοι μας, πρέπει να προσευχόμαστε, να αιτούμε συνεχώς, να διανοίξει το νου μας η χάρις, για να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος.
0: Δηλαδή, γέροντα, κάποιος ο οποίος έχει ευλογηθεί με την Θεία Χάρη, μπορεί και ζει μέσα σε ταπεινό περιβάλλον, με τα βάσανα τα εξωτερικά που μπορεί να βάλουν εναντίον του και να τα αντέχει και να έχει στη ψυχή του.
1: Βεβαίως,
0: αυτή την ανάταση που δεν.
1: Αν μελετήσετε τους βίους των Αγίων, θα δείτε ότι οι καημένοι Άγιοι, λέω καημένοι, δεν είναι καημένοι, αλλά με το τρόπο του λέγει. Λοιπόν, οι άνθρωποι του Θεού, όταν μελετήσε κανείς τον βίο του, θα δει ότι πόσες δοκιμασίες, ας πούμε, δοκίμασαν, πόσα συνάντησαν, πόσες συκοφαντίες, διωγμούς, κατατρεγμούς. Και εν τούτης αν δει κανείς το βίο τους και αν το μελετήσει έτσι με έναν τρόπο έτσι σχολαστικό και με έναν τρόπο έτσι προσεκτικό, θα δει ότι πίσω από τα βάσανα, πίσω από τις ασθένειες, πίσω από τα μαρτύρια ήταν αυτή η άρρητος γλυκίτης του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή αυτοί, ας πούμε, να πούμε με μια λαϊκή έκφραση, εγλεντούσαν τη ζωή τους υπό την απόλυτη σημασία της λέξεως.
0: Πώς ευλογείσαι μαζί με την Θεία Χάρη?
1: Ακούστε, η χάρη του Θεού είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί στην ουσία να λεχθεί διαλόγο. Όταν λέμε χάρις, καταρχήν η χάρις είναι χάρισμα, είναι μια δωρεά.
0: Ένα δώρο.
1: Ακριβώς αυτή η ενέργεια που αισθάνεσαι, ας πούμε, όταν επικοινωνείς με τον Θεό, παίρνεις αυτή την ενέργεια, όχι την ουσία του Θεού, αλλά την ενέργεια του. Και ακριβώς αυτή η άχτιστος θεία ενέργεια που έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου, αυτό είναι η Θεία Χάρις. Και όσον κανείς, όπως είπα και στην αρχή, όσον κανείς αγωνίζεται, όπως είπατε και εσείς, στην καθαρότητα, και δεν γίνεται κανείς καθαρός, αλλά γίνεται καθαρός. Και καθαρός γίνεται, βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που κάνανε εγκλήματα στη ζωή τους και έγιναν μετά πεντακάθαροι. Διότι ακριβώς η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι εκείνη η οποία βοηθά τον άνθρωπο ώστε να γίνει πεντακάθαρος, και όσο γίνεται καθαρός μέσα του, όσο αποκτά καρδία καθαρά, τόσο αισθάνεται και έντονα την αίσθηση της Θείας Χάρης.
0: Αφού μετανοεί βεβαίως.
1: Δεν μπορεί κανείς να πάρει τη χάρη του θα δεν μετανοήσει, διότι βλέπετε η μετάνοια είναι η πρακτική ταπεινοφροσύνη. Και μην ξεχνάμε ότι το θέμα της μετανοίας είναι το πρώτο, διότι βλέπετε ότι όλοι οι Ευαγγελιστές έβαλαν στο στόμα του Χριστού που βγήκε επισήμωση στην Ιεραποστολική του παρουσία, το μετανοείτε. Και το μετανοείτε, βλέπετε τα αρχαία ελληνικά, τα οποία δυστυχώς σήμερα δεν τα προσέχουν οι άνθρωποι και δεν τα δίνουν σημασία. Και λυπούμε πάρα πολύ, διότι σήμερα τα αρχαία ελληνικά καταφρόνονται. Βέβαια, το μετανοείτε είναι εστός διαρκείας. Το οποίο εφαρμόζει την απόλυτη και τη συνεχή διάρκεια.
0: Συνεχώς αυτό.
1: Δηλαδή, δεν έπειρε ο Χριστός ποτέ, μετανοήσατε, ας πούμε.
0: Ναι, και τελείωσε. Ναι,
1: καθαρίσατε. Μετανοείται. Και ακριβώς εμείς στο Άγιον Όρος, όταν μας ρωτούν τι κάνατε, απαντούμε. Εμείς μετανοούμε. Μα λέει, μα τι αμαρτίες κάνατε και μετανοείτε? Ακριβώς μετανοούμε, διότι ο νους είναι ένας αλήτης. Όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Δηλαδή, θέλει να γυρίζει από εδώ και από εκεί. Και πολλές φορές βόσκει σε άσχημες εικόνες, όχι καλές εικόνες. Ακόμα και όταν προσεύχεται ο άνθρωπος. Και έτσι, ας πούμε, μέσα στην προσευχή του έχει ακόμη και καλούς λογισμούς, τότε και αυτόν είναι εκ του διαβόλου, διότι είναι ένας πόλεμος εκ των δεξιών. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται και έμαθε να προσεύχεται, πρέπει να απογυμνώνει τον νου του από κάθε τι που λέγεται υλικό πράγμα, από κάθε τι που λέγεται κοσμικό πράγμα, από κάθε τι που λέγεται ανθρώπινο πράγμα, και να βόσκει ο νους στα λόγια της προσευχής.
0: Ρούντα, αυτό που λέγεται ότι είναι μεγάλο πράγμα και μεγάλη ευλογία επίσης ο συντονισμός με το θέλημα του Θεού. Αυτό και αν είναι ταπείνωση.
1: Μα εμείς οι μοναχοί τι κάνουμε, νομίζετε, εκεί. Δηλαδή, πολλές φορές έρχονται διάφοροι και λένε, μα δεν είναι σκλάβοι οι μοναχοί, που κάνουν υπακούει συνέχεια. Και λέγω, δεν είναι σκλάβοι, ότι ακριβώς ο μοναχός ο υποτακτικός ζει την απόλυτη πραγματική ελευθερία που είναι η Χριστό ελευθερία. Διότι όσον άνθρωπος υπακούοντας το θέλημα του Θεού, διότι τι κάνει ένας γέροντας, Ελίτα, τι νομίζετε κάνει? Ο ένας γέροντας δεν έχει σκοπό να πείσει τον μοναχό να κάνει το θέλημα του γέροντος. Όχι. Ένας γέροντας έχει, ας πούμε, το διακόνημά του να πείσει τον μοναχό να ταυτίσει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν ο μοναχός ως υποτακτικός, επειδή προσπαθεί και ταυτίζει το θέλημα του με το θέλημα του Θεού, ζει σε μια ελευθερία που δεν την καταλαβαίνει ένας άνθρωπος που δεν ζει σε αυτήν την υπακοή, σε αυτήν δηλαδή τη σχέση με τον Θεό δια της υπακοής. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο μοναχός μιμείται απολύτως των επίκων θεολόγων, ο οποίος ήρθε και όπως εδίωσε ο ίδιος, ο κύθρον να πει το θέλημα του αιμών, αλλά να πει το θέλημα του πέψαντος με πατρός.
0: Αν δεν υποταχθεί, δεν ελευθερώνει.
1: Ναι, δεν γίνεται. Μα βλέπετε, ακόμα και εσύ, πολλές φορές λέω και στους μοναχούς μου, μα ακόμα και εσύ ζωή είναι αυτή. Αν δεν υποταχθεί ακουσίως, που λέει ο λόγος, δεν μπορεί να επιβιώσει. Είσαι σε μια τράπεζα, είσαι σε μια υπηρεσία. Αν δεν υποταχθεί τον προϊστάμενό σου, θα σου πει, παιδί μου, πήρε το καλό. Θα σου κάνει μια ανέκθεση ότι δεν είσαι εντάξει και θα σε πουλήσουν.
0: Μπορεί η ανθρώπινη ψυχή να ενωθεί με το θέλημα του Θεού με άλλο τρόπο πλην τη υποταγή σε
1: πνευματικό πατέρα. Ότι ο Χριστός μας είπε σαφώς και κατηγορηματικός ότι πρέπει να ταυτίσετε το θέλημά σας με το θέλημα του Θεού.
0: Ναι.
1: Και βλέπετε ότι ακόμα και οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι όταν ο Χριστός έκανε, ας πούμε, μερικά θαύματα και προτού να κάνει το θαύμα, ας πούμε, να αναφερόταν προς τον πατέρα του. Μα λένε οι Άγιοι Πατέρες που ερμηνεύουν τις περικοπές αυτές και τα γεγονότα αυτά, ότι μα αυτός ήταν ενωμένος, αδιαλείπτος και συνεχώς με τον πατέρα του. Γιατί απευθυνόταν προς τον πατέρα τον ευχαριστήσει και μετά κάνει το θαύμα? Για να μας δείξει ότι πρέπει εμείς οι άνθρωποι που θέλουμε να είμαστε άνθρωποι του Θεού, πρέπει να έχουμε εξάρτηση. Και βλέπετε, η εξάρτηση είναι σε όλους τους τομείς, όπως είπε. Βλέπετε, ένας για να κάνει μεταπτυχιακά. Πρέπει να πάει να βρει τον ειδήμονα καθηγητή, να μιλήσει μαζί του, να του δώσει μερικές κατευθύνσεις και μέσα σε αυτές τις κατευθύνσεις πρέπει να κάνει το δοκτορά του. Αν δεν ακούσει τον καθηγητή και κάνει το θέλημά του, δηλαδή κάνει ότι ο ίδιος νομίζει, τότε γίνεται αυτοσύμβουλος και όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος πολύ σωστά και πολύ κατηγορηματικά, καλά και ωραία, και ότι άνθρωπος αυτοσύμβουλος καθεαυτού πολέμιος.
0: Γέροντα, από αυτά που εσείς μπορείτε σήμερα να μας δώσετε ως πληροφορίες και αν θέλετε, τι είναι αυτό από το οποίο πιο πολύ υποφέρει ο άνθρωπος σήμερα,
1: σήμερα
0: ο κοσμικός άνθρωπος?
1: Υποφέρει διότι δεν έχει μέσα του το πνεύμα του Άγιου και υποφέρει πρώτον από όσο σας είπα, από την κατάθλιψη, από την μελαγχολία, από την ανασφάλεια. Αυτά είναι μεγάλα, από την απαγοήτευση. Βλέπετε συνεχώς αυτό το άγχος που είναι η μάστιγο του αιώνα. Τι νομίζετε είναι το άγχος? Το άγχος είναι ότι ο άνθρωπος δεν αισθάνεται αυτή την ασφάλεια που αισθάνεται για Χριστό. Και βλέπουμε, ας πούμε, τους μοναχούς πόσο ασφαλής είναι. Σου λέει, είμαι στο θέλημα του Θεού. Λοιπόν, έχω εμπιστοσύνη στο Θεό και αυτό δεν το λέμε απλώς με έναν τρόπο έτσι φιλοσοφικό. Το λέμε με έναν τρόπο αγιοπνευματικό και το βιώνω και το αισθάνομαι και είναι εν ειρήνη και ανησυχία. Διότι όταν λέμε ησυχία, δεν λέμε ότι πάω σε έναν τόπο, ας πούμε, να κάνω διακοπές που είναι στο δάσος και είναι μόνος και έχω ησυχία. Η πραγματική ησυχία με τον πατερικό τρόπο είναι η συγκρότηση των εσωτερικών δυνάμεων. Και βλέπετε ότι ο άνθρωπος έχοντας εμπιστοσύνη στον Θεό, καταλάβετε, αυτή του δημιουργεί μια ανασφάλεια μέσα του που ακριβώς βιώνει αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Είναι μεγάλο πράγμα, Ελίτα, γι' αυτό και εγώ έτσι ανησυχώ πάρα πολύ, διότι σαν, ας πούμε, ευρωμερικούς λέει, δεν μπορώ να μπω στο αεροπλάνο διότι έγινε αυτό το δυστύχημα. Λέω, κόρη μου, μια γυναίκα μου το λέει, γιατί να μην μπορεί να μπει στο αεροπλάνο? Δηλαδή, πώς, τι θα γίνει? Όπως ένας, ας πούμε, ο οποίος γίνεται ένα δυστύχημα, ας πούμε, με το αυτοκίνητο. Και επειδή γίνεται δυστύχημα με το αυτοκίνητο, τώρα εγώ θα πηγαίνω περπατητός στην πόλη. Αυτό είναι παράλογο, θα πηγαίνω και θα προσέχω. Αλλά εμείς προχωρούμε και πιο πέρα. Θα πηγαίνω και θα εμπιστευτώ τη ζωή μου στο Θεό.
0: Ναι.
1: Και όταν εμπιστευτείς τη ζωή σου στο Θεό, τότε πραγματικά αισθάνεσαι αυτήν την ειρήνη που η ειρήνη δεν είναι η απουσία του πολέμου, είναι η παρουσία της χάρτης, η παρουσία του Θεού.
0: Την ειρήνη, λέει, τη δική μου σας δίνω, όχι όπως ο κόσμος. Εφόσον βεβαίως τον βρούμε και τον αναγνωρίσουμε.
1: Βλέπετε ότι στενούμε να έρθει, όλοι μιλούν περί ειρήνης και όλοι ετοιμάζονται για πόλεμο.
0: Λοιπόν.
1: Και βλέπετε το θέμα των πυρηνικών όπλων.
0: Ναι.
1: Παρόλο που μιλούν για ειρήνη, και βλέπετε ότι με πόσο εύκολα μπαίνουν και εισβάλλουν στα κράτη εν ονόματι μια φαντασία και μια ουτοπία εμπολή, τότε θέλουν να κάνουν τα δικά του πράγματα. Και αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν τα ιδιωτελή του πράγματα, οι μεγάλε δυνάμει και ισχυρή τη γη, βλέπει ότι δικαιολογούν ότι πάνε ω Απόστολοι και ω σωτήρε των λαών, που αυτό είναι μια τραγική ηρωνία.
0: Ζούμε τι ακαθαρσίε και είμαστε και ήδη προφανώ γέροντα.
1: Είμαστε δύσκολοι, είμαστε δύσκολοι. Δύσκολα, γι' αυτό και εγώ δεν σου αποκρύπτω ότι έχω μια ανησυχία μέσα μου. Και όσο περνάει έτσι ο χρόνος, αυτή η ανησυχία μεγαλώνει, διότι λέω πού θα πάει ο άνθρωπος σήμερα, ο οποίος δεν σκέφτεται σωστά, δεν σκέφτεται, ας πούμε, όχι μόνο ανθρώπινα, αλλά δεν σκέφτεται, ας πούμε, στοιχειωδώς σωστά. Ας πούμε, και είναι δύσκολο, διότι βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα αφίστανται από το Θεό. Και αυτό που βλέπω, ας πούμε, που κάνει τη ζωή τη δυστυχέστερη, είναι ότι οι άνθρωποι ζουν σήμερα καθαρώς ανθρωποκεντρικά.
0: Ιδιωτελώς, ίσως,
1: ναι, και ιδιωτελώς και ανθρωποκεντρικά. Βλέπετε, ας πούμε, ήρθε κάποιος εκεί και του είπε η εξομολόγηση στο Άγιον Όρος, ας πούμε. Ένα από αυτά που μιλούμε, που είναι πολύ αναγκαίο να το κάνει ο άνθρωπος για να κοινωνήσει με το μυστήριο αυτό της χάριτος, είναι να πάρει την άφεση των αμαρτιών. Λέει, ας πούμε, μου λέει κάποιος, ξέρεις γέροντα, εγώ έχω τον ψυχολόγο μου, ο οποίος είναι οικογενειακός ψυχολόγος. Ρε παιδί μου, δεν λέω ότι ο ψυχολόγος καταργείται, δεν μπορώ να πω να είμαι και τόσο αναπόλυτος. Κατάλαβες, αλλά το να πας στον ψυχολόγο είναι κάνεις μια ανθρωποκεντρική πράξη. Το να πας στον πνευματικό κάνεις μια χριστοκεντρική πράξη που έχει μεγάλη σημασία.
0: Πρέπει να το αισθανθείς προφανώς.
1: Πρέπει να το αισθανθείς, αλλά ας πούμε, πρέπει και λίγο να βιάσεις τον εαυτό σου. Διότι καμιά φορά λένε μερικοί δεν είμαι έτοιμος. Θα πάω να εξομολογηθώ. Δηλαδή, όταν δεν είναι έτοιμος, που ξέρουμε, είναι ότι έχω μια αναμαρτία η οποία είναι σοβαρή, η οποία δεν την έκοψαν ακόμα και νομίζω ότι θα την κόψουν. Το είναι λάθος, είναι πλάνη. Δεν την κόβει ο άνθρωπος σελίτα την αμαρτία με το να μην την θέλει. Διότι πολλές φορές ο άνθρωπος εχμαλωτίζεται στην αμαρτία. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ό,τι σύτηται τούτο και δεν δούλωται. Δηλαδή, εκείνο στο οποίο ητάμεθα μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, μετά είμαστε δούλοι αυτού του πράγματος. Και πάρα πολλοί άνθρωποι που τους συνάντησα κι εγώ, που έχουν έτσι μια ευσυνείδηση, λέει γέροντα, ξέρω ότι αυτό που θα κάνω δεν είναι καλό, αλλά πάω και το κάνω. Τώρα, παιδί μου, είσαι εχμάλωτος. Γι' αυτό και η θεία εξομολόγηση, αυτό το μεγάλο μυστήριο, δεν είναι ότι δίνει μόνο την άφεση των αμαρτίων. Αυτό το μεγάλο που δίνει είναι ότι δίνει χάρη του μικέτη αμαρτάνη. Δηλαδή, παίρνει ο άνθρωπος δύναμη μέσα του για να κόψει την αμαρτία.
0: Συνεχίσει.
1: Και πολλοί άνθρωποι, εγώ βλέπουμε πώς, ας πούμε, είναι πραγματικά ένα θαύμα που έρχονται στο Άγιον Όρος, μιλούν μαζί μας, εξομολογούνται και πάνε πίσω και πραγματικά συμπηγαίνουν ηλιωμένοι από τη δεξιά του υψίστου.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αρχίσει να λέγω ότι θα μιλήσουμε για τη Χριστολογία, θέματα τα οποία αφορούν το Χριστό, τι είναι ο Χριστός, ότι είναι αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος και πώς φαίνεται αυτό. Και είχα αναφερθεί στο θέμα ότι οι προφήτες έβλεπαν τον άσαρκο λόγο μέσα στη δόξα, μέσα στο φως. Οι μαθητές είδαν ακριβώς αυτό που έβλεπαν οι προφήτες, αλλά με σάρκα. Είδαν τον Θεάνθρωπο Χριστό και αναφέρθηκα στην εμπειρία την οποία είχε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Απόστολος Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Απόστολος Παύλος που είδαν το Θεό μέσα, το Χριστό μέσα στη δόξα και έδωσαν αυτή τη μαρτυρία. Και είχα αναφερθεί ότι η μαρτυρία των Αγίων, των θεουμένων, έτσι ακριβώς λέγεται στα κείμενα και τα λειτουργία,

πατέρα, διότι ήδη ο ίδιος ο Χριστός είχε αποκαλύψει και λέει ότι ο πατήρ μου εν ουρανής. Και ομιλούσε ότι αυτός είναι Υιός και ο Πατέρας, μετά στη συνέχεια το Άγιο Πνεύμα. Υπήρχε μια συγκεκριμένη ορολογία και φυσικά έπαιρναν φράσεις μέσα από αυτά τα οποία έβλεπαν και άκουγαν. Όταν όμως ο χριστιανισμός βγήκε από το χώρο της Παλαιστίνης και πήγε στον χώρο των εθνών, ήρθε προς την Ελλάδα και έγιναν χριστιανοί όλοι οι άλλοι, οι δωλολάτρες, οι οποίοι είχαν μια άλλη ορολογία, ήταν μαθημένοι με τη φιλοσοφία, ήταν μαθημένοι με άλλους θεούς, άλλες θεότητες, κυρίως οι Έλληνες, οι οποίοι είχαν εξασκηθεί πάρα πολύ στο θέμα της φιλοσοφίας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αναπτύχθηκαν διάφορες φιλοσοφικές σχολές ή θα έλεγα ρεύματα φιλοσοφικά, όπως είναι η προσοκρατική φιλοσοφία, δηλαδή η φιλοσοφία που ήταν πρώτος ο Σωκράτους, μετά αρχίζει η μεταφυσική από τον Σωκράτη, τον Πλάτων και τον Αριστοτέλη, έχουμε την κλασική μεταφυσική περίοδο και μετά είναι η μέση πλατωνική, ο νεοπλατωνισμός και πριν από αυτούς ήταν οι στοικοί φιλόσοφοι κτλ. Και κάθε ένας φιλόσοφος έκανε μια ιδιαίτερη φιλοσοφία και χρησιμοποιούσε μια ιδιαίτερη ορολογία. Τώρα, όταν ο χριστιανισμός βγήκε από τα πλαίσια της Παλαιστίνης, αυτό σημαίνει όταν οι Απόστολοι βγήκαν από την Παλαιστίνη και ήρθαν στην Ελλάδα και πήγαν και στα άλλα μέρη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και προς Ανατολάς και κυρίως προς Δεσμάς, συναντήθηκαν δύο ρεύματα. Το ένα ρεύμα, από πλευράς ορολογίας λέω, το ένα ρεύμα το οποίο έχει μια σκέψη, θα έλεγα, ιουδαϊκή σκέψη, και το άλλο ρεύμα το οποίο έχει μια ελληνική σκέψη. Οπότε δημιουργήθηκε μια, στην αρχή μια σύγκρουση μεταξύ των ρευμάτων, έως ότου τα πράγματα κατά τον 4ο αιώνα αποκατασταθούν. Αυτό θα το δούμε λιγάκι σήμερα από πλευράς ορολογίας. Δηλαδή η εμπειρία είναι η ίδια όλων των χριστιανών και κυρίως των πατέρων, δηλαδή υπάρχει η ίδια εμπειρία μεταξύ προφητών, αποστόλων και πατέρων. Εκείνο όμως ο οποίος που διαφέρει είναι λίγο η ορολογία. Θα δούμε λοιπόν το πρώτο σημείο. Το πρώτο σημείο είναι ότι άλλο είναι τα πράγματα και άλλο είναι τα ονόματα. Αυτό το έχουν σαφώς αναδείξει οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Δηλαδή τα πράγματα, τα γεγονότα. Και άλλο είναι τα ονόματα τα οποία χρησιμοποιούμε, τα ρήματα για τα γεγονότα. Και το ξέρουμε και αυτό από την πείρα μας. Δηλαδή, ένας γιατρός επιστήμονας, ένας ερευνητής, ο οποίος μελετά τα κύτταρα με το μικροσκόπιο, τα βλέπει. Και όταν για πρώτη φορά, παραδείγματος χάρη τότε τα είδανε, τα περιέγραψε και τους έδωσε ένα όνομα. Το ίδιο γεγονός το είδαν και άλλοι επιστήμονες που είχαν τα ίδια μικροσκόπια και έδωσαν ένα διαφορετικό όνομα. Επομένως, άλλο είναι τα πράγματα, άλλο είναι τα ρήματα, τα ονόματα. Το πράγμα είναι το ίδιο, το γεγονός. Τα ρήματα μπορεί να είναι κάπως διαφορετικά. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι τα πράγματα, τα γεγονότα. Το ίδιο γίνεται με τον αστρονόμο. Όλοι αν έχουν το ίδιο τηλεσκόπιο βλέπουν τα συγκεκριμένα αστέρια και ο καθένας μπορεί να δώσει ένα διαφορετικό όνομα. Όταν συναντώνται όμως σε ένα συνέδριο, τότε ο καθένας λέει τη δική του εμπειρία, τι όνομα έδωσε και βρίσκουν μια κοινή ονομασία. Οπότε η εμπειρία την οποία έχουν οι Άγιοι είναι η ίδια εμπειρία των Αγίων Προφητών που έβλεπαν άσαρκο λόγο χωρίς σώμα, των Αποστόλων που έβλεπαν σε σαρκωμένο λόγο αλλά μέσα στο φως, το ίδιο φως έβλεπαν και οι μεν και οι δε, και οι πατέρες μετέπειτα, οι μεγάλοι πατέρες που είχαν δική τους εμπειρία, όπως φαίνεται ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος, και για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τους εξεθνών χριστιανούς ήταν η ίδια εμπειρία αλλά έδωσαν μια άλλη ορολογία. Η εμπειρία την οποία είχαν οι Άγιοι Απόστολοι είναι άρρητη. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί κανείς να περιγράψει τελείως το Θεό, ενώ η καταγραφή της εμπειρίας είναι, θα έλεγα, ρητή. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τους όρους και ο ίδιος ο Χριστός το είπε, Πατέρας, Υιός. Όταν λέμε ο Υιός το Πατρός, ο Πατήρ, ο Πατήρ

0: μου, λέει ο ίδιος ο Χριστός, τι σημαίνει αυτό. Είναι πάρα πολύ συμβατικό η έννοια του πατρός. Γιατί η έννοια του πατρός είναι αυτός ο οποίος γεννά. Και η μητέρα η οποία τίκτη. Λοιπόν, ο πατέρας ο οποίος γεννά έχει την έννοια αυτή από ανθρώπινης πλευράς. Τι θα πει όμως εάν αποδώσουμε στον Θεό το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος την έννοια του πατρός γεννάει ή λέμε ο πατήρ και ο Υιός. Ο πατήρ είναι αρχαιότερος από τον Υιό. Ο Υιός είναι γεννημένος και είναι μια, μεταξύ τους υπάρχει μια γενιά, ένα διάστημα μιας γενιάς. Υπάρχει χρόνος μεταξύ πατρός και Υιού. Φυσικά δεν υπάρχει χρόνος. Γιατί άμα πατήρ, άμα Υιός. Όμως η λέξη πατήρ και Υιός είναι κάπως συμβατικό. Όταν διαβάζει κανείς τους λόγους του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, τους περιφήμους θεολογικούς λόγους, λέει ότι αυτά είναι συμβατικά με την έννοια όταν μιλάμε πατήρ σημαίνει γέννηση, σημαίνει ότι είναι έχει άλλη ηλικία από τον Υιό. Δεν τα βλέπουμε αυτά. Δεν αντιστοιχούν πλήρως, αυτό θέλω να πω. Τα ρήματα τα οποία χρησιμοποιούμε δεν αντιστοιχούν πλήρως. Δεν υπάρχει διάσταση και χρόνος μάλλον, διάσταση χρόνου μεταξύ του Πατρός και του Υιού. Γι' αυτό φτάνει σε κάποιο σημείο ο Άγιος Διονύσης Αρεοπαγίτης και μετά ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, λέει ότι είναι Πατήρ και Υιός και χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη για να συνεννοούμαστε, γιατί πώς αλλιώς μπορούμε να το πούμε. Βέβαια η καλύτερη ονομασία είναι φως. Φως. Αλλά πρέπει να λέμε και να παίρνουμε και μια λέξη από το περιβάλλον. Επομένως μπορούμε και το λέμε όπως ο ίδιος ο Χριστός ή Πατήρ Υιός και τα λοιπά και Άγιο Πνεύμα. Αλλά στην πραγματικότητα ο Θεός δεν είναι Πατήρ, δεν είναι Υιός, δεν είναι Άγιο Πνεύμα, δεν είναι απλώς τριάδα. Όταν λέμε τριαδικός λέμε ένα, δύο, τρία. Δεν είναι ένα, δύο, τρία. Ένα είναι και τα τρία. Αλλά χρησιμοποιούμε μερικές λέξεις και μερικά ονόματα για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Επομένως, το πρώτο που θέλω να πω ότι είναι στην εβραϊκή περίοδο και στην εβραϊκή σκέψη, λέμε ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, τριαδικός Θεός, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, που έχουν την ίδια δόξα, φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα ψάλλουμε στα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Τώρα, ερχόμαστε στο δεύτερο σημείο. Έχουμε εδώ συνάντηση με την ελληνική φιλοσοφία. Όταν λοιπόν συναντάτε το ρεύμα το Ιουδαϊκό με την ελληνική φιλοσοφία, φαίνεται, βλέπουν εκεί οι Απόστολοι καταρχάς, ιδιαίτερος μετά οι πατέρες της Εκκλησίας, βλέπουν ότι αυτοί έχουν μια άλλη ορολογία όταν μιλάνε για το Θεό. Είχε προηγηθεί η προσοκρατική φιλοσοφία, είχε προηγηθεί ακόμη η πλατωνική φιλοσοφία, η αριστοτελική φιλοσοφία, η στοϊκή φιλοσοφία και είχαν μάθει μια ιδιαίτερη ορολογία. Άρα προσπάθησαν οι πατέρες ιδίως του 4ου αιώνος αυτή την ορολογία ή μάλλον θα λέει καλύτερα αυτή την εμπειρία ότι ο Θεός είναι τριαδικός, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Είναι φως. Φως εκ φωτός, Θεός αληθινός, να την περάσουν στην ορολογία την οποία χρησιμοποίησαν οι Έλληνες. Για ποιο λόγο? Πρώτον, γιατί χριστιανοί θεολόγοι φιλοσοφούσαν περισσότερο παρά θεολογούσαν και ήταν επηρεασμένοι από την αριστοτελική φιλοσοφία, άρα θα πρέπει να αντικρούσουν τους θεολόγους αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιώντας τη φιλοσοφία έφτασαν σε αιρέσεις και έπειτα να καθοδηγήσουν το νέο λαό με μια διαφορετική ορολογία χωρίς να απομακρύνονται και από την ορολογία των προφητών και των πατέρων. Θα αναφέρω μερικά παραδείγματα για να γίνει αυτό κατανοητό. Μπορεί να φάνει λίγο δύσκολα αυτά που θα πω στη συνέχεια, αλλά νομίζω είναι με λίγη προσοχή θα γίνουν κατανοητά. Ο Αριστοτέλης χρησιμοποίησε τον 4ο αιώνα, τον 5ο με 4ο αιώνα, χρησιμοποιούσε τη λέξη ουσία. Για τον Αριστοτέλη η ουσία είναι η πρώτη μεταξύ των 10 κατηγοριών του νου. Ο νους δηλαδή του ανθρώπου έλεγε έχει 10 κατηγορίες επί τη βάση του οποίου ερμηνεύει τον κόσμο. Ποιες είναι αυτές οι 10 κατηγορίες? είναι η ουσία, το ποσόν, το ποιόν, το προστί, το πού, το πότε, το κίστε, το έχειν, το ποιήν, το πάσχην. 10 κατηγορίες που έχει μέσα ο νους του ανθρώπου προκειμένου να κρίνει τα πάντα. Παράδειγμα για να γίνει κατανοητό. Έχουμε τον άνθρωπο. Η ουσία είναι ο άνθρωπος. Το ποσόν είναι ψηλός, κοντός. Το ποιόν είναι φιλόσοφος, μαθηματικός. Το πρόστι είναι μαθητής του Πλάτωνος, μαθητής του Αριστοτέλους. Το που δείχνει ότι είναι στον περίπατο ή κοιμάται. Το πότε έζησε τον 4ο αιώνα, τον 5ο αιώνα. Το κίστε στέκεται ή είναι όρθιος. Το έχειν σημαίνει κρατά ένα βιβλίο. Το ποιήν σημαίνει συζητάει. Το πάσχην θαυμάζεται. Είναι τα 10, οι 10 κατηγορίες του νου. Η ουσία είναι η πρώτη από αυτές τις κατηγορίες του νου. Λέει ο Αριστοτέλης, η ουσία υπάρχει κατά ανάγκην, καθεαυτήν και ανεξάρτητη από τα χαρακτηριστικά που της αποδίδονται. Όταν λοιπόν λέμε ουσία, είναι κάτι το οποίο υπάρχει εξ ανάγκης, καθεαυτήν, μόνη της, και είναι ανεξάρτητη από τα χαρακτηριστικά, ο άνθρωπος. Και μετά από εκεί πέρα προσδίδομαι χαρακτηριστικά, άλλες κατηγορίες. Δηλαδή οι άλλες κατηγορίες αποδίδονται στις ουσίες ενός πράγματος και υφίστανται κατά συμβεβικός. Τώρα είναι, μετά δεν είναι. Άρα λοιπόν κατά τον Αριστοτέλη υπάρχει η έννοια, ο όρος ουσία. Μετά ο Αριστοτέλης χρησιμοποίησε μια άλλη λέξη, ενέργεια. Τι είναι η ενέργεια? Είναι η ενέργεια, και ο Αριστοτέλης τη συνδύαζε με τη δύναμη που σημαίνει αρχή της κίνησης ή της μεταβολής. Η ενέργεια είναι αυτό που κάνει κίνηση, που κινεί και μεταβάλλει. Είναι ένα από τα 4 αίτια των όντων. Τα όντα είναι όλα εκείνα τα οποία υπάρχουν στην κτήση, τα οποία έχουν 4 αίτια. Το πρώτο είναι η ύλη, το δεύτερο είναι η μορφή, το τρίτο η ενέργεια, το τέταρτο είναι το τέλος. Παράδειγμα, έχουν το άγαλμα. Το άγαλμα είναι ένα κατέργαστο υλικό, δηλαδή μια ύλη την οποία παίρνουμε από την κτήση, το ορυκτό. Επομένως, το άγαλμα, η ύλη είναι το άγαλμα, το μάρμαρο. Η ύλη είναι το μάρμαρο. Το μάρμαρο πρέπει να κατασκευαστεί, να αποκτήσει μια μορφή. Έχουμε λοιπόν τη μορφή που παίρνει η ύλη αυτή για να γίνει άγαλμα. Ποιος θα δώσει τη μορφή? Ο καλλιτέχνης. Ο οποίος τι χρησιμοποιεί? Ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί την ενέργεια, την κίνηση. Βάζει μια ενέργεια για να γίνει ο σκοπός. Ο σκοπός τι είναι? Το τέλος το οποίο θέλει να καταρρίξει ο καλλιτέχνης. Έτσι κάθε πράγμα έχει την ύλη, τη μορφή, την ενέργεια και το τέλος. Η ενέργεια τι είναι? Είναι αυτή κατά την Αριστοτέλη η κίνηση, η οποία δίνει τέλος, μορφή και τέλος στην ύλη. Ο Αριστοτέλης μιλούσε για το πρόσωπο και έλεγε πρόσωπο είναι μια αιτία αδιάσπαστη και λογικός αρχέτυπη έννοια, τις οποίες το σώμα και η ψυχή αποτελούν ιδιότητες ή κατηγορήματα. Όταν λέει λοιπόν πρόσωπο, εννοούσε κάτι το οποίο είναι ενιαίο, αδιάσπαστο και δείχνει το αρχέτυπο κτλ. Και επειδή αυτό το αδιάσπαστο, επειδή αυτή η ψυχή που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο εκφράζεται περισσότερο μέσα από το πρόσωπό του, που είναι τα μάτια του, που είναι όλη η κίνησή του, γι' αυτό και πήρε την έννοια του προσώπου. Αλλά αυτό πρόσωπο σημαίνει κάτι το οποίο είναι ενιαίος, αδιάσπαστο, ψυχή και σώμα. Επίσης ο Αριστοτέλης χρησιμοποιούσε τη λέξη υπόσταση, τον όρο υπόσταση. Υπόσταση είναι από το υπό και ίστιμη. Τι σημαίνει? Είναι κάτι το οποίο είναι το βάθος, το σταθερό. Αυτό χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον Αριστοτέλη. Δείχνει το υποστήριγμα και πάνω στο οποίο στηρίζονται άλλα πράγματα. Είναι οι βάσεις. Είναι εκείνο που προϋποθέτει η ύπαρξη των άλλων όντων. Είναι εκείνο από το οποίο εξαρτάται η ύπαρξη των άλλων όντων. Γι' αυτό κατά τον Αριστοτέλη η υπόσταση έχει 2 χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Το πρώτο είναι η ύπαρξη αφεαυτής, ότι δεν εξαρτάται από κάτι άλλο. Και το δεύτερο, ότι μπορεί να έχει αντιφατικές ιδιότητες. Παραδείγματος χάρη, Γιατί η υπόσταση με την έννοια της ύπαρξης ονόμασαν τότε και τα ζώα. Ας πούμε, λέει, υπόσταση άλογο, λέει ο Αριστοτέλης. Μπορεί να είναι μικρό ή μεγάλο, να είναι ηλικιωμένο ή νέο. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι όταν βγήκε ο χριστιανισμός από την Παλαιστίνη, και αυτό μπορούμε να το κρατήσουμε, τότε συνάντησε τον ελληνισμό. Αποδέχονταν τον Χριστό, αλλά είχαν και τον τρόπο σκέψεως. Μιλούσαν για την ουσία, για την ενέργεια, για το πρόσωπο, για την υπόσταση. Οπότε έλεγαν τώρα εδώ τι συμβαίνει με τον Χριστό, τι μπορούμε να πούμε στις σχέσεις του Πατρός με τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Καθώς γίνονταν χριστιανοί, αποδέχονταν τον χριστιανισμό και βαπτίζονταν, άνθρωποι που είχαν εμποτιστεί από τη φιλοσοφία προσπαθούσαν να καταλάβουν τον τριαδικό Θεό μέσα από την οτροπία της φιλοσοφίας, μέσα από τους όρους της φιλοσοφίας. Έτσι λοιπόν άρχισαν να μιλάνε για τα θέματα αυτά μέσα από φιλοσοφικό τρόπο, χωρίς όμως να διαθέτουν εμπειρία. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των αιρετικών φιλοσοφών των θεολόγων και των πατέρων που είχαν εμπειρία. Οι πατέρες είχαν εμπειρία και την εμπειρία την εξέφραζαν με όρους τους οποίους συναντούσαν. Οι φιλοσοφοί, οι αιρετικοί ήταν φιλοσοφούντες, δεν είχαν εμπειρία. Κάποια στιγμή θέλησαν, για να δώσουν μια απάντηση στους αριστοτελικούς φιλοσόφους, ότι ο κόσμος όλος αυτός που τον βλέπουμε δημιουργήθηκε από το Θεό, αλλά ο Θεός δεν είχε ανάγκη του κόσμου, γιατί κατά την εντελέχεια του Αριστοτέλους ο κόσμος δημιουργήθηκε γιατί τον είχε ανάγκη ο Θεός. Όχι, δεν τον είχε ανάγκη ο Θεός. Ο Θεός έχει ουσία και ενέργεια. Ως ουσία δεν έχει, είναι ανενδέης. Ως ενέργεια δημιουργεί τον κόσμο. Μετά από εκεί πέρα άρχισαν να μελετούν. Άρα στο Θεό υπάρχει ουσία και ενέργεια. Τι είναι ο πατήρ σε σχέση με τον λόγο? Εμφανίστηκαν ο Άριος, για παράδειγμα. Ο οποίος Άριος έλεγε κάθε τι εκφύσεως είναι εξ ανάγκης. Αριστοτελισμός. Άρα υπάρχει η βούληση. Με τη βούλησή του δημιούργησε τον Υιό. Άρα ο Υιός είναι κτίσμα. Ο Άριος έλεγε ότι ο πατήρ με το λόγο του με το λόγο του, με την ενέργειά του δημιουργεί το λόγο. Οπότε λοιπόν είναι κτίσμα. Ο Ευνόμιος ταύτιζε την ουσία με την ενέργεια στο Θεό. Ο Σαβέλιος έλεγε ότι ένας είναι ο Θεός, αλλά έχει τρία πρόσωπα, με την έννοια του προσωπείου, της μάσκας. Δηλαδή στο θέατρο, έμπαινε κάποιος στο θέατρο μέσα και έβαζε μια μάσκα και έπαιζε τον βασιλιά, τον Αγαμέμνονα. Και μετά έβγαινε έξω και έβαζε τη μάσκα και έπαιζε τον δούλο. Αυτό λοιπόν η μάσκα ήταν το προσωπείο. Και έλεγε λοιπόν ότι ένας είναι ο Θεός, με τρία προσωπία. Με το προσωπείο του Πατρός στην Παλαιά Διαθήκη, με το προσωπείο του Υιού στην Καινή Διαθήκη, με το προσωπείο του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Οπότε οι πατέρες χρειάστηκαν να αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα και προσέλαβαν την ορολογία των φιλοσοφών των θεολόγων για να τους αντικρούσουν και βεβαίως να περάσουν όλη την εμπειρική παράδοση των προφητών και των Αποστόλων μέσα στη νέα αυτή εμπειρία. Αυτό το έκαναν οι πατέρες της Οικουμενικής Συνόδους. Εάν δείτε, μελετήσετε προσεκτικά τις Οικουμενικές Συνόδους, θα δείτε ότι στην πρώτη σύνοδο την Οικουμενική γινόταν λόγος για το ομοούσιον. Ο πατήρ είναι ομοούσιος με τον Υιό. Συγγνώμη, ο Υιός ομοούσιον με τον Πατέρα. Στη δεύτερη, ότι και το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός αληθινός, ομοούσιος με τον Υιό και τον Πατέρα. Και άρχισαν λοιπόν να κάνουν όλη αυτή τη θεωρία. Ενώ μέχρι τότε έλεγαν φως ο πατήρ, φως ο λόγος, φως το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η ορολογία της Καινής Διαθήκης που παρέμεινε μέσα στα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Τώρα προσθέτουν και μια άλλη ορολογία. Αφενός μένει για να αντικρούσουν και να πολεμήσουν τους αιρετικούς φιλοσοφούντας και αφετέρου να καθοδηγήσουν το ποιμνιό τους. Και αυτή η νέα ορολογία είναι η ουσία, ενέργεια, πρόσωπο, υπόστασης, φύσης. Οπότε όλες οι Οικουμενικές Σύνοδοι ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό και είπαν εντελώς διαφορετικά από ό,τι έλεγαν. Πήραν τη λέξη, τις λέξεις από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, έβγαλαν το νόημα το οποίο έδιναν οι φιλόσοφοι και κυρίως ο Αριστοτέλης, περισσότερο την περίοδο αυτή ο Αριστοτέλης έχει πέρασει, βγάζουν το νόημα που δίνει ο Αριστοτέλης και ανανοηματοδοτούν τους όρους αυτούς. Και άρχισαν λοιπόν να αναπτύξουν τη θεολογία ότι τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν μία ουσία, άκτιστη ουσία. Έχουν μία ενέργεια, γιατί όταν υπάρχει ουσία, κάθε ουσία έχει και ενέργεια. Είναι ο ήλιος, η κτιστή ουσία και βγάζει το φως, την ενέργεια, κτιστή ενέργεια. Οπότε μιλάνε τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν μία ουσία, έχουν μία ενέργεια, μία βασιλεία, μία θεότητα, μία βούληση, μία θέληση. Είναι όμως πρόσωπα, όχι με την έννοια του προσωπίου. Γι' αυτό και έλεγαν ένα πρόσωπα, τρία πρόσωπα και ταύτισαν το πρόσωπο με την υπόσταση για να πούνε ότι δεν είναι ένα πρόσωπο, ένα προσωπείο, μια μάσκα, όπως έλεγε ο Σαβέλιος, ένας είναι και βάζει τρεις μάσκες και επομένως ας πούμε είναι ένας θεός με τρεις μάσκες. Όχι, είναι ένας θεός με τρία πρόσωπα υποστάσεις. Είναι κάτι το βαθύτερο και το ουσιαστικότερο. Και αυτή το βαθύτερο είναι η κοινή ουσία. Είναι το ομοούσιον, η κοινή ενέργεια. Και το πρόσωπο, τρία διαφορετικά πρόσωπα. Όχι ένας θεός με τρία προσωπία. Οπότε φαίνεται καθαρά, και το βλέπουμε αυτό στην υπνογραφία της Εκκλησίας, η οποία χρησιμοποιεί και την ορολογία των Αποστόλων, λέει Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, αυτό το είπε ο Χριστός, φως ο Πατήρ, φως ο Υιός, φως και το Άγιο Πνεύμα, χρησιμοποιείται και αυτή η ορολογία, δεν χάνεται, αλλά χρησιμοποιείται και η ορολογία, η νέα ορολογία, με τη νέα νοηματοδότηση την οποία τους έδωσαν οι πατέρες τους όρους αυτούς της Οικουμενικής Συνόδους, που λέμε ο πατήρ είναι το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Δεν είναι τρία διαφορετικά, γιατί το ένα εισέρχεται μέσα στο άλλο, υπάρχει η αλληλοπεριχώρηση των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Και πώς φαίνεται αυτό, γιατί έχουν την κοινή ουσία και την κοινή ενέργεια. Και πώς το ξέρουν αυτό, το ξέρουν πάλι εξ εμπειρίας. Γιατί όταν φτάνουν και οι πατέρες, όπως οι Απόστολοι, στη δική τους εμπειρία, που είναι η ίδια εμπειρία των Αγίων Αποστόλων, βλέπουν το τρία φώτα. Το ερμηνεύει πάρα πολύ ωραία ο Άγιος Σημεώνας Θεολόγος. Λέει, είναι τρία φώτα, το ένα μέσα στο άλλο, αλλά και τα ξεχωρίζουμε. Πώς τα ξεχωρίζουμε? Γιατί το ένα φως είναι η πηγή των άλλων φώτων. Δηλαδή τα άλλα δύο έχουν πηγή το πρώτο φως, τον πατέρα. Το δεύτερο φως που έχει πηγή τον πατέρα, ξεκινάει από τον πατέρα, έχει και σώμα. Άρα αυτό διακρίνεται. Γιατί είναι ο Χριστός, ο Λόγος ο οποίος έγινε Χριστός, ο Λόγος ο οποίος προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Και το τρίτο προέρχεται από τον Πατέρα, έχει πηγή τον Πατέρα, αλλά δεν έχει σαρκωθεί, δεν έχει σώμα. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό ποίημα το οποίο έχει γράψει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος και το περιγράφει, το παρουσιάζει με ένα καταπληκτικό τρόπο ως τρία φώτα, που είναι το ένα ενωμένο μέσα στο άλλο, που ο εμπειρικός θεολόγος τα βλέπει αυτά τα φώτα και συγχρόνως ξέρει, δεν βλέπει, δεν μετέχει την ουσία, αλλά μετέχει τις ενεργείες, βλέπει την ενέργεια, δεν μπορεί να μετάσχει τις ουσίες, γιατί τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν την ίδια ουσία. Οπότε ξέρουν οι πατέρες και ομολογούν. Ο Υιός έχει την ίδια ουσία με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός είναι άγνωστο κατά την ουσία. Εμείς δεν μετέχουμε τις ουσίες, όπως δεν μπορούμε να πάμε στον ήλιο, αλλά μετέχουμε των ενεργειών. Ο Θεός είναι πρόσωπο και όχι προσωπείο, όπως έλεγαν οι αρχαίοι αιρετικοί. Έχει μία ουσία, μία ενέργεια, μία θεότητα, μία βασιλεία τρία πρόσωπα τα οποία δεν είναι ξεχωριστά το ένα με το άλλο, όπως έχουμε στην αριθμητική, το ένα εισέρχεται μέσα στο άλλο. Και ο Θεός ακόμη ενεργεί όχι κατά ανάγκη, αλλά με φυσικό τρόπο. Και αυτή είναι ολόκληρη η θεολογία των Οικουμενικών Συνόδων. Νομίζω όμως ότι τα θέματα αυτά θα μας δοθεί η δυνατότητα να τα δούμε και στις επόμενες εκπομπές. Χαίρετε.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: ευσχημόνος και κατά τάξην. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατά τάξην», που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Η Αγία μας Εκκλησία, 40 ημέρες μετά την εορτή των Χριστουγέννων, στις 2 Φεβρουαρίου, εορτάζει την υπαπαντή του Κυρίου. Με αυτήν την εορτή, η Αγία μας Εκκλησία θυμάται την υποδοχή του Θείου Βρέφους στο Ναό των Ιεροσολύμων από τον Δίκαιο Σιμεών. Η παραπάνω εορτή εντάσσεται μέσα στον ετήσιο εορταστικό κύκλο και ανήκει στις δεσποτικές εορτές της Εκκλησίας μας. Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή μας, θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε με τις καταβασίες της εορτής της Υπαπαντής. Έχουμε τονίσει και άλλοτε πως οι καταβασίες της κάθε δεσποτικής και θεομητορικής εορτής βοηθούν τα μέλη της Εκκλησίας να κατανοήσουν το μήνυμα της εορτής, την θεολογία της, καθώς και να μπορέσουν να δουν τον τρόπο με τον οποίο θα εορτάσουν σωστά και χριστιανικά την κάθε δεσποτική και θεομητορική εορτή. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή αν τονίζαμε πως οι σύγχρονοι χριστιανοί εορτάζουν τα γεγονότα της Εκκλησίας μας αποσπασματικά. Δηλαδή, κανείς δεν παρακολουθεί τον εσπερινό της προηγούμενης ημέρας, λίγοι παρευρίσκονται στον όρθρο της κυριώνυμης ημέρας και οι περισσότεροι συγκεντρώνονται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο όμως αποκόπτουν από τον εορτολογικό κύκλο της Εκκλησίας μας. Η τέλεση της κάθε Θείας Λειτουργίας συνδέεται με ένα συγκεκριμένο εορτολογικό γεγονός. Εάν δεν παρακολουθήσω τον εσπερινό και τον όρθρο, δεν μπορώ να καταλάβω ούτε το μήνυμα της εορτής, ούτε την θεολογία της και πολύ περισσότερο δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τι σημαίνει για μένα η εορτή αυτή. Ως πιστά μέλη της Εκκλησίας, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ πως είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργούμε τη λειτουργία μετά τη λειτουργία. Δηλαδή να εκφράζουμε όλο αυτό το πνεύμα το οποίο βιώνουμε μέσα στο χώρο της Αγίας μας Εκκλησίας προς την κοινωνική ζωή που έχουμε έξω. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να έχουμε κατανοήσει πολύ καλά το μέγεθος της θεολογίας που κρύβουν πίσω η κάθε γιορτή, καθώς και το μήνυμα που επιθυμούν οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας να μεταδώσουν στα μέλη της Εκκλησίας μέσα από τους ξεχωριστούς ύμνους που έχουν συνθέσει για κάθε μία θεομητορική ή δεσποτική εορτή. Πριν όμως δούμε τις καταβασίες της εορτής της Υπαπαντής, είναι καλό να εξετάσουμε το ιστορικό πλαίσιο πάνω στο οποίο εντάσσεται η συγκεκριμένη εορτή και τον λόγο για τον οποίο η Εκκλησία μας τοποθέτησε την Υπαπαντή στις 2 Φεβρουαρίου. Διαβάζοντας το βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 13, στίχος 1, διαβάζουμε τα εξής: «Αγία σόνμη παν πρωτότοκον πρωτογενές διανοίγων πάσαν μήτραν εν της Ιης Ισραήλ, από ανθρώπου έως κτίνους εμίεστην». Με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός παραγγέλει στο Μωυσή πως κάθε πρωτότοκο ανδαρσενικό παιδί θα ανήκει στον Θεό, είτε αυτό προέρχονταν από τους ανθρώπους, είτε αυτό προέρχονταν από τα ζώα. Την ίδια στιγμή όμως, κατά την Ιουδαϊκή παράδοση, κάθε μητέρα που γεννούσε αγόρι ήταν ακάθαρτη για 40 ημέρες από την ημέρα της γεννήσεως του παιδιού, ενώ τις διπλάσιες ημέρες, 80 ημέρες, θεωρούνταν ακάθαρτη αν γεννούσε κορίτσι. στο βιβλίο του Λεβιτικού κεφάλαιο 12 στίχος 6, εκεί περιλαμβάνονται όλες οι διατάξεις που χρειάζεται να κάνει η μητέρα και ο πατέρας είτε του αγοριού πρωτότοκου είτε του κοριτσιού, ώστε να καθαριστεί η μητέρα και να αφιερωθεί το παιδί στο ναό. Έτσι λοιπόν μετά το πέρας των ημερών έπρεπε να προσφερθούν αμνών ενιαύσιον άμμωμον εις ολοκαύτωμα και νεοσόν περιστεράς ή τριγώνα. Σε περίπτωση όμως αδυναμίας, εάν δηλαδή η οικογένεια λόγω οικονομικών προβλημάτων δεν μπορούσε να προσφέρει έναν αμνό, τότε έπρεπε να προσφέρει δύο τριγώνες ή δύο νεοσούς περιστερών. Η παραπάνω σημείωση του Λεβιτικού στο κεφάλαιο 12 στίχος 6 μας χρειάζεται, γιατί θα δούμε παρακάτω το τι προσφορά έκαναν οι γονείς του Ιησού στο ναό. Ερχόμενοι τώρα στην Καινή Διαθήκη, διαπιστώνουμε πως ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο δεύτερο κεφάλαιό του στίχοι 22-24 είναι ο μοναδικός ο οποίος αναφέρεται στο γεγονός της υπαπαντής. Στο Ευαγγέλιο του λοιπόν αναφέρει τα εξής: «Ότε πλήστησαν η μέρε του καθαρισμού αυτών κατά τον νόμο Μωυσέως, ανήγαγον αυτόν εις Ιεροσόλυμα παραστήσε το Κυρίο, καθώς γέγραπτε νόμο Κυρίου, ότι παν άρσεν διανοίγων μήτραν Άγιον το Κυρίο κληθήσετε, και του δούνε θυσίαν και το ηρημένον νόμο Κυρίου, ζεύγος τριγώνων ή δύο νεοσούς περιστερών». Ο Ευαγγελιστής λοιπόν Λουκάς διασώζει το γεγονός της υπαπαντής του Κυρίου. Θα πρέπει να τονίσουμε πως ο Χριστός δεν είχε ανάγκη καθαρισμού, και αυτό γιατί ο ίδιος συνελήφθη ασπόρος και γεννήθηκε αυθόρος. Βέβαια, η υπακοή την οποία κάνει ο Χριστός στο Μωσαϊκό νόμο έχει την έννοια της υπακοής στο νόμο του Θεού, αλλά και της υπακοής του νέου Αδάμ σε αντίθεση με την υπακοή του παλαιού Αδάμ. Και αν φυσικά η ανυπακοή του πρώτου Αδάμ είχε ως συνέπεια την πτώση και τη φθορά, η υπακοή του νέου Αδάμ, του Χριστού δηλαδή, επανέφερε την ανθρώπινη φύση στον Θεό, την θεράπευσε και πλέον την ελευθέρωσε από την παρακοή. Συνεπώς, η νομοθεσία εκπληρώνεται από τον Χριστό όχι γιατί ο ίδιος ήταν υπήκοος του νόμου, αλλά γιατί θα έπρεπε να δείξει σε όλους εμάς πως και εμείς πρέπει να υπακούμε στον νόμο του Θεού και μέσω αυτής της υπακοής να ελευθερωθούμε από τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς όμως δεν δίνει έμφαση τόσο στο γεγονός λοιπόν της νομοθεσίας και στον καθαρισμό της Παναγίας, όσο στην εμφάνιση και στην απάντηση του Ιησού με τον δίκαιο Σιμεών και την προφήτηδα Άννα. Άλλωστε, όπως θα δούμε και παρακάτω, αλλά και αν εξετάσουμε όλο το υμνολογικό περιεχόμενο της εορτής, θα διαπιστώσουμε ότι κεντρικός άξονας της λειτουργικής και υμνολογικής παράδοσης της εορτής δεν είναι ο καθαρισμός της Παναγίας, αλλά η απάντηση του Ιησού με τον δίκαιο Σιμεών, την προφήτηδα Άννα και τα όλα όσα διαμηνήθηκαν από αυτήν τη συνάντηση. Χαρακτηριστικό όλων των παραπάνων αποτελεί το πρώτο τροπάριο της λυτής. Εκεί αναφέρονται τα εξής: «Ο παλαιός ημερών, ο και των νόμων πάλεν συνάδου στο Μωυσή, σήμερον βρέφος οράτε, και κατά νόμων ως νόμου ποιητής, το νόμο εκπληρών, ναό προσάγεται και το πρεσβύτη επιδίδωται». Βλέπουμε δηλαδή εδώ ότι ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας τονίζει το γεγονός της προσαγωγής του Κυρίου μέσα στο ναό και τη συνάντηση με τον πρεσβύτη Σιμεών. Για να συνεχίσει: «Δεξάμενος δε τούτων Σιμεών ο δίκαιος και των δεσμών την έκβασιν ειδών, τετελεσθήσαν γηθοσύνος ευώα, είδον οι οφθαλμοί μου το απαιώνος μυστήριον αποκεκριμένων επεσχάτων τούτων ημερών φανερωθέν, φως διασκεδάζων των απίστων εθνών τη σκοτώμεναν και δόξαν του νεολέκτου Ισραήλ, διό απόλυσον τον δούλον σου εκ των δεσμών του δε του σαρκίου προς την αγύρω και θαυμασίαν άλικτον ζωήν, ο παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Ο δίκαιος Σιμεών περίμενε να δει τον σωτήρα του κόσμου. Του είχε υποσχεθεί ο Θεός πως δεν θα πεθάνει εάν πρωτίστως δεν δει τον σωτήρα και τον Μεσσία του Ισραήλ. Το συγκεκριμένο τροπάριο της λυτής διασώζει αυτήν την αλήθεια, ότι ο πρεσβύτης Σιμεών ομολογεί πως είδαν οι οφθαλμοί του πλέον το αιώνιον μυστήριον, το απεκεκριμένον από όλον τον κόσμο και πλέον μπορεί να ελευθερωθεί από το σαρκείο του. Διαπιστώνουμε λοιπόν πως το κέντρο της σημνολογικής παράδοσης της Εκκλησίας μας για την εορτή της Επαπαντής βρίσκεται ακριβώς στην συνάντηση του Θείου Βρέφος με τον δίκαιο Σιμεών. Άλλωστε αυτή η συνάντηση είναι που τροφοδοτεί την θεολογία της Εκκλησίας μας. Η ομολογία του δικαίου Σιμεών πως το Θείο Βρέφος είναι ο Μεσσίας του κόσμου μας δίνει να καταλάβουμε την έναρξη της Θείας Οικονομίας και της ελπίδας πως τελικά θα απελευθερωθούμε από τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου. Στο ίδιο πλαίσιο βρίσκονται και οι καταβασίες της δεσποτικής εορτής της Υπαπαντής. Το σύνολο του κανόνα είναι ποίημα του Αγίου Κοσμά του Επισκόπου Μαϊουμά και οι καταβασίες της εορτής ψάλλονται από τις 15 Ιανουαρίου μέχρι και τις 9 Φεβρουαρίου όπου και έχουμε την απόδοση της εορτής. Σε αυτό το σημείο ας ακούσουμε την πρώτη οδή των καταβασιών της Υπαπαντής που ερμηνεύει ο Βυζαντινός χορός αντιφωνικό μέλος υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη Καμαριά.

Η πρώτη οδή λοιπόν σε ήχο τρίτο αναφέρει τα εξής. «Χέρσονα βυσωτό κομπέδων ήλιος επεπόλευσε ποτέ, οσί τείχος γαρεπάγι εκατέρωθεν είδωρ, λαό πεζόντον πορούντι και θεαρέστος μέλποντι, άσουμεν τον Κυρίο ενδόξος γάρ δεδόξαστε». Δηλαδή, κάποτε ο ήλιος έριξε τις ακτίνες του επάνω στο χέρσο βυθό που γεννά την άβυσο της θάλασσας. Διότι το νερό στεροποιήθηκε ως τείχος δεξιά και αριστερά για το λαό που πεζοπορούσε και έψαλε θεάρεστα «Ας ψάλουμε στον Κύριο διότι είναι δοξασμένος». Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές μας, η πρώτη οδή του κανόνα των κατεβασιών είναι αφιερωμένη στην έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και την διάβασή τους από την Ερυθρά Θάλασσα. Μέσα στο συγκεκριμένο ύμνο χρησιμοποιείται η λέξη αβυσσοτόκος, ακριβώς για να δηλώσει το χέρσο βυθό της θάλασσας, κάνοντας την παρομοίωση της θάλασσας με την κοιλία μιας μητέρας, η οποία μέσα εκεί βρίσκεται το παιδί μέσα σε νερό ως βρέφος. Αυτόν λοιπόν το βυθό, αυτή την γη είδε κάποτε ο ήλιος και με την βοήθεια του Θεού έγινε τελεία ξηρά. Η έκφραση «οσί τείχος γαρεπάγι εκατέρωθεν είδωρ» προέρχεται από το βιβλίο της Εξόδου κεφάλαιο 14 στίχος 22, όπου εκεί αναφέρεται πως το είδωρ αυτής τείχος εκ δεξιών και τείχος εκ ευωνίμων. Η ενθύμηση της θαυματουργικής διάβασης της Ερυθράς Θαλάσσης είναι το στοιχείο το οποίο περιγράφεται στην πρώτη οδή και μας δίνει και σε εμάς την υπενθύμηση ότι τελικά τα πάντα μπορούν να γίνουν αληθινά εάν και εφόσον τα ζητήσουμε από τον Θεό. Μάλιστα, ο λαός ήταν αυτός ο οποίος πεζοπορούσε ανάμεσα στο νερό και έψαλε «Ας ψάλουμε στον Κύριο γιατί είναι δοξασμένος», αντιγράφοντας εδώ το «άσομεν το Κυρίο εν δόξος γαρεδόξαστε» της Εξόδου κεφάλαιο 15 στίχος 1. Ας συνεχίσουμε τώρα ακούγοντας την τρίτη οδή.

Η τρίτη οδή αναφέρει «Το στερέωμα των επισήπ επιθότων, στερέωσον Κύριε την Εκκλησία, ηνεκτήσω το τιμίο σου αίματι». Δηλαδή, εσύ που είσαι το στήριγμα αυτών που σε εμπιστεύονται, στερέωσε Κύριε την Εκκλησία την οποία απέκτησες με το τίμιο σου αίμα. Η τρίτη οδή των καταβασιών είναι πάντοτε αφιερωμένη στην προφήτιδα Άννα. Συνδέεται ο συγκεκριμένος ιρμός με την τρίτη βιβλική οδή την οποία περιγράφει την προσευχή της προφήτιδος Άννας. Η λέξη στερέωμα και στερέωσον που υπάρχουν στο συγκεκριμένο κείμενο είναι δάνειο μέσα από την προσευχή της προφήτιδος, το οποίο συναντάμε στο Α Βασιλειών κεφάλαιο 2 στίχος 1 και εκεί αναφέρει προφήτιδα «Εστερεώθη η καρδία μου εν Κυρίω, υψώθη κέρας μου εν Θεό μου». Για τον υμνογράφο της Εκκλησίας στερέωμα είναι ο Χριστός. Πάνω σε αυτόν στηρίζονται όλοι όσοι ελπίζουν πως θα μπορέσουν να σωθούν από την αμαρτία και τον θάνατο. Ο μελωδός, εκφράζοντας τα συναισθήματα της Εκκλησίας, ζητά από τον Κύριο να διαφυλάξει την Εκκλησία που ο ίδιος απέκτησε προσφέροντας το τίμιο του αίμα πάνω στο Σταυρό. Η διαβεβαίωση πως η Αγία μας Εκκλησία στηρίζεται και ήρθε στην ύπαρξη εξαιτίας του τιμίου αίματος του Κυρίου προέρχεται από τα λόγια του Αποστόλου Παύλου προς τους πρεσβυτέρους και τους επισκόπους της Εφέσου εκεί στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων κεφάλαιο 20 στίχος 29 όπου αναφέρονται τα εξής «Προσέχετε ούνε αυτής και παντί το ποιμνίο ενώ ημάς το Πνεύμα το Άγιο έθετο επισκόπους ποιμένην την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού ειν περιποιήσατο δια του ιδίου αίματος». Ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας στο πλαίσιο μιας ορθόδοξης εκκλησιολογίας τονίζει απερίφραστα πως η Εκκλησία δεν είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα. Δεν είναι ένα ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε και δημιουργήθηκε από τους ανθρώπους, αλλά είναι το σώμα του Κυρίου το οποίο αποκτά ύπαρξη μέσα από το τίμιο αίμα του Κυρίου πάνω στο Σταυρό. Όλοι εμείς που ακούμε την παραπάνω υποσημείωση πρέπει να κατανοούμε πως δεν είμαστε μέλη ενός σωματείου, αλλά είμαστε κομμάτια του σώματος του Κυρίου. Άλλωστε η Εκκλησία είναι το πνευματικό σώμα με κεφαλή τον Χριστό και μέλη όλους τους βαπτισμένους χριστιανούς. Εάν ξεχάσουμε αυτήν την αλήθεια, τότε προσπαθούμε να αποδεσμευθούμε από αυτό το σώμα και πάντοτε όποιος βγαίνει εκτός Εκκλησίας χάνει τη σωτηρία του. Ad extra ecclesiam salus est. Εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία, όπως τόνιζε ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Αυτή την αλήθεια είναι που μας μεταφέρει σε αυτό το σημείο και ο υμνογράφος με την τρίτη οδή των καταβασιών της Υπεπαντής. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα την τέταρτη οδή των καταβασιών.

τέταρτη λοιπόν οδή λέει τα παρακάτω. «Εκάλυψεν ουρανούς η αρετή σου Χριστέ της κυβωτού γαρ προελθών του αγιάσματός σου, της αυθόρου μητρός εν το ναό της δόξη σου, όφθης ως βρέφος αγκαλοφορούμενος και πληρώθη τα πάντα της εις ενέσεως». Εκάλυψε δηλαδή ουρανούς η αρετή σου Χριστέ, διότι αφού προήλθες από την κυβωτό το αγίασμά σου, δηλαδή την άφθορη μητέρα σου, φάνηκε στο ναό της δόξης σου ως βρέφος που κρατιόταν στην αγκαλιά και γέμισαν τα πάντα από τη δοξολογία σου. Η πρώτη πρόταση της τέταρτης οδής «Εκάλυψε ουρανούς η αρετή σου Χριστέ» αποτελεί δάνειο από τα λόγια του προφήτη Αβακούμ στο κεφάλαιο 3 στίχος 3, όπου εκεί αναφέρονται τα εξής: «Εκάλυψεν ουρανούς η αρετή αυτού και ενέσεως αυτού πλήρης η γη». Διαπιστώνουμε για ακόμα μία φορά πως οι καταβασίες τόσο της υπαπαντής του Κυρίου όσο και των άλλων δεσποτικών και θεομητορικών εορτών έχουν ένα απόλυτο βιβλικό υπόβαθρο. Με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία μας μεταδίδει όλες εκείνες τις γνώσεις που χρειαζόμαστε ώστε να έχουμε οργανική σχέση με τη βιβλική μας παράδοση. Σε μια εποχή που δυστυχώς διαβάζουμε τα πάντα αλλά όχι την Αγία Γραφή, η Εκκλησία μας συνεχίζει και επιμένει και προσπαθεί να μας μεταδώσει αυτά τα κείμενα ώστε και εμείς να γίνουμε μέτοχοι της βιβλικής μας παραδόσεως, έστω και ακούγοντας έναν ύμνο, ένα τροπάριο το οποίο παραπέμπει σε κάποιο κείμενο της Αγίας Γραφής και ιδιαιτέρως της Παλαιάς Διαθήκης. Ίσως σε όλους εμάς που ακούμε τη συγκεκριμένη οδή μας προκληθεί η ερώτηση ποια είναι αυτή η αρετή του Χριστού. Ο ίδιος ο προφήτης Αβακούμ στο κεφάλαιο 3 στίχος 4 αναφέρει «και έθετο αγάπη συγκρατεάν ισχύος αυτού». Δηλαδή η αρετή του Θεού Λόγου την οποία αναφέρει ο υμνογράφος στην τέταρτη οδή δεν είναι άλλη από την υπερβολική αγάπη με την οποία ο Θεός αγάπησε τον άνθρωπο και τελικά προσπάθησε να τον σώσει. Η άκρα συγκατάβασης του Θεού, η κένωσης αλλά και ταυτόχρονα η ενανθρώπισή του και λίγο αργότερα η σταύρωσή του είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία μας βοηθούν να καταλάβουμε το πόσο πολύ ο Θεός αγαπούσε τον άνθρωπο. Ακόμα και αυτή η εορτή της Επαπαντής υποδεικνύει αυτήν την αλήθεια. Έρχεται ο Χριστός και υπακούει στον νόμο του Μωυσέως. Και 40 ημέρες μετά τη γέννησή του προσέρχεται στο ναό για να καθαριστεί, αν και δεν χρειαζότανε όπως προείπαμε η μητέρα του, αλλά και την ίδια στιγμή να δώσει με αυτόν τον τρόπο την ελπίδα στον δίκαιο Σιμεών πως τελικά η σωτηρία του Ισραήλ αλλά και όλου του κόσμου έχει ήδη ξεκινήσει με την παρουσία του Χριστού, ο οποίος αποτελεί τον Μεσσία του Ισραήλ. Για τον υμνογράφο της Εκκλησίας μας, η Παναγία είναι η κυβωτός του αγιάσματος του Κυρίου. Ο Υιός και Λόγος του Θεού γεννήθηκε από την Παναγία, η οποία υπήρξε άφθορη επειδή ακριβώς συνέλαβε ασπόρος και γέννησε αφθόρος, δηλαδή χωρίς να χάσει την παρθενία της. Η παρουσία της Παναγίας προφητεύθηκε ήδη στην Παλαιά Διαθήκη. Ο προφητάναξ Δαβίδ αναφέρει «Σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου», ενώ σε άλλο σημείο παρομοιάζεται η Παναγία με την κυβωτό της Διαθήκης μέσα στην οποία φυλάσσονταν οι πλάκες του νόμου. Εκείνη φύλασε μέσα της ως κυβωτός το αγίασμα, δηλαδή το ίδιο το σώμα του Σωτήρος Χριστού, το οποίο ήταν αγιασμένο από την θεότητα με την οποία ήταν ενωμένο. Ενώ η κυβωτός της Διαθήκης είχε μόνο τις πλάκες του νόμου, η Παναγία αξιώθηκε να δεχθεί όλη την θεότητα μέσα της. Γι' αυτό και η Παναγία η ίδια της γίνεται κυβωτός του αγιάσματος.
στοιχείο το οποίο ο υμνογράφος το τονίζει για να το κατανοήσουμε και όλοι εμείς που το ακούμε. Είναι αλήθεια πως η εορτή της Υπαπαντής πολλοί θεωρούν πως είναι ταυτόχρονα και θεομητορική εορτή. Δεν θα ήταν καθόλου παράλογο αν το τονίζαμε, μιας και χωρίς την παρουσία της Θεοτόκου δεν θα μπορούσε να γίνει η ενανθρώπιση του Λόγου. Σε αυτό το σημείο δείχνει ο Εμελωδός ότι θέλει να τονίσει και την παρουσία της Θεοτόκου στο έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Είναι αυτή η οποία αναλαμβάνει να δεχτεί τη θεότητα, να φυλάξει το αγίασμα, το σώμα δηλαδή του Σωτήρος Χριστού, και να το αναδείξει στον κόσμο ως τύπο σωτηρίας. Ο Χριστός γίνεται για όλους εμάς υπόδειγμα σωτηρίας. Είναι αυτόν τον οποίον πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να ελπίζουμε για την σωτηρία και την απελευθέρωση από την αμαρτία και τον θάνατο. Στην τέταρτη οδή συναντάμε και τη λέξη αγκαλοφορούμενος. Με αυτόν τον τρόπο ο Μελωδός προσπαθεί να εννοήσει πως ο Χριστός εμφανίστηκε στο ναό ως βρέφος βασταζόμενος στην αγκαλιά της μητρός του. Είναι αλήθεια όμως πως ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που διασώζει το παραπάνω γεγονός, δεν αναφέρει κάτι τέτοιο ξεκάθαρα. Ίσως πιο πιθανό είναι να αναφέρεται στην αγκαλιά του δίκαιου Σιμεών. Η μετοχή λοιπόν αγκαλοφορούμενος αναφέρεται στο γεγονός ότι ο δίκαιος Σιμεών δέχθηκε μέσα στην αγκαλιά του το πρόσωπο του Κυρίου. Ο ύμνος ολοκληρώνεται με την πρόταση «Και πληρώθη τα πάντα της εις ενέσεως». Αυτός ο τελευταίος στίχος του τροπαρίου, «επληρώθη δηλαδή τα πάντα της εις ενέσεως», είναι πάλι δάνειο από τον προφήτη Αβακούμ, που τον ακούμε να λέει στο κεφάλαιο 3 στίχος 3 «και ενέσεως αυτού πλήρης η γη». Διαπιστώνουμε για ακόμα μια φορά πως η τέταρτη οδή δέχεται επιρροές ακριβώς από τον προφήτη Αβακούμ. Ταυτόχρονα όμως ο υμνοδός, επειδή επιθυμεί να διατηρήσει αυτό το βιβλικό υπόβαθρο, κρατά αυτές τις επιρροές και τις μεταδίδει σε όλους εμάς, ώστε και εμείς να μπορούμε να γνωρίζουμε κομμάτια της Παλαιάς Διαθήκης τα οποία είναι σημαντικά για τη ζωή της Εκκλησίας. Ας ακούσουμε τώρα λοιπόν την πέμπτη οδή των καταβασιών της εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου.

πέμπτη οδή λοιπόν αναφέρει τα εξής: «Οσί δεν Ισαΐας συμβολικός εν θρόνο επιρημένο Θεόν, υπαγγέλων δόξης δορυφορούμενον, ο τάλας ευώ εγώ, προγαρίδων σωματούμενον Θεόν».

Η αρχή της πέμπτης οδής μας υπενθυμίζει την προφητική κλίση του Ισαΐα στο προφητικό του έργο. Όταν πέθανε ο βασιλιάς Οζίας, ο προφήτης Ισαΐας είδε σε όραμα τον Κύριο καθήμενο σε θρόνο τοποθετημένο πολύ ψηλά. Ο ναός τότε γέμισε από τη θεία λάμψη του θρόνου και του καθημένου σε αυτόν. Γύρω από τον θρόνο του Κυρίου στέκονταν τα Σεραφείμ, τα οποία είχαν 6 πτέρυγες το καθένα. Με τις 2 κάλυπταν το πρόσωπο, με τις 2 τα πόδια και με τις άλλες 2 πετούσαν. Καθένα με μεγάλη φωνή έλεγε το ένα προς το άλλο: «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού». Μάλιστα, οι κραυγές των αγγέλων ήταν τόσο μεγάλες, ώστε αναπετάχθηκε το γύσο του ναού και όλος ο ναός γέμισε από καπνό. Τότε ο Ισαΐας είπε: «Ο τάλας εγώ, ότι κατανένιγμε, ότι άνθρωπος όν και ακάθαρτα χείλη έχων, εν μέσω λαού ακάθαρτα χείλη έχοντος εγώ οικώ και τον βασιλέα Κύριον Σαβαώθ είδον της οφθαλμής μου». Συνεχίζοντας το προφητικό όραμα, απεστάλλει ένα σεραφείμ στον προφήτη, το οποίο είχε άνθρακα αναμένο και το οποίο το κρατούσε με λαβίδα και άγγιξε τα χείλη του προφήτη λέγοντας: «Ιδού ύψατο τούτο των χειλαίων σου και αφελεί τα ανομία σου και τα ασαμαρτία σου περικαθεραιή». Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, ο προφήτης Ισαΐας ξεκίνησε το προφητικό του έργο, αποσταλλόμενος από τον Θεό μέσω των αγγέλων του. Όλα τα παραπάνω τα διαβάζουμε στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 6, στίχος 1-7. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ο μελωδός της Εκκλησίας μας χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο όραμα του προφήτη Ισαΐα και το εντάσσει τώρα στο συγκεκριμένο ιρμό της οδής του. Με τη λέξη «συμβολικός», την οποία χρησιμοποιεί ο μελωδός, θέλει να μας δείξει πως όλο αυτό το όραμα του Ισαΐα αποτελούσε μία προεικόνηση με πολλούς συμβολισμούς μέσα. Ο υψηλός θρόνος τον οποίον είδε ο προφήτης Ισαΐας δεν ήταν άλλος από προεικόνηση της Παναγίας. Η Παναγία είναι η υψηλότερα των ουρανών. Είναι αυτή η οποία κατάφερε να κάνει την κοιλιά της θρόνο για να καθίσει πάνω σε αυτόν ο Υιός του Θεού. Θα πρέπει να τονιστεί πως το γεγονός ότι ο Ισαΐας είδε τον Θεό αποτελεί ένα είδος συγκαταβάσεως του Θεού στα ανθρώπινα μέτρα. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να δει τη γυμνή θεότητα του Κυρίου. Αυτό φαίνεται μάλιστα και από τα ίδια τα λόγια του Ισαΐα, ότι δηλαδή τον είδε καθήμενον. Γι' αυτό και ο μελωδός χρησιμοποιεί την φράση «προγαρίδων σωματούμενον Θεό». Πολλές φορές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε εμφανίσεις του Θεού με διάφορες μορφές προσαρμοσμένες κατάλληλα στις συνθήκες. Ο Θεός, θέλοντας να μεταδώσει το μήνυμα της σωτηρίας στους προφήτες του, χρησιμοποιεί διαφόρους τρόπους με τους οποίους επικοινωνεί μαζί τους. «Και λαλήσω προς προφήτας και εγώ οράσει σε πλήθυνα και εγχερσί προφητών ομοιώθη». Αυτή η αλήθεια, το γεγονός δηλαδή ότι ο Θεός χρησιμοποιεί διαφόρους τρόπους για να μεταδώσει το μήνυμά του στους προφήτες, δίνει και σε εμάς την ελπίδα ότι η σωτηρία είναι βέβαιη και η ελευθερία μας από τον θάνατο σίγουρη. Για τον υμνογράφο τελικά, ο Θεός είναι το φως του ανεσπέρου και ειρήνης. Είναι φως που δεν δει ποτέ. Και αυτό γιατί ο Χριστός είναι το φως το οποίο λάμπει σε όλους εμάς, φωτίζοντάς μας και δείχνοντας ακριβώς το δρόμο της σωτηρίας. Δεν θα δύσει τελικά αυτό το φως ποτέ, ακριβώς γιατί ο Θεός είναι φως και σκοτεί εν αυτό ουκέστιο δημία, σύμφωνα με την πρώτη καθολική Ιωάννου κεφάλαιο 1 στίχος 5. Κατά τον Ισαΐα, φως είναι και τα προστάγματα του Θεού. Δηλαδή ο υμνοδός εδώ μας τονίζει

ακριβώς την αλήθεια, πως θα πρέπει μέσα μας να έχουμε πάντοτε την υπενθύμηση ότι θα πρέπει να ακολουθούμε τις εντολές του Θεού, εάν και εφόσον επιθυμούμε το φως του Κυρίου να συνεχίσει να είναι μαζί μας. Επίσης όμως για τον Υμνοδό, ο Κύριος είναι ο Κύριος της ειρήνης. Μια ειρήνη που δεν είναι ένα φιλοσόφημα, που δεν είναι μια ιδέα, αλλά είναι ένα πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο δεν είναι άλλο από το πρόσωπο του Κυρίου της δόξης. Ας ακούσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο την έκτη οδή των καταβασιών.

η έκτη οδή λοιπόν αναφέρεται εξής. «Εβώ εις έσυ ειδών ο πρέσβης, της οφθαλμής το σωτήριον, ο λαΐς επέστη εκ Θεού Χριστέ σύ Θεός μου». Δηλαδή, όταν ο γέρος Σιμεών είδε με τα μάτια του τη σωτηρία που ήλθε για τους λαούς, δηλαδή τον Χριστό, φώναξε δυνατά «Χριστέ μου, εσύ είσαι Θεός μου που προήλθες από τον Θεό Πατέρα». Η έκτη οδή γνωρίζουμε πολύ καλά πως είναι αφιερωμένη στον προφήτη Ιωνά. Έτσι λοιπόν η πρόταση «Εβώ εις έσυ» προέρχεται μέσα από την αντίστοιχη βιβλική οδή του προφήτη Ιωνά «Εβόησα εν θλίψη μου». Το σύνολο της έκτης οδής στηρίζεται κυρίως στα γεγονότα τα οποία περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ο πρέσβης, ο οποίος αναφέρεται στην οδή, δεν είναι άλλος από τον δίκαιο και ευλαβή Σιμεών, ο οποίος αξιώθηκε να δει με τα μάτια του το σωτήριον, δηλαδή τον Χριστό που προορίστηκε για όλους τους λαούς. Η κατάληξη του ύμνου «Εκ Θεού Χριστέ Συ Θεός μου» αποτελεί μια ομολογία πως ο Χριστός είναι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Την δογματική αλήθεια την φανερώνει το Άγιο Πνεύμα και την μαρτυρά ο μελωδός μέσα από τη συγκεκριμένη οδή. Τα μέλη της Εκκλησίας με την βοήθεια του μελωδού ομολογούν την ύπαρξη του Χριστού ως του μοναδικού Θεού πάνω στον κόσμο. Την ίδια στιγμή όμως το Άγιο Πνεύμα ενεργεί και βοηθά στον δίκαιο Σιμεών να κατανοήσει πως αυτός που είναι μπροστά του δεν είναι ένα απλό παιδί, αλλά είναι ο σαρκωθής Υιός και Λόγος του Θεού. Ο Μέγας Βασίλειος διατηρεί την αλήθεια πως ο δίκαιος Σιμεών είδε και αναγνώρισε τον Χριστό τόσο καθαρά, λουσμένος με το Άγιο Πνεύμα, όπως ακριβώς βλέπει κανείς το φως μέσα από το γυαλί. Η παραπάνω οδή αποτελεί και για όλους εμάς μια ομολογία της θεολογίας της Εκκλησίας μας, μέσα από την οποία κατανοούμε πως το πρόσωπο του Κυρίου είναι το μοναδικό πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού. Σε αυτό το σημείο ας ακούσουμε την 7η οδή.

Αναφέρει η 7η οδή. Σε τον εμπειρή δροσίσαντα, πέδας θεολογίσαντας και παρθένο ακυρά του ενικήσαντα, θεόν λόγο υμνούμεν, ευσεβώς μελωδούντες, ευλογητός ο Θεός ο των πατέρων ημών. Δηλαδή, εσένα ο οποίος δρόσισες μέσα στη φωτιά τους νέους που θεολόγησαν και κατοίκησες σε αμόλυντη παρθένο, εσένα τον θεολόγο υμνούμε ψάλλοντας μελωδικά με ευλάβεια, είσαι εδοξασμένος ο Θεός των πατέρων μας. Με το συγκεκριμένο τροπάριο, ο μελωδός αναφέρεται στους τρεις παιδες και υμνεί κυρίως το Λόγο του Θεού τον Χριστό, ο οποίος δρόσισε τους τρεις παιδες που βρίσκονταν μέσα στο αναμένο καμίνι. Ο υμνογράφος διατηρεί αυτήν την παρομοίωση της Παρθένου και της Καμίνου. Η Παρθένος Μαρία ήταν αυτή η οποία μέσα της κατοίκησε ο Υιός και Λόγος του Θεού, μιας και η ίδια της ήταν αμόλυντη. Έτσι, όπως χάρη στην πίστη των τριών νέων δεν τους άγγιξε φωτιά, έτσι και τώρα το πυρ της θεότητος που κατοίκησε μέσα στην αμόλυντη και αυλαβή μήτρα της Παναγίας δεν κατέκαυσε τη σκυλιά της Θεοτόκου. Γι' αυτό και εμείς, έχοντας ως οδηγό μας τον μελωδό, με ευσέβεια μελωδούμε τον χαρακτηριστικό ψαλμικό της έκτης βιβλικής οδής, «Ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών». Ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας στρέφει ακόμα και τώρα το νου μας προς το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Λόγου. Η Παναγία Παρθένα δέχεται μέσα στην κοιλιά της το σύνολο της θεότητας και παρόλα ταύτα μένει άφθορη και δεν καίεται από το φως και τη φωτιά της θεότητος. Αυτό το μεγάλο μυστήριο προσπαθεί να μας μεταδώσει ο μελωδός και να μας κάνει και εμάς κοινωνούς αυτής της αληθείας. Μιας αληθείας που είναι πρωταρχική για να μπορούμε να σωθούμε και να κατανοήσουμε το μέγεθος της σωτηρίας και της ελευθερίας μας από την αμαρτία και το θάνατο. Ας ακούσουμε τώρα την 8η οδή.

Η 8η οδή αναφέρει τα εξής. Αστέκτο πυρή ενωθέντες, η θεοσεβία προϊστότες νεανίε, τυφλογίδε μη λοβηθέντες, θείων ύμνων έμελπων. Ευλογείτε πάντα τα έργα των Κύριων και υπεριψούτε εις πάντα τους αιώνας. Δηλαδή, ενωμένοι με την ανυπόφορη φωτιά, οι νέοι που πρωτοστατούσαν στη θεοσεβία χωρίς να βλαβούν από την φλόγα, έψαλαν θεϊκό ύμνο. Δοξάζετε όλα τα έργα των Κύριων και υπεριψώνετε Αυτόν σε όλους τους αιώνες. Όπως έχουμε πει και άλλοτε, η 7η και 8η οδή είναι αφιερωμένες ακριβώς στο θαύμα των τριών παιδών εν καμίνο. Την διάσωσή τους δηλαδή από το πύρινο καμίνι μέσα από την παρουσία του Θεού. Ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας διατηρεί την κεντρική ιδέα των δύο παραπάνω οδών. Και αυτό γιατί ακριβώς θέλει να δείξει την συνέχεια μεταξύ των οδών πρώτον και δεύτερον θέλοντας να μας υπενθυμίσει όλα εκείνα τα θαυμάσια και θαυμαστά που έκανε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη για να μεταδώσει το μήνυμα της σωτηρίας στους ανθρώπους, μιας και εμείς πλέον στην Καινή Διαθήκη το βιώνουμε μέσα από την παρουσία του σαρκωμένου Υιού και Λόγου του Θεού διά της Παναγίας. Οι τρεις νέοι αποτελούν για όλους εμάς παράδειγμα ευσεβίας και ορθής πίστης. Αρνούνται να προσκυνήσουν τη χρυσή εικόνα του Ναβουχοδονόσορα και με την στάση τους αυτή γίνονται οι ίδιοι τους παράδειγμα για τους ομοεθνείς τους. Την ίδια στιγμή όμως το μήνυμα της σωτηρίας έρχεται και φτάνει μέχρι και στις μέρες μας. Το παράδειγμα των τριών παιδών αποδεικνύει πως και οι σύγχρονοι χριστιανοί θα πρέπει να είναι έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή να δώσουν την μαρτυρία της πίστεως. Ίσως στις μέρες μας να μην μας καλέσει κανένας να μπούμε μέσα σε ένα καμίνι. Όμως το μαρτύριο της συνειδήσεως είναι πολύ πιο έντονο από αυτό το μαρτύριο της καμίνου. Και αυτό γιατί το μαρτύριο της συνειδήσεως πολλές φορές είναι και κρυμμένο. Ζούμε μέσα σε έναν κόσμο που έχει πολλούς πειρασμούς. Οι πιστοί χριστιανοί θα πρέπει να είναι σταθεροί στην ευσέβεια και στην πίστη τους απέναντι στο πρόσωπο του Κυρίου. Να γνωρίζουν ότι θα πρέπει ανά πάσα και ώρα και στιγμή να μαρτυρούν αυτή την αλήθεια και να δείχνουν τελικά το μήνυμα της Αναστάσεως προς όλους. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή αν τονίζαμε πως ο σύγχρονος άνθρωπος, ο οποίος είναι τόσο μπερδεμένος, τόσο αγχωμένος και τόσο χαμένος μέσα στις βιωτικές μέρημνες, έχει ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε να δει αυτήν την αναστάσιμη χαρά στον πρόσωπο των χριστιανών. Εμείς, ως μέλη της Εκκλησίας, καλούμαστε να βιώσουμε την Ανάσταση του Κυρίου, να ζούμε σίγουροι με το θαύμα της πίστεως. Και όσο γινόμαστε εμείς σταθεροί πάνω στο θαύμα της πίστεως και στο πρόσωπο του Κυρίου, τόσο αυτή η αλήθεια θα μπορούμε να την διαλαλούμε προς όλους, γενόμενοι οι ίδιοι οι Ιεραπόστολοι της Αγάπης. Ίσως ξεχάσαμε ως μέλη της Εκκλησίας πως το πορευθέντες μαθητεύσαντε πάντα τα έθνη. Δεν αναφέρονταν μονάχα στους Αποστόλους, αλλά κυρίως αναφέρονταν σε όλους τους χριστιανούς κάθε εποχής. Εάν το Ευαγγέλιο δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε στο σήμερα, τότε δεν σημαίνει ότι το Ευαγγέλιο δεν εφαρμόζεται, αλλά το ότι εμείς δεν κάνουμε όλες εκείνες τις κατάλληλες κινήσεις ώστε να κατανοήσουμε τον Ευαγγελικό Λόγο, να αγαπήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου και τελικά όλη μας η ύπαρξη να γίνει μια Ευαγγελική πραγματικότητα. Οι τρεις νέοι αποδείχτηκαν πρόμαχοι της ευσέβειας και της ορθής πίστης ακριβώς γιατί είχαν σταθερή την πίστη τους προς τον Θεό. Δεν είχαν μια αλλοιωμένη εικόνα περί Θεού, αλλά γνώριζαν ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνουν ώστε τελικά να προσεγγίζουν με
σταθερά βήματα προς το πρόσωπο του Κυρίου. Και αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο ο Θεός τους έδωσε το θαύμα της πίστεώς τους. Ας μην ξεχνάμε πως όταν ζητούμε από τον Θεό θαύματα, πρωτίστως θα πρέπει εμείς να έχουμε σταθερή πίστη. Επειδή όμως στερούμαστε αυτής της αληθινής πίστεως, όχι γιατί η πίστη μας δεν είναι αληθινή, αλλά γιατί εμείς δεν κάνουμε όλες εκείνες τις κινήσεις που χρειάζονται ώστε να είμαστε στερεωμένοι στην πίστη, γι' αυτό και δεν βλέπουμε γύρω θαύματα. Οι τρεις παιδες, με την στάση τους να αρνηθούν την προσκύνηση της εικόνας του Ναβουχοδονόσορα, όπως μας μεταφέρει ο μελωδός της Εκκλησίας στην 8η οδή, ενέπνευσαν και τους ομοεθνείς τους από τον κίνδυνο να φοβηθούν και να υποκύψουν στις πιέσεις του βασιλιά. Μέσα στο καμίνι προφυλάχθηκαν και διαφυλάχθηκαν σώοι χωρίς να καούν από το άστεκτο πυρ, όπως αναφέρει η 8η οδή. Εκεί ακριβώς έψαλαν και το χαρακτηριστικό «Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων, υμνείτε και υπεριψούτε Αυτόν εις πάντας τους αιώνας», όπως ακριβώς καταλήγει και η 8η οδή του μελωδού στις καταβασίες της υπαπαντής. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα την 9η οδή, η οποία είναι και αφιερωμένη στο πρόσωπο της Θεοτόκου και είναι η τελευταία οδή των καταβασιών κάθε δεσποτικής και θεομητορικής εορτής.

Η ένατη λοιπόν οδή αναφέρει τα εξής: «Ενόμου σκιά και γράμματι τύπων κατήδομεν η πιστή, πανάρσεν το τιμήτραν διανοίγων Άγιον Θεό, διό πρωτότοκον λόγων, πατρός ανάρχου ιών, πρωτοτοκούμενον μητρία πυράνδρο μεγαλύνομεν». Δηλαδή, μέσα στον νόμο και κάτω από τη σκιά και το γράμμα του, ας δούμε καλά η πιστή μια προεικόνηση. Κάθε πρωτότοκο αρσενικό παιδί είναι αφιερωμένο στον Θεό. Γι' αυτό τον πρωτότοκο λόγο, τον Υιό του ανάρχου προαιωνίου πατρός, που γεννιέται πρωτότοκος από μητέρα χωρίς πείρα ανδρός, ας τον μεγαλύνουμε. Ο Ιερός Κοσμάς, στον ύμνο αυτό, προκαλεί και προσκαλεί όλους πιστούς να δούμε την προτύπωση εκείνη που βρίσκεται στον παλαιό νόμο κάτω από τη σκιά του και το γράμμα του. Ο Μωσαϊκός νόμος, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, όριζε πως «παν άρσεν διανοίγων μήτραν Άγιον το Κυρίο κληθήσετε». Δηλαδή, κάθε αγόρι το οποίο θα είναι πρωτότοκο, θα διανοίγει δηλαδή τη μήτρα της μητέρας του, θα πρέπει να αφιερώνεται στον Κύριο και να θεωρείται Άγιο. Βέβαια, στο Λεβιτικό και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 12 και στίχος 2 αναφέρονται τα εξής: «Γινή ή της εάν σπερματιστεί και τέκει άρσεν». Εδώ πέρα διαπιστώνουμε πως ο Μωσαϊκός νόμος δεν περιέχει μέσα αναφορά για το σπερματιστή, δεδομένου πως κάθε γυναίκα θα πρέπει φυσικό τον τρόπο πρώτα να σπερματίζεται από τον άντρα και μετά να γεννά. Η παράληψη της παραπάνω λέξης μέσα από τον Μωσαϊκό νόμο δείχνει πως τελικά ο Μωυσής είχε μοιηθεί στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Κυρίου. Ήξερε δηλαδή πως η Παναγία θα γεννήσει τον Υιό και Λόγο του Θεού με την ενέργεια μόνο του Αγίου Πνεύματος και χωρίς την παρουσία ανδρός. Συνεπώς, ο τύπος του νόμου τον οποίον αναφέρει ο Μελωδός μέσα στη συγκεκριμένη οδή δεν αρμόζει σε κανένα άλλο παιδί αρσενικό και πρωτότοκο παρά μονάχα στον Χριστό, τον οποίον και προεικονίζει. Μόνο ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος διανοίγει την μήτρα της μητέρας του χωρίς πρωτίστως αυτή να έχει σπερματιστεί από άνδρα. Έτσι λοιπόν ο Χριστός έρχεται στον κόσμο χωρίς σπορά ανδρός και με υπερφυσικό τρόπο. Είναι αυτός ο οποίος διανοίγει την παρθενική μήτρα της Παναγίας κατά τη γέννηση και την ίδια στιγμή διατηρεί αυλαβή και κλειστή την μήτρα, διασώζοντας την παρθενία της Θεοτόκου. Γι' αυτό και η Θεοτόκος είναι παρθένος πριν την σύλληψη, κατά την σύλληψη και μετά τη γέννηση. Ο υμνογράφος χρησιμοποιεί την έκφραση «Άγιον Θεό» γιατί ξέρει πολύ καλά πως αυτό το οποίο οδηγείται στο ναό μπορεί ουσιαστικά να είναι νήπιο, αλλά ταυτόχρονα είναι και ο προαιώνων Θεός, ο σοφότερος από κάθε άλλον. Ο Χριστός λοιπόν είναι πρωτότοκος όχι γιατί υπάρχει και επόμενο παιδί, αλλά γιατί ο ίδιος του είναι μονογενής. Άρα λοιπόν διατηρεί δύο ιδιότητες, τόσο του πρωτότοκου, πράγμα το οποίο αναφέρεται στις δύο γεννήσεις, δηλαδή την προαιώνια από τον άναρχο Θεό και την εγχρόνο από την Παναγία, όσο και μονογενής, μιας και η Παναγία μετά τον Χριστό δεν είχε κανένα άλλο παιδί. Με την κατάληξη του ύμνου «Μεγαλύνομεν», ο Κοσμάς θέλει να αποδείξει πως ο ιρμός της ενάτης οδής είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένος στην Παναγία. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε την ανάλυση των καταβασιών της εορτής της Παπαντής. Είναι αρκετά σημαντικό να τονίσουμε πως η Παπαντή θυμίζει και την δική μας είσοδο στο ναό μετά από 40 μέρες από τη γέννησή μας. Εμείς, ακριβώς αντιγράφοντας τον Χριστό σε όλα, οδηγηθήκαμε από τη μητέρα μας 40 ημέρες μετά τη γέννησή μας στο ναό και εκεί ακριβώς μας εισόδευσε ο ιερέας μέσα στα Άγια των Αγίων.
ίσως αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί από εμάς στη συγκεκριμένη εορτή δεν θυμόμαστε μόνο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, αλλά πρωτίστως και το πρόσωπο της μητέρας μας, η οποία μας οδήγησε στο ναό για να μας αφιερώσει και να καθαριστεί και η ίδια της για να μπορεί να συμμετέχει στο μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ας διατηρήσουμε λοιπόν αυτές τις αλήθειες μέσα μας, γνωρίζοντας πως τελικά η Εκκλησία μας τα πάντα τα κάνει με απόλυτη σοφία. Αφού σας ευχηθώ λοιπόν χρόνια πολλά για την εορτή της Υπαπαντής που σε λίγες ημέρες θα εορτάσουμε, ας ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά, χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας καλωσορίζουμε σε έναν ακόμη μουσικό ελληνισμό με οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από τις Κυκλάδες, χάρη στις καταγραφές του μουσικού και ερευνητή Σωτήρη Μαργώνη, όπου σε συλλογή του με τίτλο «Στις Κυκλάδες εμορφάνε» παραθέτει μουσικά δείγματα του μεγάλου αυτού νησιωτικού συμπλέγματος. Η προσπάθεια αυτή του Σωτήρη Μαργώνη αποδεικνύει εκτός από την αγάπη του για τη γνήσια μουσική μας και τη σημαντική του προσφορά στο μουσικό πολιτισμό, μαζί με τους συνεργάτες του φέρνουν στο φως μελωδίες και δύστιχα που τείνουν να ξεχαστούν. Για τα τραγούδια και τους σκοπούς των Κυκλάδων έχει αναφερθεί λεπτομερέστερα και ο αείμνηστος δάσκαλος της εθνικής μας μουσικής Σίμων Καράς, όπου έπειτα από βαθιά μελέτη μας παραδίδει ένα εκτενές τεκμηριωμένο ιστορικό, λαογραφικό και μουσικολογικό έργο. Σύμφωνα με τον Σίμωνα Καρά, τα κυκλαδίτικα τραγούδια ξεχωρίζουν για την ευρυθμία και τη μελωδικότητά τους. Πλησιέστερα προς το στεριανό τραγούδι είναι πιο προσιτά και γνώριμα στο ευρύ κοινό σε σύγκριση με άλλα νησιά που παρουσιάζουν έντονη διαφορά γλωσσική, ρυθμική και χορευτική. Νησιώτικα Καλαματιανά και Συρτά, δετή χωρή τύπου Αγέρανο και Βλάχας, Μπάλι, Κασάπικα, Ζεϊμπέκικα και Καρσελάμαδες συνιστούν τη μουσική και χορευτική παράδοση των Κυκλάδων. Μεταξύ αυτών ο Καράς μας λέει και για τις συντεχνίες όπου η νησιωτική λύρα ήταν ο πρωταγωνιστής. Στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από το βιολί που δίνει την ευκαιρία στον οργανοπαίκτη να εκτελέσει οργανικούς σκοπούς και τραγούδια με περισσότερη ανάπτυξη της μελωδίας. Όργανο συνοδείας της κυκλαδίτικης ζυγιάς είναι το λαούτο. Από πνευστά σπάνια σήμερα ακούγεται η φλογέρα, αλλά η τσαμπούνα ενθουσιάζει με το οξύ παίξιμό της και έτσι συνοδευόμενη από το τουμπάκι, το πλυνθίον όπως το έλεγαν οι Βυζαντινοί, ακούγεται μέχρι και σήμερα, εννοείται, στα πανηγύρια. Οι μουσικολογικές αυτές αναφορές καταφαίνονται στους οργανικούς σκοπούς του κάθε νησιού που μας βοηθά να αντιληφθούμε τη μουσική νοοτροπία των ντόπιων ταυτοχρόνως και την ποικιλία των ρυθμών και μελωδικών γραμμών όπως ο ανδριώτικος μπάλος που γνήσια αποδίδει στο βιολί ο Σωτήρης Μαργώνης. Ακούμε επίσης τους μουσικούς Γιαννούλη Μαργώνη στο λαούτο, Κώστα Μίτσιο στο λαούτο, Στέλλα Βαλάση σαντούρι, Νίκος Μέρμιγκας λαούτο, Κώστας Μερετάκης κρουστά, Βασίλης Οικονόμου επίσης κρουστά και Σταμάτης Γκρίελας λαούτο.

Ο επίσης κυκλαδίτικος μπάλος που ακούσαμε από το Σωτήρη Μαργώνη μας παρέχει την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτόν πιο συγκεκριμένα. Η λέξη μπάλος προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα «βαλίζω», που σημαίνει «ρίχνω τα πόδια μου εδώ και εκεί», «σκυρτώ», «χορεύω». Ο Αθήνεος στους δειπνοσοφιστές λέει ότι το «βαλίζειν» ή «τικομάζειν» ή «χορεύειν» ή «τιτιούτων» και το εξ αυτού παραγόμενον ο βαλισμός παραπολής των αρχαίων εύρυται. Επιχαρμόστε γαρφισί και σόφρον και άλεξης μέμνητε της λέξεως. Οι μελωδίες του μπάλου χαρακτηρίζονται λυρικές, ενώ ως χορό συνήθως εμφανίζεται ζευγαρωτός. Πρόκειται για αντικριστού τύπου χορό που κυριαρχεί η ερωτική επικοινωνία μεταξύ των δύο φύλων. Στις Κυκλάδες παλαιότερα ήταν ο μόνος τρόπος για να πλησιάσει ένας άνδρας μία γυναίκα ώστε να της εκδηλώσει την αγάπη του προς το πρόσωπό της. Κατά άλλη εκδοχή χορεύεται κυκλικά σαν συρτός. Συνήθως μέχρι και σήμερα στα κυκλαδίτικα πανηγύρια χορεύεται από πλήθος ζευγαριών όπου το καθένα έχει ελευθερία στις χορευτικές κινήσεις και τους αυτοσχεδιασμούς. Εκτός από τους μπάλους, χαρακτηριστική είναι και η παρουσία των πατινάδων στα νησιά αυτά. Πρόκειται για τραγούδια με δίστιχα της αγάπης που λέγονταν στους δρόμους έπειτα από κάποιο γλέντι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αργή σκοπή συνήθως, θεμελιωμένη είτε σε 4 τέταρτα είτε σε 7 όγδα, συρτή καλαματιανή αντίστοιχα. Η πατινάδα που θα ακούσουμε από το Σταμάτη Γκρίελα είναι από την Απείρανθο της Νάξου, όπου σε εκείνο το μέρος οφείλονται οι περισσότερες. Τι ωραία που είναι να αγαπάς, μα και να σ' αγαπάνε, να κάμεις τις καλές καρδιές για σένα να χτυπάνε. Μόνο εκείνος που αγαπά μπορεί να το πιστέψει, πως της αγάπης ο καημός τη σταματά τη σκέψη. Από όλα τα άστρα του ουρανού είναι ένα που σου μοιάζει, κείνο που βγαίνει την αυγή όταν γλυκοχαράζει. Όπως είπαμε, είναι από την Άξο το τραγούδι αυτό, τραγουδάει ο Σταμάτης Γκρίελας.

«Έλα κοντά κοντούλα μου να γιάνεις την καρδούλα μου. Έλα κοντά δεν έρχομαι, είμαι μικρό και ντρέπομαι». Ήταν το παραδοσιακό τραγούδι της Σύφνου που ακούσαμε από τον Μάξιμο Κοντιζά. Τώρα στη Μύκονο με το γνωστότερο τραγούδι στο ευρύ κοινό «Άνω μερά καλό χωριό». «Φρασκό που έχεις μαστραπά και τρία τουρναλέτα, θέλω κι αμπέλι στη λινό και δυο χωράφια νέτα», τραγουδάει ο Θεόδωρος Μέρμιγκας. «Φρασκό» είναι γυναικείο όνομα, ενώ «τουρναλέτα» είναι κεντητά στολίδια. Εάν παραμείνουμε στο στίχο αυτό, θα δούμε ότι ο υποψήφιος νεαρός γαμπρός, εκτός από τη φρασκό και τα κεντητά στολίδια που φέρει πάνω της, τα τουρναλέτα που είπαμε, ζητάει αμπέλι στυλινό και δυο χωράφια νέτα, ίσια δηλαδή, κανονική πρίκα. Στα νησιά τα χωράφια αυτά βρίσκονταν συνήθως σε πλαγιές βουνών λόγω της μορφολογίας του εδάφους του νησιού. Πολύ εύστοχα λοιπόν, ο πρωταγωνιστής ζητάει συγκεκριμένη πρίκα από τη φρασκό ώστε να ασπείρει τα χωράφια και να μπορέσει βεβαίως να ανταπεξέλθει στις οικογενειακές υποχρεώσεις οικονομικά. Φυσικά βέβαια το τραγούδι συνεχίζει να πλέκει στους επόμενους στίχους το εγκόμιο της Άνω Μεράς. «Άνω Μερά καλό χωριό και με τις πρασινάδες, εγώ με που σε γλένταγα δεν έχω μπλιο παράδες».

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Ακούμε πάντοτε παραδοσιακά τραγούδια και οργανικούς σκοπούς των Κυκλάδων χάρη στην επιτόπια έρευνα του μουσικού και ερευνητή Σωτήρη Μαργώνη. Εξαίρετοι και οι μουσικοί που συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή του Σωτήρη Μαργώνη, οργανοπαίκτες και τραγουδιστές που πρέπει πάλι να τους αναφέρουμε. Είναι ο Γιαννούλης Μαργώνης στο λαούτο, ο Κώστας Μίτσιος στο λαούτο, η Στέλλα Βαλάση στο σαντούρι. Λαούτο έπαιξε επίσης ο Νίκος ο Μέρμιγκας. Κρουστά έπαιξαν οι Κώστας Μερετάκης και Βασίλης Οικονόμου. Ο Σταμάτης ο Γκρίελας λαούτο. Και τραγούδησαν οι Μάξιμος Κοντιζάς, Κατερίνα Παπαδοπούλου, Ασπασία Στρατηγού και συμμετείχε στην δραστηριότητα αυτή και ο Φραγκίσκος Τζιωτάκης. Από την Άξο το τραγούδι που ακούμε, από την Ασπασία Στρατηγού, που είναι από τα νεότερα της λαϊκής στιχουργίας. Κατσιφόρα στην απείρανθο της Νάξου λένε την ομίχλη που εμφανίζεται αρκετές φορές μαγεύοντας ντόπιους και επισκέπτες. Η ομορφιά του τοπίου συγκίνησε τη λαϊκή μούσα, απαθανατίζοντάς το και θαυμάζοντάς το ταυτόχρονα. Να μουν μια ώρα στο χωριό να δω τον κατσιφόρα, να ακούσω και τσανθροκοπιάς όταν αρχέψει η μπόρα.

ήταν ο Μαλακός, οργανικός σκοπός από τη Σέριφο. Οι πρώτοι κάτοικοι των Κυκλάδων ήταν οι Κάρες και οι Λέλεγες. Διάφορα ανασκαφικά ευρήματα έχουν αποκαλύψει πολιτισμό της νεότερης νεολιθικής περίοδου. Κατά την 1η χιλιετία π.Χ. αναπτύχθηκε στο χώρο αυτό ο πρώτος κυκλαδικός πολιτισμός και αργότερα έγινε η συγχώνευση του ελλαδικού και του μινωικού πολιτισμού. Η διάταξη των νησιών είναι σε δύο παράλληλες ευθείες, σε συνέχεια του Σουνίου και της Ευβοίας, προσδίδοντας την επιμέρους διάκριση σε δυτικές και ανατολικές Κυκλάδες, οι οποίες αποτελούν τον ομώνυμο νομό. Ο συνολικός πληθυσμός του νομού είναι περίπου 112.615 κάτοικοι και η έδρα του είναι η Ερμούπολη. Το όνομα δόθηκε από τους αρχαίους γεωγράφους εξαιτίας της κυκλικής διάταξης γύρω από την ιερή νήσο Δήλο, γενέτειρα της θεάς Άρτεμις και του Απόλλωνα, σε αντιδιαστολή των υπολείπων νήσων του Αιγαίου που τις αποκαλούσαν σποράδες. Και μετά τα συνοπτικά ιστορικά στοιχεία των Κυκλάδων, πάμε σε οργανικό σκοπό από την Πάρο, το Ρούσικο.

Ακούσαμε και το Καλαματιανό από τη Μύκονο, τις τριανταφυλιά στα φύλλα θα τα κάνω φορεσιά, να τα βάλω να περάσω, να σου κάψω την καρδιά, που τραγούδησε η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Και φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε θερμά τον Σωτήρη Μαργώνη για την παραχώρηση του υλικού και τον συγχαίρουμε ιδιαιτέρως για την επιτόπια και λεπτομερή έρευνα για τη μουσική των Κυκλάδων, την οποία με χαρά μεταδώσαμε σήμερα. Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχαν και η μουσική Γιαννούλης Μαργώνης που έπαιξε λαούτο, επίσης λαούτο Κώστας Μίτσιος, η Στέλλα Ιβαλάση έπαιξε σαντούρι, ο Νίκος Ομέρμιγκας λαούτο, κρουστά έπαιξαν οι Κώστας Μερετάκης και Βασίλης Οικονόμου, λαούτο ο Σταμάτης Γκρίελας και τραγούδησαν οι Μάξιμος Κοντιζάς, Κατερίνα Παπαδοπούλου και Ασπασία Στρατηγού. Στη δραστηριότητα αυτή συμμετείχε και ο Φραγκίσκος Τζιωτάκης. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας ευχαριστούμε που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο Άθωνος, μέρος δεύτερο.

Στείλ ευλογία που ανύμνεται, κάμε έμψυχε στις λέξεις. Απ' τη φιάλη του ουρανού με αγιασμό να βρέξεις. Παίρνει μορφή ο άθωνας, όλους τους αγκαλιάζει. Πατέρας μοιάζει σπλαχνικός, που δάκρυα σταλάζει.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημα στις πρώτες ανάσες τούτης εδώ της εκπομπής, που δεν προσπαθεί τίποτα άλλο να κάνει από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν μεσούσεις της ημέρας, όπως έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος. Ο ήλιος βρίσκεται πάντα εκεί με την φωτιστική, την ιαματική, την ευεργετική του διάσταση. Μόνο εμείς αρνούμαστε πολλές φορές να δεχθούμε αυτά τα ευεργετήματά του, σφαλίζοντας σφιχτά τα μάτια μας. Και βαπτίζουμε το φως σκοτάδι, δυστυχώς. Και βαπτίζουμε το σκοτάδι φως. Να ανατείλει στις ψυχές όλων μας, ευχηθούμε. Να ευχηθούμε όλοι εμείς που είμαστε συντονισμένοι αυτήν την ώρα, σε αυτήν την ραδιοφωνική συντροφιά. Το φως του Χριστού μας να λάμψουν μέσα μας τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής και το φως της γνώσης και του ενθέου βίου των ηρώων. Και της σημερινής εκπομπής των αθωνητών αγγέλων εν σώματι, όπως καταλάβατε και από το ξεκίνημα, αυτό το φως να στείλε στις ψυχές μας τις ακτίνες της σωτήριας, αγαθότητας και της λυτρωτικής μακροθυμίας του Χριστού μας και επιτέλους αυτές να αναβλέψουν.

entofoti@yahoo.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας. Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, τις προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε Αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθοδόξου πιστεώς μας. Στο ομότιτλο ιστολόγιο μας μπορείτε να επισκέπτεστε, εκεί θα βρείτε αρχείο ηχητικό πολλών ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Σε αυτήν την εκπομπή μπροστάριδες μας οι άνθρωποι της Οδύνης μα και της Ελπίδας, οι άνθρωποι της μοναξιάς που καθαγιάζουν τον πόνο τους βαπτίζοντάς τον στην κολυμβήθρα της υπομονής. Όπου και αν τους συναντάμε, τους στέλνουμε την αγάπη μας την ανυπόκριτη και τους ζητάμε συνεχώς προσευχητικώς να μας ενισχύουν. Πολλές ευχές και ευχαριστώ και σε όλους εκείνους που εργάζονται και διακονούν στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε εβδομαδιαία βάση. Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν συνεχώς να δυναμώνουν τη φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου, μια φωνή που μπορεί να τρυπά το σκοτάδι.

Χαρτί η ψυχή και ο άθος μυστικά υπαγορεύει. Ξανά στα ίδια σεβάσματα, ξανά ανάσταση και συναξάρι. Απαράλλαχτα όλα, λέξεις, ρήματα, λαλιές. Κι όμως πάντα κάτι τόσο κενό, όσο και η νέα σου αρχή αποκαλύπτεται μπροστά σου, να υπομνηματίσει το αιώνιο, το αληθινό να λάμψει, να πνεύσει, να δροσίσει. Και τότε είναι που φτάνεις στα τρεις βαθά σου και νιώθεις πως χωρίς εκείνον είσαι ένα τίποτα που οδεύει προς το αιώνιο σκοτάδι. Έστω και για άπειρο ελάχιστα νιώθεις τότε την αγία ταπείνωση και κλιπαρείς το έλεος που δεν σταματά ποτέ να σταλάζει από τις αήρωες κρίνες και τις αγίες προθέσεις του Άθωνα.

Από πρόλογο παλαιότερου αθωνικού ημερολογίου είναι 10 χρόνια πλέον που συμπληρώνονται φέτος με τη χάρη του Θεού. 10 ραδιοφωνικές μεταφορές των βημάτων μας στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας. Ένας κύκλος άκλειστος, μια αθωνική αγκαλιά που σύνορα δεν έχει. Ασύνορη η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του φετινού μας οδηπορικού. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο στα γραφτά, στη δεύτερη εκπομπή, τη ραδιοφωνική, εκεί στο δοχιάρι, εκείνο το αξέχαστο πρωινό μας. Στρατιώτες αγιόλεκτοι με την ευχή γονέων, πανέβοσμα άνθη βλάστησε το βίωμα των σπορέων, οι Ιεραπόστολοι παντού πόθο Χριστού ανάβουν, τα αιώνια τα ρήματα βαθιά σαν τα προσλάβουν. Ορθοδοξίας σήματα ο Απολλό ξεχύνει, μεγάκυκλη στο διάστημα, ασύρματη σαγίνη. Συχνότητες κατήχησης φωτίζουν πλανεμένους, τριάδα ομοούσιος λούζει νιοβαπτισμένους. 10 το πρωί στο δοχιάρι μαζί με τον Παπα Φιλόθεο, στεκόμαστε και κουβεντιάζουμε, μια ωραία μορφή που κουβαλά μια ωραία ιστορία από εκείνες που συναρπάζουν την ψυχή, αφιερωμένος με την ευχή του πατέρα του, του μοναχού Γερασίμου, η πνευματική σπορά. Αναφερόμαστε στον αξέχαστο καθηγητή Πανεπιστημίου, Στυλιανό Παπαδόπουλο, ο οποίος κοιμήθηκε ως μοναχός Γεράσιμος δοχιαρίτης. Σπάνια οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να στρατευθούν στου Χριστού τον στρατό τον Αγιόλεκτο, να τα προσανατολίσουν εκεί που δεν χωράει τον ανθρώπινη δόξα, εκεί που οι απολαβές δεν έχουν υλικό αντικρίσμα. Μα όλα αποταμιεύονται στου ουρανού το ταμείο. Εδώ το μισθολόγιο για τους αφιερωμένους είναι ενιαίο. Θλίψεις, ταλαιπωρίες, ονειδισμοί, μα και εκείνη η αλλιώτικη ή τόσο παράξενη χαρά που μόνο δάκρυα σταλάζει. Μας μιλάει με αγάπη και τόσο γαλήνιο τρόπο για τον μακαριστό κατά σάρκα πατέρα του, τον καθηγητή του Λόγου του Θεού. Μας λείπει η φωνή του, το γενναίο του φρόνημα, το ορθοτομήν του, το απαρέγκλητο, το βίωμά του. Δεν το λέω γιατί ήταν πατέρας μου. Έπειτα αναφέρεται ο Παπαφιλόθεος στην ιεραποστολική υποχρέωση του Αγίου Όρους, μα και κάθε χριστιανού ορθοδόξου. Μας ξαφνιάζει όταν τον ακούμε να μας λέει: 2 εκατομμύρια ορθοδόξων χριστιανών διψάνε για εκκλησιαστική και πολιτιστική συμπόρευση. Ξέρετε ποιοι? Οι ορθόδοξοι Σκοπιανοί, αδελφοί μας. Αυτοί που ούτε πάει το μυαλό μας και βρίσκονται τόσο κοντά μας. Πριν από 3 χρόνια με τον γέροντά μας, που τότε ήταν εν ζωή, δωρήσαμε ένα αντίγραφο της εφαίστειας εικόνας της Παναγίας μας της Γοργοϊπικώου στον Ιερό Ναό των 15 μαρτύρων της Τιβεριού Πόλεως, στην Στρούμνιτσα των Σκοπίων. Συνόδευσα τότε την εικόνα. Δεύτερη Κυριακή της Αγίας Σαρακοστής ήταν. Αυτό που συνέβη εκείνο το απόγευμα ούτε που μπορούσα να το φανταστώ. Μια λαοθάλασσα μας περίμενε στο κέντρο της πόλης. Χιλιάδες λαού. 2 επίσκοποι, πολύ κληρικοί. Λιτανεύσαμε την εικόνα προς τον ναό των Αγίων 5 και 10 ιερομαρτύρων. Λάβαρα, εξαπτέρυγα, λαμπάδες προπορεύονται. Ακολουθεί η φιλαρμονική που πεανίζει. Τι? Το τι υπερμάχου. Και την τρίτη στάση των εγκομείων της Μεγάλης Παρασκευής. Έπονται μοναχοί και μοναχές, δεκάδες ιερείς συνδεδημένοι, ηγούμενοι, οι δεσπότες. Φτάνοντας στο ναό, οι χοροί ψέλνουν ένα λάξ σλαβωνικά και ελληνικά θεομητορικούς ύμνους. Αγάπη, φιλοξενία, αδελφοσύνη, αφιδόλευτα μας πλημμυρίζουν τις καρδιές. Μας ανταποδίδουν την ευεργεσία του ανεκτίμητου για εκείνους δώρου κάθε φορά που από τότε επισκέπτονται το δοχιάρι. Η πίστη μας ενώνει, ο Χριστός. Και όταν ενώνει ο Χριστός μας, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να διαρρήξει τούτον τον δεσμό. Η ναώση εν. Το είπε για όλους τους λαούς ο Χριστός μας, όχι μόνο για εμάς. Η κεφαλή, ο Χριστός, είναι Αγία
Και εμείς μετέχουμε στην αγιότητα της κεφαλής μυστηριακά. Χρέος μας η ενότητα στην Ορθοδοξία. Εις Κύριος, μία πίστης εν βάπτισμα, εις Θεός. Αυτά μας παρέδωσε ο Χριστός μας για την σωτηρία μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι έργα ανθρώπων, θνητοί λογισμοί και επισφαλής επίνοια. Μόνο ο Χριστός μας μένει στον αιώνα. Δεν έχει προσωποληψία ο Κύριος. Γι' αυτό πάντοτε δίνει τις θείες εντολές του σε ενικό αριθμό. Ο τρώγων μου την σάρκα, ο πιστεύων εις εμέ, ο θέλων πρώτος είναι έστω πάντων έσχατος. Δεν απευθύνεται ο Χριστός μας σε καμιά ομάδα ή σε σύλλογο ή σε έθνος, αλλά σε κάθε ορθόδοξο πιστό ανεξαιρέτως προέλευσης που αγωνίζεται πνευματικά να τηρήσει τις σωτήριες διδαχές του. Μιλάει και ο Απόστολος Παύλος γι' αυτό όταν λέει ότι η εκπίστεως δικαιοσύνη σώζει και όχι η καταγωγή. Και εμάς αδελφοί μου τους Έλληνες δεν θα μας σώσει, δεν θα μας εξαγιάσει και δεν θα μας αμνηστεύσει η καταγωγή μας. Δεν θα σωθούμε επειδή προερχόμαστε μόνο από τον Πλάτωνα και τον Κολοκοτρώνη. Δεν εξαλείφονται έτσι η διαφθορά, η ανηθικότητα, ο ξεπεσμός, η απαξίωση των πάντων και η αναξιοκρατία. Αγωνιστές θέλει ο Χριστός μας. Να ρουφούν αξεδίψαστα από την δροσωμάνα πηγή του Ευαγγελίου. Να μοχθούν για την ενότητα και την αγάπη. Να ρίχνουν τις υψοποιές γέφυρες της Ορθόδοξης Ιεραποστολής. Πιστοποιούνται τα λόγια του Πατρός Φιλοθέου, σαν θυμόμαστε το μεγάλο θαύμα με τον άλαλο νεαρό από τα Σκόπια λίγα χρόνια πριν. Ναι, ήταν από την Στρόμνιτσα εκείνο το παιδί. Συγκλονιστήκαμε τότε σαν μάθαμε πως οι πρώτες λέξεις που βγήκαν ποτέ από το στόμα του ήταν μπροστά στην Γοργοϊπίκο, εδώ στο Δοχιάρι. Είχε πει «Μάνα Παναγία, δώσε μου την υγεία μου». Αυτές ήταν οι πρώτες του λέξεις ύστερα από 18 χρόνους ζωής. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να βγαίνουν αυτά τα λόγια από έναν δοχιαρίτη, ανυποχώρητο μαχητή της Ορθοδοξίας. Προσευχή να κάνουμε λοιπόν να γεφυρωθούν κάποτε οι υπάρχουσες όντως αποστάσεις και να βιώσουμε εκείνο το ένα, το Χριστοδίδακτο. Χαρήκαμε πολύ για την σύντομη μα ξέχαστη συνομιλία με τον παπά. Εκείνος κίνησε βιαστικά για το μαραγκούδικο της Μονής και εμείς συναντήσαμε τον νεότατο μοναχό Νούφριο που ετοιμαζόταν και με άλλους να πάνε για αλλιωμάζωμα. Μα λίγο πριν συνεχίσουμε τις μνήμες από αυτό το οδηπορικό, να θυμηθούμε και να μνημονεύσουμε όλοι τον μοναχό Γεράσιμο, τον Δοχιαρίτη, τον Μακαριστό. Μοναχό Γεράσιμο Δοχιαρίτη, τον καθηγητή Πανεπιστημίου Στυλιανό Παπαδόπουλο, σε μια σπάνια ηχογράφηση από την Τράπεζα της Μονής Δοχιαρίου. Είναι πρωινό στην τράπεζα μετά από αγρυπνία των Αγίων Αρχαγγέλων, οπότε και η Μονή πανηγυρίζει σχεδόν 15 χρόνια πριν.

πώς να μην έχουμε ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη στον ύψιστο βαθμό. Και αν δεν την έχουμε, τότε ως αγνωμοσύνη είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που υπάρχει. Η διακονία τους, γιατί δεν έχω χρόνο, είμαστε όλοι κουρασμένοι, να μιλήσω ακριβώς για το ρόλο εκεί στην ενανθρώπιση. Η διακονία τους είναι ότι συμπαρίστανται και τα θαύματα, όπως είπε ο Σεβασμιότατος, είναι ατέλειωτα, τόσο που αν τα καλοσκεφτούμε, αν προσπαθήσουμε, όχι αν επιτύχουμε, αν προσπαθήσουμε να τα μετρήσουμε, θα χάσουμε το μυαλό μας, όπως κάποτε για κάποια ευκαιρία είπε ακόμα και ο Μέγας Βασίλειος. Ιδού, διακονούμεθα εμείς, και πιστεύω ότι εκπροσωπώ τα βαθύτατα συναισθήματα όλων των προσκυνητών ημών που φτάσαμε αυτές τις μέρες εδώ. Νιώθουμε πράγματι ότι σαν λειτουργικά πνεύματα οι μοναχοί, οι διακονητές, από τον ίδιο το Σεβασμιότατο, τον Άγιο Καθηγούμενο, ψάλτες, μαγείρους, εκείνους που καθαρίζουν, εκείνους που προσέχουν ανά πάσα στιγμή τι μας χρειάζεται, τι θέλουμε, τι πρέπει να κάνουν. Λες και είναι πράγματι λειτουργικά πνεύματα. Αλλά είναι λειτουργικά πνεύματα γιατί ζητώντας, προσπαθώντας, μοχθώντας, γέμισαν μόνοι μέσα τους, γέμισαν με αγάπη προς το Θεό, με αγάπη προς την Παναγία, με απέραντο σεβασμό προς τους αρχαγγέλους. Αυτή η αφοσίωση, αυτή η βαθιά εμπιστοσύνη τους έκανε να συμπεριφέρονται σε μας έτσι. Αλλά αυτή ακριβώς η εμπιστοσύνη, η αγάπη, η αφοσίωση δεν είναι απόκτημα κανενός επισκόπου, κανενός ηγουμένου, κανενός ιερομονάχου, πολύ περισσότερο κανενός δασκάλου, αλλά είναι προσφορά των ίδιων των αγγέλων. Των αγγέλων που επιφορτίζονται από το Θεό να προσφέρουν κάτι. Εκείνο, αυτή η ενέργεια, αυτή η χάρη που φτάνει μέσα μας, την καταλαβαίνουμε. Να θυμηθούμε λίγο το πρώτο ευαγγελικό ανάγνωσμα σήμερα, που ο Κύριος, ενώ συνεφλίβετο, τον έσπρωγνα, δεν μπορούσε να περάσει, γυρίζει στους μαθητές και λέει «έχουν δύναμη εξελθούσα». Κατάλαβα ότι από μέσα μου βγήκε μία δύναμη και θεραπεύτηκε βέβαια η άρρωστη. Αυτό είναι η χάρη την οποία φέρνουν επιφορτισμένοι από το Θεό, μεταφέρουν οι άγγελοι. Χάρη δηλαδή η οποία είναι καρποφόρος, είναι δυναμική, είναι αποτελεσματική. Αρκεί να παρακαλούμε, και οι άγγελοι πάντοτε είναι στη διάθεσή μας. Και όλο εδώ το περιβάλλον, όλο το περιβάλλον εργάστηκε αγγελικά για να μπορούμε να έχουμε αυτή την εορτή. Άλλωστε μην πάει μακριά το μυαλό σου. Όσοι εδώ έτυχε να βρεθούν πριν από χρόνια, γνώρισαν και είδαν μέχρι πρόσφατα έναν απέραντο ερυπιώνα, όλα μισογκρεμισμένα. Προσπαθούσαμε να μπούμε σε εκείνο το κελί στο άλλο και ακροβολιζόμαστε για να μην πέσουν από πάνω, να μην σκοντάψουμε κάτω. Και αυτή τη στιγμή είναι ένα θαύμα των αρχαγγέλων.
μία μονή ανακαινισμένη, μία μονή η οποία έγινε έτσι όπως έγινε, γιατί οι μοναχοί με την ιερά κεφαλή της είχαν εμπιστοσύνη όχι μόνο στο Θεό και στην Παναγία, στην Αγία Τριάδα, αλλά και στους αρχαγγέλους που είναι οι πρώτοι προστάτες, τους οποίους όλοι ευγνωμονούμε και ευχαριστούμε να μην μας αφήνουν με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου.

Ο μαγαριστός καθηγητής Πανεπιστημίου Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο υπέροχος αυτός άνθρωπος, συγγραφέας, πολυγραφότατος, μύστης της πατρολογίας, κήρυκας, βιογράφος των αετών του Πνεύματος, ιεραρχών και των εκλεγμένων παραθεού ταπεινών Αγίων. Εκείνος που έγραψε πρώτος για τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη, μην τον ξεχνάμε αυτό. Ο μοναχός Γεράσιμος Δοχειαρίτης, έτσι κοιμήθηκε και τάφη στο κημητήρι της Δοχειαρίου. Σε μια σπάνια ηχογράφηση να ευχαριστήσουμε αυτούς τους αδελφούς μας που με την πλουσιόδορη ψυχούλα τους ανέβασαν αυτό το σπάνιο ντοκουμέντο στο διαδίκτυο και υπάρχει, ώστε να ερχόμαστε όλοι αντικριστά και με τη μορφή του αλλά και με τον σπάνιο λόγο του, τον γεμάτο από ταπείνωση και δοξολογία προς τον Άγιο Θεό μας. Συναντάμε λοιπόν, για να συνεχίσουμε το ημερολόγιο μας, στη Δοχειαρίου τον νεότατο μοναχό Ονούφριο, που ετοιμαζόταν και με άλλους να πάνε για λιωμάζωμα. Οι γνώσεις του για την γη και την κάθε λογής καλλιέργειά της μας εντυπωσιάζουν. Όλα περνούν από εκείνον και συνεχώς θέλει να μαθαίνει. Πώς χαίρεται που βοηθά με τις δυνάμεις του να κερδίζεται κάθε μέρα με κόπο και υδρότα άφθονο η αυτάρκεια, η τόσο απαραίτητη για τους ανυπότακτους λάτρεις της αποταγής. Παίρνουμε δωμάτιο στα ψηλότερα της Δοχειαρίου. Από εδώ η θέα είναι μοναδική. Παναγία μας παντού, κάθε τείχος αφορμή για ευχαριστία στις γοριές οικεσίες της. Και ένα πορτρέτο μοναχού ακριβώς στην είσοδο του δωματίου μας προτρέπει να σιωπούμε. Μας σημαίνει για την ησυχία που θεραπεύει και ξεδιαλύνει όσα οι λέξεις πολλές φορές νεφελώνουν. Ξεκουραζόμαστε για λίγο και παίρνουμε το δρόμο για την κοντινή Ξενοφόντος. Ως τις εσπερινές ακολουθίες έχουμε λίγες ώρες. Διαδρομή με έναν ήλιο να ψάχνει μυστικά περάσματα από τα σύννεφα που πυκνώνουν. Βαθιές ανάσες όλο παίρνουμε. Σαν να προσπαθούμε να αποβάλουμε μολύσματα και ρυπαρά και να εγκλωβίσουμε έστω και για ελάχιστα στις κυψελίδες και στα κύτταρά μας ανώθευτο το αθωνικό οξυγόνο. Τελάρα με χοντροελιές μαρτυρούν τις μέρες που φεύγει τον κάματο τον ευλογημένο. Μικρά ξοκλήσια στην πορεία μας. Σε πέτρα ασμιλεμένες οι μορφές των δοχειαρητών Αγίων πίσω από το ιερό, στον νεόδμη τον αίσκο τους. Η Αγία Παρασκευή του Βράχου πιο κάτω περιμένει τις κοντανάσες μας μετά το ανηφόρι. Στο αγίασμα του Αηγιώργη γονατίζουμε να δροσίσουμε χείλη και ψυχή. Οι ξενοφοντινές αυλές ευρύχωρες σαν τις καρδιές των πεφυλημένων μοναχών της και του πολυσεβάστου γέροντος Αλεξίου. Το καθολικό του Αγίου Τροπεοφόρου είναι ανοιχτό και ολοφώτινο. Η οδηγήτρια στα αριστερά ευλογεί ακριβώς από την θέση που εκείνη κάποτε διάλεξε για το θρονί της. Συναντάμε και μια νέα εικόνα του Αγίου Ιακώβου του Ενεβία. Δεν ήρθε ποτέ του στο όρος εν ζωή. Ερχόταν πνευματικό το τρόπο. Κάπως έτσι και τώρα πρέπει να ερχόταν, μόλις ο ξενοφοντινός πατέρας Λουκάς φιλοτεχνούσε την Αγία Μορφή του, να τον ευλογήσει και να του υποδείξει τις λεπτομέρειες της ταπεινής του μορφής, βάζοντας πάντοτε στην αρχή εκείνο το αλυσμόνητο. «Με συγχωρείτε». Τα κατάφερε τελικά ο ήλιος και για λίγο κρατήθηκε ολόκληρος. Ακριβώς πάνω από την υπαίθρια πλωταριά στο ύψωμα, σήμα στο κημητήρι. Χρυσαφένια θάλασσα μπροστά μας. Στιγμές μιας λατρεμένης σιωπής γιατρεύουν του πολυμέριμνου τα άλγη. Ένα ζουμερό πορτοκάλι μοιραζόμαστε ζητώντας συγχώρεση που το κόψαμε δίχως ευλογία. Πατέρες αγαπημένοι, αν διαβάζετε τούτα τα φτωχά λόγια, στείλτε μας την έστω και αναδρομικά. Τελευταία στάση πριν τον δρόμο της επιστροφής στο κημητήρι. Είναι εξαιρετικά αρμονικά όλα εδώ. Οι τάφοι των μοναχών τόσο τακτοποιημένοι δίνουν την εντύπωση ότι μόλις σήμερα φτιάχτηκαν. Κανένας, έστω και στο ελάχιστο παραμελημένος. Φρέσκο χώμα τους καλύπτει. Ολοκάθαρα βότσαλα σχηματίζουν σταυρούς πάνω τους. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μνήμη των εν κυρίω κοιμηθέντων ξενοφοντινών αδελφών αγέραστη. Θυμάμαι με θλίψη κημητήρια στον έξω κόσμο, με σπασμένα, βρώμικα, ατιμέλυτα μνήματα. Παρέχει ο χρόνος που κύλησε δικαιολογίες. Όλο και πιο αχνά ακούγεται εκείνο το αιωνία η μνήμη, ώσπου χάνεται σκεπασμένο από τις αμαρτίες στην λύθη, από τις βιωτικής μέρημνας στην λησμονιά, που τις καρτερούσες ψυχές πληγώνει. Δεν προσμένουν αυτές βέβαια στολίσματα και καθαριότητες.
μα την συνοδή τους προσευχή που πολύ τις αναπαύει. Εσπερινός το δοχιάρι, στην λιτίο εσταυρωμένος περίβλεπτη υπενθύμηση του διεμέ. Πώς μπορούμε να ξεχνάμε την θυσία του Ναζαρινού ελευθερωτή για τον καθένα μας προσωπικά. Στις αιτήσεις υπεραναπαύσεως του ιερέα συνεχώς ο γέροντας Γρηγόριος και ο μοναχός Απολό. Ναι, λείπει πολύ και εκείνου η αξέχαστη μορφή. Η πρώτη κουρά του γέροντος Γρηγορίου του έδωσε το όνομα ενός εκ των εβδομήκοντα αποστόλων του Χριστού μας. Θείας πίστεως το αμφιβλίστρο εζωγρίσατε εθνών αγέλας. Πόσο ταιριαστό το απολυτίκιό τους με την πορεία του μακαριστού δοχιαρίτη. Ο ραδιοερασιτέχνης ταπεινός πατέρας με την διεθνή φήμη. Ο τόσο ιδιαίτερος, ο παγκόσμιος ιεραπόστολος που έκανε τα ερτζιανά και τις συχνότητες εργαλεία της μόνης αλήθειας. Ξάφνιαζε πάντοτε αυτός ο μοναχός με την τόσο ασυνάντητη δράση. Σπούδασε και απόκτησε πτυχίο εκπομπής. Έλαβε και τον γνωστό διακριτικό του αριθμό SV2ASPA. Το άλφα στο τέλος υποδήλωνε τον άθωνα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, η Μονή είχε μείνει για μήνες χωρίς τηλεφωνική επικοινωνία. Κινδύνευσε η ζωή ενός πατέρα τότε. Στο νοσοκομείο στην Θεσσαλονίκη που ο πατήρ Απολό τον συνόδεψε, γνώρισε έναν γιατρό ραδιοερασιτέχνη. Εκείνος του πρότεινε να μελετήσει και να δώσει εξετάσεις για την νόμιμη πιστοποίηση. Με άδεια της Ιεράς Κοινότητας και την αμέριστη υποστήριξη του γέροντα Γρηγορίου. Δεν ήταν μόνο φυσικά οι ανάγκες της επικοινωνίας της Μονής σε εξαιρετικές και δύσκολες περιστάσεις. Πολλοί γνώρισαν την Ορθοδοξία και την ασπάστηκαν μυστηριακά μέσω των εκπομπών του και του ασυρμάτου του πατρός Απολό. Η Ιταλίδα Βερονίκη, καθηγήτρια στο Βασιλικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και εκείνη η ραδιοερασιτέχνης, έγινε Ορθόδοξη μέσω της εκπομπής του. Βαπτίστηκε στο μετόχι της Δοχιαρίου, στον Σοχό, στην Παναγιά την Θεοσκέπαστη. Η εικόνα του πρώην Προτεστάντη Γερμανού αδελφού μας Ντομινίκ να βαπτίζεται στον Αρσανά της Δοχιαρίου και να λαμβάνει το όνομα Μιχαήλ, και αυτή μνημειώδης πριν από μια δεκαετία. Και εκείνος ραδιοερασιτέχνης που έλαβε από τον πατέρα Απολό την κλίση με τα κύματα της σωστικής πίστης. Ένας Αμερικάνος ραδιοερασιτέχνης του έστειλε κάποτε σήμα. «Η κόρη μου έχει καρκίνο και είναι έγκυος». Κοντά στα Χριστούγεννα εκείνη τη χρονιά ήρθε μια κάρτα στον πατέρα Απολό. «Τα κεριά που άναψες δεν πήγαν χαμένα. Η κόρη μου είναι πλέον υγιής και το μωρό επίσης». Είχαμε την ευλογία να παίρνουμε και εμείς συχνά πυκνά ηλεκτρονικά μηνύματα με ψυχοφελέστατο πνευματικό υλικό, τα οποία έστελνε με ομαδική αποστολή σε αναρρύθμιτους αδελφούς σε όλον τον κόσμο. Ακόμα και καθ' όλη τη διάρκεια της σοβαρής ασθενειάς του και λίγες μόνο μέρες πριν την κοίμησή του, έστελνε μηνύματα. Μίλησε ασίγαστα και ξέπεμψε παντού τα σήματα της Ορθοδοξίας. Χρησιμοποίησε την τεχνολογία ως μέσο και σαγίνη που απλώθηκε σε όλον τον κόσμο, φτάνοντας μέχρι και τα πιο μακρινά σημεία του ορατού σύμπαντος. Με την Παναγία στο μέσο θυμόμαστε την φωτογραφία του μακαριστού πατρός με τον Βαλέρη, τον κοσμοναύτη που ζητούσε στον μοναχό Απολό να του ανάβει κεριά όταν επικοινωνούσε μαζί του από το διάστημα. Ήρθε εκείνος και τον συνάντησε. «Πάτερ Απολό, σε ζητά κάποιος Ρώσος στην είσοδο», του μήνυσαν. «Γέροντα, είμαι ο Βαλέριος». Αγκαλιάστηκαν και δόξαζαν τον Θεό που τους αξίωσε να ανταμώσουν. Έκλαιγε εκείνο σαν μωρό παιδί μπροστά στην εικόνα της Γολγοϊπικώου. «Εδώ, αδελφέ μου, σου άναβα τα κεριά που μου ζητούσες».

του Γρηγορίου οι επιστολές με σπαραγμό γραμμένες. Μέλος Αιγαίου μπόλιασε φωνή την ψυχωμένη, καλόγερη και λαϊκή μπροστά της αθροισμένη. Παράκληση στην άχραντο με μια φωνή στεντόρια, θλίψεις και ζάλες να παυθούν και κύματα πελώρια. Χαρά Θεού χωρίς φιδό συνέχεια μοιράζει, το τάλαντό του δόθηκε να πολλαπλασιάζει. Το σήμερον της πίστης μας ένους νυμφίου ψέλνει, μορφές μεγαλοβδόμαδου ξανά μπροστά μας φέρνει.

στην τράπεζα της Δοχειαρίου απόγευμα Τετάρτης, της πρώτης μας φετινής μέρας στο Όρος. Τρώμε νόστιμο λαχανόριζο με ζυμωτό ψωμί, ενώ ακούμε από τον διαβαστή μοναχό πνευματικούς λόγους του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτη. Θέμα η προσευχή και το κομποσχήνι που δεν πρέπει να έχει διακοσμητικό ρόλο πάνω στο σώμα του ανθρώπου, μα να κοσμεί την πάντοτε εν εγρηγόρση ψυχή του. Στην είσοδο ένα άδειο τραπέζι με μια μόνο κορνίζα, επιμελώς βαλμένη πάνω του, ώστε να την αντικρίζουν όλοι οι εισερχόμενοι. Διαβάζουμε. Τράπεζα των Ραθυμούντων. Παντού τα πνευματικά ίχνη του γέροντος Γρηγορίου. Με έναν άλλο τρόπο εδώ η συνεχής παρένεσή του για τον κάματο που αγιάζει, για την εργασία και το κοπιαστικό διακόνημα που μπολιάζουν την μοναχική πολιτεία με πλήστες όσες αρετές, μα κυρίως με εκείνη που συνεχώς γεννά σωτηρία, την υπακοή. Χαμογελάμε μόλις βλέπουμε το άστρωτο και άδειο τραπέζι των Ραθυμούντων. Μα είναι ένας άλλος τρόπος να ακουστεί ένα παύλιο ρήμα από εκείνα που θα έπρεπε πολλοί όλους να μας ελέγχουν. Ήτις ου θέλει εργάζεστε, μη δε εστιέ του. Το κληρονόμησαν και το βιώνουν αυτό το ρηθέν οι δοχειαρίτες, γιατί το διδάχθηκαν εντατικά, μα κυρίως βιωματικά από τον ίδιο τον μακαριστό γεροντά τους. Λερωμένα με χώμα, μουτζούρες και σκόνη τα μπαλωμένα ρούχα τους, ζωηρές οι κινήσεις τους, τα βήματά τους, οι ματιές τους. Οι πάντες εδώ εργάζονται, ο ένας για τον άλλον και όλοι μαζί για τον Χριστό. Αν ακολουθούσαμε όλοι το παράδειγμά τους, δεν θα ξυλωνόταν όλο και περισσότερο το βλατείο της Ελλάδας μας. Δεν θα μπορούσε τούτο το ημερολόγιο άθωνα να μην έχει κάτι από τα λογοτεχνημένα κηρύγματα και τις επιστολές που τα τελευταία χρόνια περισσότερο έστελνε στον εμπερίστατο έξω κόσμο μακαριστός ηγούμενος. Πολλά από αυτά τα λόγια άλλους έθιξαν, άλλους θύμωσαν, κάποτε και δικαιολογημένα, με τον ανθρώπων τα μέτρα. Στις τελευταίες του στιγμές τον ρώτησε ο Παπαφιλόθεος, «Γέροντα, γέροντα, θα πάμε στον παράδεισο?» «Εγώ όχι», απάντησε. «Αποκλείεται, γιατί είμαι αμαρτωλός. Εσείς όμως θα πάτε». Εκείνο το «εσείς» συμπεριλάμβανε όλους τους υπόλοιπους συνανθρώπους του. Σίγουρα καμία απολύτως λέξη δεν έγραψε ο μακαριστός, αφού πρώτα δεν την καθαγίασε στην κολυμβήθρα της πονετικής και συνάλληλης αγάπης. Αγάπης ανεξαίρετης και άγρυπνης για τον σύμπαντα κόσμο. Μια τέτοια ενδεικτική επιστολή του ακολουθεί ως τη μητάρη και μοιάζει στο τέλος της με προσευχή σπαρακτική. Η Ελλάδα είναι το βλατείο του κόσμου. Βλατείο είναι ένα πολύτιμο ύφασμα καλοϊφασμένο και πλουμιστό από τα άνθη του αγρού, τα μαγιάτικα. Οι κλωστές του είναι οι πιο πολύτιμες που φτιάχτηκαν σε αυτόν τον κόσμο. Είναι κλωστές από αίμα μαρτύρων και ηρώων. Είναι κλωστές από δάκρυα ουσίων και μετανοούντων. Και υφασμένες από τις καλύτερες υφάντρες του κόσμου. Βλατείο υφασμένο από πόθο του Χριστού και του ηρωικού γένους των Ελλήνων. Πέταγε την σαΐτα και κούναγε το χτένι και έλεγε, «Παναγιά μου, εσύ δώσε χρώμα και σχέδιο σε αυτό το πολύτιμο πανί». Και όταν έβγαινε από την κρεβαταριά, τον αργαλιό το έβαζαν στο μαντάνι του πόνου για να μαλακώσει το ύφασμα το αγιασμένο. Όπως όμως κάθε ύφασμα έχει και αυτό ένα δύναμο σημείο να τραβά κλωστές. Ποιος λαός δεν τράβηξε κλωστή από αυτό το βλατείο για να υφάνει τον πολιτισμό του? Τα τελευταία χρόνια δεν τραβούν κλωστές μόνο οι ξένοι λαοί.

πολύ περισσότερο εμείς οι νεοέλληνες. Είναι φοβερό πόσο αγωνίζονται οι κυβερνήσεις αυτό το βλατείο να το κουρελιάσουν, να το πατήσουν. Κανένας δεν βάζει στο μυαλό του ότι και το πιο πολύτιμο ύφασμα όταν του τραβήξουν τις κλωστές γίνεται σφουγγαρόπανο για τα πλακάκια και τα μάρμαρα. Ποδοπατείται σήμερα αλίπητα από αυτούς που τοποθέτησε ο ελληνικός λαός για να κάνουν τον κόμπο και να σταματήσει το ξύλωμα, το κουρέλιασμα. Κάθε μέρα αυτά έχω στο νου μου και πάντα καταλήγω. Μόνο ο Θεός μπορεί να δέσει τον κόμπο και να πάψει το ξύλωμα του προγονικού αυτού βλατείου. Θεέ μου, παράλυσε τα χέρια αυτών που τραβούν τις κλωστές και δέσε γερά τον κόμπο να σταματήσει αυτό το ξύλωμα που καμιά ελληνική καρδιά δεν το αντέχει.

Στο απόδειπνο, μπροστά στην Γοργό Υπήκο, στεκόμαστε δίπλα στον ιαπωνικής καταγωγής μοναχό. Ένα καθαρό κεράκι στα τελειώματά του φωτίζει τα άγια λόγια που σε λίγο καιρό είμαστε βέβαιοι πως ελέο Θεού θα του χαριστούν, ώστε από στήθος να τα απαγγέλει. Τώρα τον ακούμε συνεχώς να τα επαναλαμβάνει. Φως Χριστού καταβγάζει το γαλήνιο πρόσωπό του. Νυχτώνει νωρίς πλέον. Στο δωμάτιο συνοψίζουμε τα της πρώτης μας μέρας. Στο τηλέφωνο αδελφός μας ο Παναγιώτης από το Άργος, παλιός και ταγμένος φιλοδοχειαρίτης. Μας ρωτά συνέχεια για διάφορα, λες και δεν έχει έρθει ποτέ στο δοχειάρι. Νιώθουμε τον πόθο του και την αγάπη του να ανηφορήσει και εκείνο σύντομα προς την γνώριμη του γαλήνη. Μια τελευταία ερώτησή του πριν κλείσουμε μας συγκινεί βαθιά. Πήγατε στο γέροντα να τον χαιρετήσετε, να του πείτε ότι τον αγαπώ? Εννοώντας το, αν πήγαμε στο κεροφώτι στο μνημούρι του γέροντος Γρηγορίου, στην αυλή απέναντι από την είσοδο. Ναι, ναι, πήγαμε αδελφέ μας Παναγιώτη. Του είπαμε και από εσένα το «Χριστός Ανέστη».

μεσονυχτικό στη δοχή Αρίου. Καθ' όλη τη διάρκεια του, ο Ιάπωνας μοναχός διαβάζει το ψαλτήρι στο αναλόγιο δεξιά από τη λυτή. Δεν σταματά ούτε στιγμή ως τον εξάψαλμο. Ξημέρωμα και όρθρος Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστή. Μεγάλη γιορτή. Σε ένα κάθισμα αποτυπώνεται η κορυφαία μορφή του Θεόσοφου Αγίου της ημέρας, του Ιερού Συγγραφέα και του Μέγα Παύλου του Συνεκδήμου. Στην σύμπασαν κτήσιν ο θείος φθόγκος σου εξεχήθη ως φέγγο ζωής, Απόστολε, και των δογμάτων σου Λουκάτες επιλάμψεσιν, ανακηρύττει εμφανώς της εν ζώφω των δεινών, την γέννησιν του Σωτήρος και το εκούσιον πάθος και την τριήμερον Ανάστασιν. Υπηρέτης της Θείας Χάριτος και διάκονος μέγιστος εορτάζει σήμερα στο όρος. Ιατρός σωμάτων και ψυχών, καλλιτέχνησε την αλήθεια και το ζωντανό θαύμα της πίστης μας. Πρώτος εκείνος αξιώθηκε να ιστορήσει την πανάμο μου αγαθή. Γράψαμε κάποτε γι' αυτόν με την χάρη του Θεού. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Πριν την πρωινή τράπεζα όλοι ανεξαιρέτως λαμβάνουν θέση μπροστά στην Παναγία για την παράκλησή της. Θυμάμαι την πρώτη φορά που παρακολούθησα αυτήν την μοναδική μυσταγωγία, πάνε 10 και πλέον χρόνια. Ήταν τότε και ο γέροντας εδώ. Ανεβασμένος ένα σκαλί έμοιαζε να σκεπάζει προστατευτικά όλα του τα καλογέρια που έφτιαχναν έναν χορό από κάτω του. Κάθε φράση της παράκλησης την ξεκινούσε εκείνος με τον τόσο ιδιαίτερο τρόπο, φερμένο από τα αιγαιοπελαγίτικα περιβόλια της κυρίας Θεοτόκου.

Μακρόσυρτες φράσεις και έβηχα παρακαλετά παιδιών προς την μάνα όλου του κόσμου. Τι κι αν αυτή η συνήθεια που καθιέρωσε ο μακαριστός Γρηγόριος επαναλαμβάνεται αδιαλείπτως εδώ και τόσες δεκαετίες. Με την ίδια θέρμη παρακολουθούμε μοναχούς και λαϊκούς επισκέπτες, οικέτες με δυνατές ψυχωμένες φωνές, να απευθύνονται στην θεογενήτωρα κόρη.

ηχογράφηση από την Μονή Δοχειαρίου, ο γέροντας Γρηγόριος, ο μακαριστός γέροντας Γρηγόριος, με τον ιδιαίτερο τρόπο του φερμένο από τα αιγιοπελαγίτικα περιβόλια της κυρίας Θεοτόκου. Δεν καταλαγιάζουν ποτέ οι θλίψεις και οι ζάλοι τούτου του πρόσκαιρου. Μα όσο η ηχό αυτής της στεντόριας παρακλήσεως θα ταξιδεύει δια της αχράνου δέσποινας προς τον πολυεύσπλαχνο Θεό, θα ελπίζουμε ότι κάποτε θα βρεθούμε όλοι σε εκείνο το αλυσμόνητο «Εσείς θα σωθείτε» του αρχιπελαγίτη γέροντα.

Ευγνώμονες αποχαιρετάμε τους πατέρες και παίρνουμε το δρόμο για τον επόμενο φετινό προορισμό μας. Έπειτα από μια ώρα περίπου τη βοηθεία πολλών και εξασκημένων ύπων, βρισκόμαστε στην ακριβώς απέναντι πλευρά του αθωνικού ορίζοντα έξω από την αυλή του προφήτη Ηλία. Η σκήτη του η τόσο προσφυλής εικόνα ονείρου κάθε φορά που νοσταλγούμε τα γιορίτικα βήματά μας. Έχει ξεκινήσει μια δυνατή βροχή να πέφτει και ένα κρύο που μας βρίσκει απροετοίμαστους, καθώς με βάση και τις προγνώσεις δεν το περιμέναμε. Μόνο ο ένας βέβαια προγνωρίζει, μα ουδέποτε προορίζει. Ο ευγενικός πατέρας Ιάκωβος μας οδηγεί στο γνωστό μας δωμάτιο στο παλιό νοσοκομείο της Σκήτης, σαν να επιστρέφουμε σε οικία πατρική. Τακτοποιούμε τα πράγματά μας και σχεδόν τρέχοντας μπαίνουμε μέσα στην αυλή αναζητώντας την προσωποποίηση της αληθινής χαράς. Τον πατέρα Φιλίμωνα. Ένας άνθρωπος χαρά Θεού. Έχει τόση για να την προσφέρει χωρίς εκπτώσεις σε όλους. Τάλαντο αυτή η μετάδοσή της. Όλο και το πολλαπλασιάζει κάθε φορά που τον συναντάμε. Με τα γνωστά του λογοπαίγνια, τα εύστροφα, με τα αθώα πειράγματά του, με τα γελαστά και πάντοτε υγρά του μάτια, με το ένθεο είναι του. Είναι κάποιοι ευλογημένοι άνθρωποι σε τούτον τον κόσμο που γελάνε το φως. Εδώ στον Άθωνα έχουμε συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια αρκετούς. Κι ένας από αυτούς βρίσκεται τώρα δίπλα μας. Δεν σταματά να απαντά στο τηλέφωνο που συνεχώς χτυπά. Προσευχές ζητούν οι ψυχούλες. Βοήθεια πνευματική, μα και υλική. Δύσκολη χρόνη. Μόνο τότε βλέπουμε το ολογέλαστο πρόσωπό του να αλλάζει μορφή, όταν μας λέει πως δεν είναι κατορθώτο όλοι να ικανοποιηθούν. Μα έχει ο Θεός. Ακίνητος τρέχει συνεχώς για όλα. Όπως οι πάντες βέβαια στην ολιγάριθμη συνοδεία του πατρός Ιωακείμ. Αχ, ο γεροντάκος μας ο γλυκύτατος. Ησυχάζει περισσότερο τώρα. Δεν κατεβαίνει και πολύ. Μένει περισσότερο μέσα στο κελί του. Ακαταπαύστος λατρεύει τον Θεό και παρίσταται ενώπιόν του, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης στην κλίμακά του. Στο 27ο σκαλοπάτι των αρετών βρίσκεται η ησυχία. Άλλα τρία και φτάνει κανείς στην μείζον αρετή, στο κεφαλό σκαλο της αγάπης. Μα ο γέροντας Ιωακείμ το έχει πατήσει ήδη, βιώνοντας και διδάσκοντας όλων των βαθμίδων τα μυστικά, τις δύσκολες κλίσεις και τις οδυνηρές κατακριμνήσεις. Μιλάω μη στη Σιναήτης για τον τελείον το εξαγνισμένο σώμα, το καθαρό στόμα και τον φωτισμένο νου στις πρώτες σελίδες της δικής του αποκάλυψης. Αρκεί να ακούσεις ένα από τα πολλά πύρινα κηρύγματα του γέροντος Ιωακείμ και να έχεις την ευλογία να τον ζήσεις για να καταλάβεις πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το τρίπτυχο της μοναστικής και όχι μόνο διαδρομής. Συνεχώς έρχονται ομάδες επισκεπτών στην αυλή του προφήτη. Πέρασμα περιλάλητο μαζί με τον πρόσχαρο φιλοξενάρη του. Με αδελφούς Κερκυραίους και Θεσσαλονικής καθόμαστε στο Αρχονταρίκι. Ακούμε ηχογραφημένους βυζαντινούς ύμνους. Με έκπληξη. Συνειδητοποιούμε ότι έρχονται από τον όρθρο της Μεγάλης Τετάρτης. Και σήμερα σαν να ξεκίνησε ο χειμώνας. Το τώρα και το σήμερον της πίστης μας το διαρκές και πάλι μπροστά μας. Ο ευλογημένος ενεστώτας διαρκείας. «Σέτον της Παρθένου Ιών, πόρνη επιγνούσα Θεών έλεγεν, εν κλαθμό δισοπούσα. Το πολυτίμη των μύρων η πόρνη έμειξε με τα δακρύων, δίν όνειρα θυμία, μεγάλη η μετάνοια. Σήμερον ο Χριστός παραγίνεται εν τοικία του Φαρισαίου και γινεί αμαρτωλός προσελθούσα της ποσίν εκυλινδού το βόσα. Το τροπάριο της Κασιανής την πρώτη μέρα του Νοέμβρη. Μα φορτωμένοι με πλήθη αμαρτιών και ανεξιχνίαστες στις αβύσους των δικαιωμάτων του Θεού ανεβαίνουμε όλοι εδώ, συνεχώς για να τον εκλιπαρίσουμε. Τον επιρρή των παθών Χριστέ ελευθέρωσον ημάς, όλα στο τώρα και στο σήμερον, που γεννά την απώλεια, μα και την ελπίδα του σωσμού. Ο πατήρ Φιλίμων φτιάχνει τσάι και μας κερνά ξηρούς καρπούς και παξιμάδια. Μας μιλά για παλιούς μας γνώριμους που εδώ συναντήσαμε με ξεχωριστή αγάπη για τον καθένα τους. Μας μιλά και για κάποιον που πλέον αλλού πορεύεται. Τον πατέρα Λούκα. Τον αδελφό τους που έφυγε ξαφνικά την πιο κρύα και χιονισμένη μέρα του περσινού χειμώνα. Παραμονή Χριστουγέννων κοιμήθηκε.
Μας λείπει η παρουσία του, η βοήθειά του, το όμορφο πνεύμα του. Να πάτε ύστερα πάνω στο κημητήρι να τον δείτε. Σήμερα κιόλας γιορτάζει ο Άγιος του. Μια φωτογραφία του χαμογελαστού πατρός Λουκά στην έκθεση της Μονής μας θυμίζει τον τόσο όμορφο τρόπο του κάθε φορά που μας ξεπροβόδιζε και εκείνος τον αποχαιρετισμό μας. Μπαίνουμε στο τεράστιο καθολικό για να προσκυνήσουμε, εκστατική όπως και στην πρώτη μας επίσκεψη πριν χρόνια. Απαράλλαχτη μεγαλοπρέπεια και ένας αγγελικός ύμνος που σίγουρα κάποιοι ευλογούνται μυστικώς να ακούνε κάθε φορά που εδώ εισέρχονται από τους αοράτους χερουβικούς μελωδιστές που από τα ψηλά τούτου του αριστουργήματος μας παρατηρούν. Η βροχή έξω συνεχίζει. Ο πατήρ Φιλίμων μας φωνάζει: «Ελάτε στην τράπεζα, θα έρθείτε και για πρώτη φορά στην καινούρια της αυλής. Είχαμε παλιά την Απάνω, την τράπεζα Πίστεως. Τώρα πάμε στην τράπεζα Ελπίδος». «Γιατί την λέτε έτσι, πάτερ?» Και εκείνος όλο χαρά: «Γιατί ελπίζουμε πως θα βρούμε φαγητό να φάμε». Μελιτζάνες στο φούρνο με τυρί και φρεσκοκομμένο μαρουλάκι από τους κήπους του προφήτη γευόμαστε, ενώ ακούμε ένα από τα εκατοντάδες μαγνητοσκοπημένα κηρύγματα του γέροντος Ιωακήμ. Τίποτα λοιπόν χωρίς ουσία, χωρίς σύνδεση στο όρος. Μέτοχοι οργανωμένου σχεδίου ψυχοφέλειας άνωθεν εξυφασμένου. Τα σκεφτόμαστε όλα αυτά μόλις καταλαβαίνουμε ότι ακούμε ένα κήρυγμα βγαλμένο από την Μεγάλη Τετάρτη. Θέμα του, η ραθυμία. Όποιος αναβάλει την μετάνοια για το αόριστο αύριο θα χάσει αυτό το σωτήριο παρόν, αυτό το λυτρωτικό και θεοδόρητο σήμερον. Γρηγορείτε. Μας φωνάζει δια των ιεροκηρύκων του παραδείσου ο πάντοτε ερχόμενος προς το εκούσιον πάθος σωτήρα.

Το τέλος του τετάρτου κεφαλαίου στα γραφτά ήταν αυτό. Περίπου στο τέλος και της δεύτερης ραδιοφωνικής συνέχειας του φετινού μας αθωνικού ημερολογίου με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Και ως συνήθως, σαν επίλογος, ο πρόλογος από το επόμενο συνθεό και οι λίγοι στίχοι που πάντα προηγούνται της αφήγησης. Παράπονο του Ιησού οι στίχοι αφηγούνται, των αιώνων οι αγνώμονες τους ύλους δεν θυμούνται. Πώς περιγράφει την χαρά όποιος την έχει ζήσει. Πεπληρωμένη η ψυχή, τους πάντες γύρω εκπλήσει.

Τον Άθωνα τον συναντάς στον καθένα που έρχεται δίπλα σου σταλμένος ουρανόθεν για τον δικό σου εξαγνισμό, για τον δικό σου αγιασμό. Και τρέμεις μην μπεις και πράξεις τίποτα και αποστρέψει από σένα το πανίερο πρόσωπό του. Προσφύγιο η αγκαλιά του η άκλειστη. Κουρνιάζεις εκεί και του μιλάς για όλα αυτά που αλυσοδένουν τον Άγιο που έχεις μέσα σου. Κι εκείνος τότε εμφανίζεται σαν καλογέρι του διαλεχτό. Ταχύσεις το ακούσε, βραδείς εις το λαλήσε. Κλείνει τα μάτια και σε προσέχει, δίχως να σε διακόπτει. Σιγηλά προσεύχεται και νουθετεί. Σκύβεις το τέλος και σου φυλά το χέρι και έπειτα σε κουβαλά παντοτινά επάνω του, στο δίπτυχο της απέραντης καρδιάς του, και σε σταυρώνει συνέχεια, λέγοντας την ευχή, μέχρι που χάνεται η όψη του στο βάθος του ορίζοντα.

10 χρόνια καταγραφής της σωστικής μνήμης και εμείς αρχή ακόμα δεν βάλαμε. Ευχηθείτε γι' αυτό, αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου. Ευχηθείτε επίσης μια ψυχή έστω ακούγοντας αυτές τις λαλιές να επιστρέψει από τις απιστίες στη μακρινή την χώρα, να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα.

με μυρωμένες καρδιές και πυρωμένες ματιές. Μπροστά σε αυτό το αμίμητο κάλος του αθωνικού καμβά, είμαστε συν Θεό και για το τρίτο μέρος της φετινής αθωνικής μας ραδιοφωνικής συνοδοιπορίας. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Θεοτόκου να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Υγεία σωτηρίας, επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες της Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Εισαποστέλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των ενασκήσει για αθλήσει διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιον ημώρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνες και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων».
1: Το δεύτερο σώμα των μνημείων εκκλησιαστικής μουσικής του Μανώλη Χατζιακουμή απαρτίζεται από ηχογραφήσεις του ιδιαιτέρου είδους των καλοφωνικών ιρμών, μελοποιήσεων από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα, όπως και κρατημάτων. Σε αυτά επικεντρώνει το παρόν πολυμελές αφιέρωμά μας.
0: Ο τέταρτος και τελευταίος από τους καλοφωνικούς ιρμούς του Γερμανού νέων πατρών που περιέχονται στο έντυπο καλοφωνικό ιρμολόγιο είναι ο ιρμός «Αποβλεψάμενος ο Τύραννος», τονισμένος σε ηχοπλάγιο τετάρτου. Εκτελείται μόνο από τον Λεωνίδα Σφίκα. Πρόκειται επίσης για ιρμό με το θέμα των τριών παιδών εν καμίνο, συγκεκριμένα για τον δεύτερο ιρμό της 7ης οδής του κανόνα των Βαΐων. Ο καλοφωνικός ιρμός έχει μελοποιηθεί επίσης από τον Παλάσιο σε δύο εκδοχές και οι δύο στον πλάγιο του τετάρτου, η μία στον τύπο του Γερμανού, η άλλη ιδιαίτερα έντεχνη και πρωτότυπη, αλλά και από τον Πέτρο Μπερεκέτη σε ήχο πρώτο, όλοι δημοσιευμένοι στο καλοφωνικό ιρμολόγιο. Στη χειρόγραφη παράδοση έχει επισημανθεί ακόμη ένας ανώνυμος σε ήχο βαρύ. Ως μουσική σύνθεση, ο ιρμός του Γερμανού ακολουθεί τεθλασμένη κίνηση με σταθερή εναλλαγή μέσω χαμηλότονων και υψήτονων θέσεων, ειδική χρωματική έμφαση στη λέξη «εξιστάμου», διατονική στο νους και έντεχνη ηχοποιητική ανάπτυξη στη λέξη «ο χορός». Και στον ιρμό αυτόν η εκτέλεση του Λεωνίδα Σφίκα είναι μεστή, στιβαρή, με ύφος και χαρακτήρα ιστορικό, πεποικιλμένη και πλούσια με λαμπρή απόδοση όλων των ποιοτικών εκφραστικών στοιχείων. Η καλοφωνική ιρμή του Γερμανού νέων πατρών είναι στην ουσία η βάση και η δημιουργική αφετηρία για το νεωτερικό και τόσο σπουδαίο αυτό είδος εκκλησιαστικών μελών. Από την άποψη αυτή είναι και πρέπει να θεωρηθεί ως ο πραγματικός εισηγητής του. Ο ίδιος, μακριά από το Μητροπολιτικό Κέντρο της Κωνσταντινούπολης, έγινε ευκολότερα και γρηγορότερα ο δέκτης των νέων τάσεων του καιρού του, της λαϊκοποίησης της προηγούμενης μεγάλης εκκλησιαστικής μουσικής παράδοσης, στοιχείο το οποίο αποτυπώνεται και στο γνωστό στιχεράριό του. Έτσι, οι καλοφωνικοί ιρμοί δεν ενδιαφέρουν μόνο για την αυτόνομη καλλιτεχνική και μελισματική του σημασία, αλλά και για το γενικότερο ιδιάζον ιστορικό του στίγμα. Ο πρωτοψάλτης Λεωνίδας Σφίκας ερμηνεύει τον καλοφωνικό ιρμό «Αποβλεψάμενος ο Τύραννος» σε ηχοπλάγιο τετάρτου, μέλος Γερμανού νέων πατρών. Ισοκρατούν η Γιώργος Βαλής, η Ηλίας Πουγούνιας, ηχογράφηση Γιάννης Τριφίλης, στούντιο Άξιον, τον Ιανουάριο του 1984.

Η καλοφωνική ερμή του Παλασίου Ιερέως, ακμή περίπου στα 1660 με 1700, οι οποίοι περιέχονται στο έντυπο καλοφωνικό ερμολόγιο, είναι 20 συνολικά. Η χειρόγραφη παράδοση διασώζει περίπου 25. Ως μαθητής του Γερμανού συνέχισε και διεύρυνε σε αυτό το είδος τη δράση του δασκάλου του. Είναι ο δεύτερος μετά τον Πέτρο Μπερεκέτη, εκκλησιαστικός συνθέτης με τόσους πολλούς καλοφωνικούς ερμούς στο όνομά του. Οι δύο πιο σημαντικοί στην πράξη εκπρόσωποι του είδους στην καθόλου ιστορία της εκκλησιαστικής μουσικής. Από το σύνολο των 20 αυτών ερμών, στην παρούσα συλλογή περιλαμβάνονται 9, οι 4 σε διπλή εκτέλεση. Ο πρώτος και από τους πρώτους που έχει πιθανότατα μελοποιήσει ο Παλάσιος είναι ο ερμός «Λίθων ον απεδοκίμασαν» σε ήχο πρώτο, ο οποίος ψάλεται και αυτός από τον Θρασίβουλο Στανίτσα. Πρόκειται για τον ερμό της τρίτης οδής του προεορτίου κανόνος της 20ης Δεκεμβρίου των Χριστουγέννων, οδύν επινίκιον σε ήχο πρώτο. Από μελική άποψη, ο ερμός αυτός έχει ακρεφνή αρχετυπικό χαρακτήρα, στοιχούμενο στο γνωστό εξαγγελτικό και απλό ύφος των πρώτων ιστορικών καλοφωνικών ερμών, του Αρσενίου και του Γερμανού, και του οποίου τον χαρακτήρα ακριβώς αυτόν αποδίδει και εδώ η λαμπρά εξαγγελτική επίσης και διακηρυκτική ερμηνεία του Στανίτσα. Ας την ακούσουμε με Ισοκράτες τους Παναγιώτη Μάθο και Φάνη Σουλακέλη, ηχογράφηση Γιάννης Τριφίλης, Studio Action, το Μάρτιο του 1985.

0: Ο επόμενος σειρμός, σημειώνει ο Μανώλης Χατζιακουμής, είναι ο γνωστός άστρον ήδη ανατέταλκεν σε ήχο πρώτο, από τους πρώτους επίσης που έχει πιθανότατα μελοποιήσει ο Μπαλάσιος, αλλά και από τους ελάχιστους που έχουν σήμερα ενεργή λειτουργική εκτέλεση. Πρόκειται για τροπάριο της τρίτης οδής από τον ίδιο προεόρτιο κανόνα των Χριστουγέννων. Χαρακτηριστικός και αντιπροσωπευτικός ιρμός της πρώτης περίοδου μελοποίησης καλοφωνικών ιρμών, με ιδιαίτερα υψίτονο, εξαγγελτικό και πανηγυρικό ύφος και με δύο διαφορετικές εκτελέσεις, από τον πατέρα Διονύσιο Φυρφυρή και τον Μητροπολίτη Νικόδημο Βαλίδρα.
1: Ο πατήρ Διονύσιος Φυρφυρής, αγιορείτης μοναχός σε κελής της Καρίας, περισσότερο γνωστός το όρος ως Διακοδιονύσιος κατά κόσμον Δημήτριος Κούκος, γεννήθηκε στη Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής το 1912. Σε ηλικία 8 ετών βρέθηκε στο Άγιον Όρος κοντά στο θείο του μοναχό Χαρά Λαμπό, γνωστό μουσικό και ψάλτη, από τον οποίο διδάχθηκε τα πρώτα μουσικά. Ο σπουδαιότερος δάσκαλός του υπήρξε ο περίφημος ιεροδιάκονος Συνέσιος Σταυρονικητιανός, ο οποίος είχε σπουδάσει τη μουσική στην Κωνσταντινούπολη. Στη μακρότατη θητεία του στο Άγιον Όρος, 70 ολόκληρα χρόνια, αφοσιώθηκε αποκλειστικά στην ψαλτική. Ήδη από νεαρή ηλικία έψαλε στο ναό του Πρωτάτου στις Καριές, ενώ η συμμετοχή του στις αγρυπνίες και στις πανηγύρες των κελιών και των μοναστηριών υπήρξε αναδιάλειπτη ως το τέλος της ζωής του. Ο πατήρ Διονύσιος είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός σύγχρονος ψάλτης του Αγίου Όρους και από τους 2-3 σημαντικότερους της εποχής μας. Ανεπιτίδευτος και πηγαίος, με απαράμιλη εκφραστική δύναμη, πλούσιο φωνητικό τάλαντο και βαθιά βιωμένη πνευματικότητα. Η τεχνική της ερμηνείας του έχει μια αναπόλυτη προσωπική σφραγίδα, ενώ παραπέμπει ταυτοχρόνως σε παλαιότατα πρότυπα. Από το ερμηνευτικό του άκουσμα αναδύεται πνευματική εφροσύνη και απόλαυση, ενώ αντλούνται ταυτοχρόνως και σπουδαιότατα διδάγματα για την ορθή ερμηνεία της μεγάλης αυτής μουσικής τέχνης. Κοιμήθηκε το 1990.
0: Ας ακούσουμε τώρα τον πατέρα Διονύσιο Φυρφυρή να ερμηνεύει τον καλοφωνικό ιρμό «Άστρον ήδη ανατέταλκε σε ήχο πρώτο», στο μέλος του Μπαλασίου Ιερέως. Οι Σοκράτες, η Παναγιώτης Μάθος, Φάνης Σουλακέλης, ηχογράφηση Γιάννης Τριφίλης στο στούντιο Άξιον τον Φεβρουάριο του 1986.

Η ερμηνεία του πατρός Διονυσίου, όπως γράφει ο Μανώλης Χατζηγιακουμής, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, πεπικυλημένη και πλουσιότροπη, με εντονότερα βιωματικό και λαϊκό τρόπο υπόβαθρο, ενώ η ακολουθούσα εδώ του Μητροπολίτου Νικοδήμου Βαλινδρά, περισσότερο επίσημη και αρχιετυπική, εξίσου ωστόσο δυναμική και εξαγγελτική. Από κάθε άποψη σημαντικές ιστορικές ηχογραφήσεις. Τον πατέρα Νικόδημο Ισοκρατούνη, Παναγιώτης Μάθος και Θανάσης και Ευαγγέλης Γλάρος σε ηχογράφηση του Γιάννη Σκιαδά στο Sigma Sound Studio το Φεβρουάριο του 1988.

0: Ο τρίτος σειρμός του Μπαλασίου, σημειώνει ο Μανώλης Χατζηδιακουμής, είναι ο σύντομος των ποιμένα των προβάτων σε ήχο πρώτο, ο οποίος ερμηνεύεται από το Θρασίβουλο Στανίτσα και τον πατέρα Διονύσιο Φυρφυρή. Ως κείμενο είναι τροπάριο της πέμπτης οδής του κανόνα της οκτωήχου. Πρόκειται για έναν πρωτότυπο χαμηλότονο στο σύνολό του ιρμό, στην ουσία ένα πραγματικό μουσικό ελεγείο. Αντίθετα από τους εξαγγελτικούς καλοφωνικούς σειρμούς της εποχής, κινείται ολόκληρος σε ασυνήθιστα χαμηλούς και ήπιους τόνους, αποκλειστικά μέσα στο αρχικό, φυσικό τετράχορδο. Αποτελείται από τρεις ισόποσες περίπου μουσικές ενότητες, η πρώτη των ποιμένα έως κύριων και η δεύτερη οι ουδαίοι έως εθανάτωσαν, πανομοιότυπες και απλές, η τρίτη από το σημείο αλαυτός έως ερίσατο, διαφορετική, περισσότερο ανεπτυγμένη με υλικά λόγω και των ειδικών λέξεων του κειμένου. Τον ιρμό αποδίδουν έξοχα και οι δύο ερμηνείες εδώ, του Στανίτσα και του πατρός Διονυσίου Φυρφυρή. Ωστόσο, αυτή του πατρός Διονυσίου ανταποκρίνεται περισσότερο προς τον ουσιαστικό χαρακτήρα του ιρμού με το βαθύτονο εύρος του ερμηνευτικού ηχοχρώματος, την αυξημένη βιωματική φόρτιση και την αυτοσχέδια επιπλέον χρωματική παρέκκληση στη λέξη «εθανάτωσαν». Ο ιρμός αυτός πρέπει να συσχετιστεί με τον συνοπτικό επίσης του Περικέτη «πίαν σι επάξιον οδύν σε ήχο πρώτο».
1: Τον ποιμένα των προβάτων λοιπόν σε ήχο πρώτο Μπαλασίου Ιερέως. Από τον Θρασίβουλο Στανίτσα, Ισοκρατούν, η Παναγιώτης Μάθος και Φάνη Σουλακέλης, ηχογράφηση Γιάννης Τριφίλης στο Studio Action το Μάιο του 1985.

Ακολουθεί η δεύτερη ερμηνεία του καλοφωνικού ιρμού των Ποιμένα των Προβάτων σε ήχο πρώτο και στο μέλος του Παλασίου Ιερέως από τον πατέρα Διονύσιο Φυρφυρή. Ισοκρατούνη Παναγιώτης Μάθος, Φάνης Σουλακέλης, ηχογράφηση Γιάννης Τριφίλης στο στούντιο Άξιον τον Φεβρουάριο του 1986.

Ο επόμενος καλοφωνικός σειρμός του Παλασιού Ιερέως είναι ο λαμπρός την Φωτοφόρο Νεφέλιν σε ήχο πρώτο, ιρμός της 9ης οδής του Δευτέρου Κανόνος των Εισοδίων της Θεοτόκου. Ιδιότυπος και σπουδαίος και ο ιρμός αυτός στο ύφος και στο ηχόχρωμα του προηγουμένου, από τους πιο σημαντικούς του Παλασίου και γενικότερα του είδους των καλοφωνικών ιρμών. Από άποψη δομής, η αρχική μουσική φράση την Φωτοφόρο Νεφέλιν αναδιπλώνεται και εδώ αυτούσια στην επόμενη, ενίο πάντων δεσπότης, στη συνέχεια μετά από μια νέα στην ειδική λέξη ιετός, το μέλος ακολουθεί κειμενόμενη κίνηση, ανάλογα με την έννοια του κειμένου και με χαρακτηριστικές κορυφώσεις στις λέξεις εξ ουρανού, άνθρωπος, μεγαλύνομεν πάντες. Η έντεχνη δομή, το νεωτερικό ύφος, ο ιδιώσιμος τονισμός, καθιστούν τον ιρμό κλασικό στην ιστορία του είδους. Τον χαρακτήρα ακριβώς αυτόν αναδεικνύει έξοχα και η μοναδική εδώ ερμηνεία του Στανίτσα, μία από τις ωραιότερες που έχει αφήσει ο μεγάλος αυτός πρωτοψάλτης, ειδικά για ερημούς χωρίς λειτουργική χρήση και παράδοση. Ας την ακούσουμε με Ισοκράτες, τους Παναγιώτη Μάθο και Γιώργο Βαλή, ηχογράφηση του Γιάννη Τριφύλλη στο Studio Action το Μάιο του 1983.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο, με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
1: Γέροντα ευλογείτε.
2: Ο Κύριος.
1: Την ερχόμενη Κυριακή η Εκκλησία εορτάζει τα προεόρτια της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Καταρχήν πείτε μας σας παρακαλώ, ο Σταυρός ως σύμβολο της νίκης τι πετυχαίνει πραγματικά?
2: Είναι η Κυριακή πρώτης υψώσεως, όπως λέγεται από τους πατέρες, και μας εισάγει σιγά σιγά σε αυτή την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου Σταυρού, την προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού, ο οποίος είναι το σημείο του Χριστού στον κόσμο, είναι αυτό που μας χάρισε ο Χριστός μας ως όπλων κρατεών και αίτητων κατά των πνευμάτων των ακαθάρτων.
1: Παρακαλώ, μιλήστε μας για την Ευαγγελική Περικοπή.
2: Η Κυριακή της πρώτης υψώσεως αναγυνώσκει το Ευαγγέλιο που είναι παρμένο από το κατά Ιωάννη Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3, στίχη 13 έως και 17. Λέγει λοιπόν ο Κύριος το Ευαγγέλιο αυτό: «Κανένας δεν έχει ανεβεί στον ουρανό παρά μόνο αυτός ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός εν το ουρανό». Όταν λέει ουρανό ο Θεός, ο Χριστός μας, δεν εννοεί βέβαια αυτό που εμείς νομίζουμε ουρανό, χτιστόν ουρανό, αλλά εννοεί τον χώρο που δεν υπάρχει και χώρος, αλλά το λέμε εμείς καταχραστικά του Θεού, εκεί που είναι ο Θεός, εκεί που βρίσκεται ο Θεός. Κανένας δεν ανέβηκε ποτέ εκεί παρά μόνο ο Χριστός μας, ο οποίος κατέβηκε από εκεί, ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και εν το ουρανό. Άνω στον θρόνο και κάτω στον τάφο, λέμε εμείς στην Εκκλησία στο Τροπάριο. Ο Κύριος την ίδια ώρα που ήταν στη γη ήταν και στον ουρανό. Δεν απουσίασε από την θέση που είχε στον ουρανό, αλλά βρισκόταν ταυτοχρόνως πανταχού παρών και επί της γης και εν το ουρανό. Και όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφη εις την έρημο, όπως εκεί που εγόγγισαν οι Εβραίοι κατά του Θεού και πολλά φίδια ήρθαν εναντίον τους και τους τσιμπούσαν και πέθαναν οι Εβραίοι κατά εκατοντάδες, και ο Μωυσής προφήτευσε ότι όποιος δει τον όφη, του είπε ο Θεός να κάνει ένα χάλκινο φίδι το οποίο να βάλει πάνω σε ένα ξύλο, και όποιος έβλεπε το φίδι αυτό το χάλκινο θεραπεύεται. Ήταν το ξύλο κάθετο και το φίδι οριζόντιο. Ήταν ο τύπος και προτύπωσης του Τιμίου Σταυρού. Έτσι πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου. Είναι και αυτό μια πρόρηση του Κυρίου μας για το σταυρικό θάνατο τον οποίο θα είχε ο ίδιος. Ώστε κάθε ένας που πιστεύει σε αυτόν να μην χάνεται αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Είναι αυτή η βεβαίωση του Κυρίου ότι πάσο πιστεύουν σε Αυτόν μη απόλυτη αλλά έχει ζωή αιώνιο. Αυτός ο οποίος πιστεύει στον Χριστό και αγωνίζεται να είναι μαζί του ενωμένος δεν χάνεται αλλά έχει αιώνια ζωή. Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έδωκε τον Υιόν του τον μονογενή ώστε κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην χάνεται αλλά να έχει ζωή αιώνιο, επαναλαμβάνει ο Κύριος σε αυτόν τον στίχο. Διότι δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δια του Χριστού. Η κίνηση της ενανθρωπίσεως του Χριστού μας και της παρουσίας του ανάμεσά μας ήταν η μεγίστη πράξη αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο, για να σωθεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό έγινε ο Θεός άνθρωπος.
1: Ποιο είναι το νόημα αυτής της Ευαγγελικής Περικοπής?
2: Νομίζω ότι τα νοήματα είναι πολλά, αλλά το κυριότερο είναι αυτό το οποίο συνεχώς το Ευαγγέλιο μας διδάσκει. Αυτή τη μεγάλη αγάπη του Θεού εις τον άνθρωπο. Ούτω γαρ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, τον άνθρωπο. Ώστε εδώ και τον Υιό του μονογενή για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Αυτό είναι το απερίγραπτο μυστήριο της μεγάλης αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Και όταν λέμε ο Θεός αγαπά, ο Θεός αγαπά τέλεια. Δεν αγαπά όπως αγαπούμε εμείς, ανθρώπινα που έχει μέτρον η αγάπη μας. και έχει όρια και έχει δεδομένα ανθρώπινα, αλλά θεοπρεπώς, δηλαδή τέλεια, απερίγραπτα, ασύλληπτα εις τον νου του ανθρώπου.
1: Το σημερινό κείμενο του Ευαγγελίου είναι συνέχεια, είναι το δεύτερο μέρος της συνομιλίας του Χριστού με τον Νικόδημο, έναν Ιουδαίο άρχοντα, ο οποίος ήρθε μια νύχτα κρυφά από τους ομοθρήσκους του να καταθέσει την προσωπική του ομολογία προς το σταλμένο του Θεού διδάσκαλο. Ο Χριστός δέχεται την κρυφή ομολογία του Νικοδήμου, βρίσκει ειλικρινή προθέσει του και τον αποκαλύπτει και το αποκαλύπτει μερικές βασικές πτυχές της διδασκαλίας του. Γιατί η Εκκλησία επιλέγει μόνο αυτές τις λίγες γραμμές και δεν το συνδέει με την προηγούμενη κουβέντα του?
2: Διότι κάθε λόγος του Ευαγγελίου έχει απόλυτη έννοια και απόλυτο βάθος και μήκος και πλάτος και ύψος κτλ. Δεν είναι κάτι που χρειάζεται οπωσδήποτε να είναι συνδεδεμένο με τα επόμενα και τα προηγούμενα. Αλλά εδώ σε αυτό το ευαγγελικό ανάγνωσμα μας δίδει το νόημα της θυσίας του Χριστού μας. Ότι τελικά κάθε ένας ο οποίος κοιτάζει στο σταυρωμένο Χριστό όπως προτυπώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη σώζεται. Και ότι ο Θεός ηγάπησε τον κόσμο τόσο πολύ, ώστε έδωσε τον Υιό του μονογενή για να σωθεί ο κόσμος. Αυτό είναι απερίγραπτο μυστήριο. Ό,τι και να πει κανείς, ό,τι και να επιχειρήσει να εκφράσει, είναι ανέκφραστο.
1: Είπατε, Γέροντα, ότι ο Χριστός μιλάει στον Νικόδημο και συνδέει ένα θαυμαστό γεγονός της Παλαιάς Διαθήκης με το Σταυρό του Χριστού. Λέει και κανείς δεν έχει ανεβεί στον ουρανό παρά μόνο εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου που είναι στον ουρανό. Τι ήθελε να υποδείξει με αυτό?
2: Τη θεότητά του. Ότι αυτός που ήταν παρόν εκεί είναι ο Θεός αληθινός, ο οποίος βρίσκεται στον ουρανό και ταυτόχρονα ήταν και μπροστά στον Νικόδημο και μπροστά σε όλον τον κόσμο. Ότι δεν απουσίασε ο Θεός, όπως λέμε, όλος είναι της κάτω και τον άνω δόλος απείνει, απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Αυτό όλο το μυστήριο ήταν συγκατάβαση θεϊκή, δεν ήταν μετάβαση τοπική. Ο Χριστός μας, ως Θεός αληθινός και ομοούσιος με τον Πατέρα Του, ήταν παρόν στον ουρανό και ταυτοχρόνως και στη γη.
1: Γέροντα, μπορούσαν τότε να το καταλάβουν αυτό? Εδώ σήμερα το ακούμε και μας δυσκολεύει. Τότε μπορούσαν οι άνθρωποι να καταλάβουν αυτό το τόσο βαθύ νόημα?
2: Σίγουρα χωρίς τη χάρη δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς. Αλλά με τη χάρη του Θεού μπορεί να το καταλάβει τα πάντα ο άνθρωπος. Μέχρι εκεί που αντέχει η ανθρώπινη φύση.
1: Είπε ο Υιός του ανθρώπου που είναι στον ουρανό. Γιατί ο Χριστός από όλα τα ονόματα του Μεσσία στην Παλαιά Διαθήκη προτιμούσε να χρησιμοποιεί πάντοτε το Υιός του ανθρώπου? Πάλι δεν τους δυσκόλευε να το καταλάβουνε?
2: Είναι μεσσιανικός όρος. Ο Μεσσίας είχε διάφορες ονομασίες. Και αυτή που ο Κύριος χρησιμοποιούσε ήταν Υιός του ανθρώπου για να μας δείξει ότι κατ' αλήθεια έγινε άνθρωπος. Αυτό είναι σημαντικό για τη σωτηρία μας, γιατί αν ο Θεός δεν γινόταν κατ' αλήθεια άνθρωπος, τότε δεν θα σωζόμαστε κατ' αλήθεια κι εμείς. Θα σωζόμαστε φανταστικά, φαινομενικά, συναισθηματικά, αλλά όχι κατ' αλήθεια. Και επειδή όλη η αλήθεια της σαρκώσεως έγκυται στο γεγονός ότι κατά πραγματικότητα ο Θεός έγινε αληθινός άνθρωπος, παραμένοντας τέλειος Θεός, έγινε τέλειος άνθρωπος, δηλαδή όχι 50% Θεός και 50% άνθρωπος σε μια υπόσταση, αλλά 100% Θεός και 100% άνθρωπος στο ένα θεάτρικο πρόσωπο του Κυρίου μας του Χριστού.
1: Λέει και καθώς ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου για να έχει ζωή αιώνια καθένας που πιστεύει σε Αυτόν. Στην Αγία Γραφή το φίδι θεωρείται προσωποποίηση του κακού. Γιατί ο Θεός δίνει εντολή να υψωθεί χάλκινο φίδι στην έρημο?
2: Διότι ο Όφης ήταν αυτό το θηρίο το οποίο επέδραμε κάτω των Εβραίων. Αλλά μας θυμίζει και των προαιώνιων εκείνων, όχι προαιώνιο, τον Όφη στον Παράδεισο, ο οποίος απάτησε τους πρωτοπλάστους, που ήταν ο διάβολος βέβαια, και μας θυμίζει την πτώση του Αδάμ. Και ο Κύριος έγινε άνθρωπος και για να εξαπατήσει τον διάβολο και να προχωρήσει στη σταυρική θυσία του και στην Ανάστασή του και να σώσει δια του εαυτού του τον άνθρωπο.
1: Και πώς συνδέεται το φίδι με το σταυρό τώρα?
2: Ο σταυρός ήταν το όπλο το οποίο κατετρόπωσε τον αρχαίο όφη, τον διάβολο.
1: Ενώ υπάρχει τόσο μεγάλη σύνδεση μεταξύ της ύψωσης του φιδιού και της σταύρωσης, γιατί ο σταυρός που θα υψωθεί στις εκκλησίες μας στις 14 Σεπτεμβρίου θα υψωθεί κενός, χωρίς το σώμα του Χριστού? Καμιά φορά δεν δίνουμε μεγάλη σημασία στους συμβολισμούς της εκκλησίας.
2: Αυτό είναι μια τοπική λειτουργική συνήθεια και να μας δείξει ότι ο σταυρός είναι τίμιος και ζωηφόρος, αλλά έγινε τίμιος και ζωηφόρος με τη θυσία του Χριστού μας. Και ως εκ τούτου, ο εσταυρωμένος Χριστός είναι αυτός που δίδει δύναμη στον σταυρό των δικών του και μας έδωσε τον σταυρό του πλέον ως όπλον μάχης και ειρήνης και πολέμου και νίκης κατά του διαβόλου. Ο τίμιος σταυρός, αυτός είναι ο ζωπιός σταυρός του Χριστού μας που μας σώζει από την αμαρτία.
1: Γιατί όμως εκείνη την ημέρα δεν υπάρχει το σώμα του Χριστού πάνω στο σταυρό?
2: Αυτό δεν το έχουμε λειτουργικά εμείς εδώ στην Κύπρο τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο στον ελλαδικό χώρο να γίνεται αυτό. Πάντως ο εσταυρωμένος Κύριος είναι ταυτισμένος με τον σταυρό του.
1: Γιατί δεν είπε καθαρά στους ακροατές του ότι σε λίγο θα σταυρωθώ, αλλά τους παρέπεψε σε σύμβολο της Παλαιάς Διαθήκης?
2: Διότι ο Χριστός ήθελε να δώσει στους Εβραίους την βεβαιότητα ότι αυτός ήταν το πλήρωμα του νόμου και των προφητών. Ότι όλα αυτά τα οποία έπαθε ο Χριστός μας προδιατυπώθησαν και προλέχθησαν και προφητεύθησαν στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός ήταν η νοσταλγία των εθνών. Αυτόν περίμενε ο κόσμος όλος. Αυτός είναι η προσδοκία του κόσμου.
1: Και ποια είναι η συμβολική διαφορά των ανθρώπων που κοιτούσαν το φίδι και θεραπευόντουσαν από τα δαγκώματα των φιδιών σε σχέση με τον άνθρωπο που απλά κοιτάζει το σταυρό και τον εσταυρωμένο Χριστό?
2: Μα όταν κοιτάζουμε τον εσταυρωμένο Χριστό μας, τότε τον επικαλούμαστε και τον ελπίζουμε σε Αυτόν και επικαλούμαστε τη χάρη Του και τη βοήθειά Του. Δεν είναι απλώς ένα κοίταγμα στον τίμιο σταυρό, είναι επίκληση του Χριστού μας.
1: Βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη κοιτούσαν οι άνθρωποι το φίδι και θεραπευόντουσαν. Εμείς φτάνει μόνο να κοιτάζουμε το σημείο του σταυρού για να θεραπευτούμε?
2: Εάν επικαλούμεθα την χάρη του ζωηφόρου σταυρού, μπορούμε. Γι' αυτό και η Εκκλησία, βλέπετε, αναφέρεται στον τίμιο σταυρό σαν είναι πρόσωπο. Λέει, σταυρέ του Χριστού Πανάγιε, όσον ημάς τη δυνάμη σου. Μιλά στο σταυρό σαν να απευθύνεται σε πρόσωπο, διότι ο σταυρός μας έχει μπροστά μας τον εσταυρωμένο Χριστό. Μιλούμε στον Χριστό βασικά.
1: Άρα και εμάς, γέροντας στη συνείδησή μας, την προσευχή μας, πρέπει να το βλέπουμε ως πρόσωπο.
2: Τον εσταυρωμένο Χριστό να βλέπουμε πάντοτε. Μια φορά ήρθε ένας ιερέας εκεί στον Άγιο Παΐσιο και φορούσε ένα σταυρό χρυσό μεγάλο. Και ο γέροντας πήρε το σταυρό, τον ασπάστηκε και του λέει, «Πάτερ μου, τον εσταυρωμένο να φοράς, όχι μόνο το σταυρό». Διότι ο σταυρός σαν γεωμετρικό σχήμα είναι ένα σχήμα. Ο εσταυρωμένος Κύριος είναι αυτός ο οποίος δίνει δύναμη και χάρη στο σταυρό του Χριστού μας.
1: Ο Κύριος είπε, «Καθώς ο Μωυσής ύψωσε το φίδι», γιατί δεν είπε «το κρέμασε», αφού ουσιαστικά τον Χριστό τον κρέμασε στο σταυρό?
2: Ύψωσης ήταν πιο σαφής, διότι όταν έλεγαν ότι εσταύρωσαν κάποιον άνθρωπο, τον ύψωναν εκεί και τον έβλεπαν όλοι. Ήταν τεράστιος ο σταυρός και ήταν θέαμα που τον έβλεπαν όλοι από παντού.
1: Λέει στη συνέχεια, «Γιατί τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό τον μονογενή, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια». Τι φανερώνει αυτό το «τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο»?
2: Φανερώνει το απερίγραπτο. Δεν μπορούσε να εκφραστεί διαφορετικά. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Μα η αγάπη είναι τέλεια κίνησης. Δεν έχει όρια ακόμα και στον άνθρωπο. Πόσο μάλλον στον Θεό, που είναι αγάπη, αυτό αγάπη ο ίδιος. δεν μπορούσε να εκφραστεί άλλος πως αυτό το απέραντο μεγαλείο και μέγεθος, το απεριόριστο μέγεθος της θεοπρεπούς αγάπης.
1: Και τι έκανε το Θεό να αγαπήσει τόσο πολύ τον κόσμο?
2: Η αγάπη Του. Αλλά ο Θεός δεν υπόκειται στον εαυτό Του. Αλλά ο ίδιος θέλησε να αγαπήσει τον άνθρωπο. Εμείς καμιά φορά αγαπούμε και τους άλλους λόγω φυσικής σχέσης και φυσικής ανάγκης. Ο Θεός δεν υπόκειται σε φυσικές ανάγκες, αλλά θέλει και αγαπά τον άνθρωπο. Θέλει, γι' αυτό και θέλησε να κάνει τον άνθρωπο εικόνα δική του, για να τον αγαπά, για να τον έχει δίπλα του, για να τον πάρει κοντά του, που τελικά αυτό έκανε ο Χριστός μας. Όταν σταυρώθηκε, αναισθήθηκε, ανελήφθη, επήρε το ανθρώπινο πρόσλημα και το εκάθισε εκ δεξιών του Πατρός.
1: Γιώτα, μπορούμε εμείς πραγματικά να συλλάβουμε την αγάπη του Θεού?
2: Αδύνατο. Μπορούμε να την βιώσουμε μέχρι σε ένα σημείο. Δεν μπορούμε να την συλλάβουμε, ούτε για να την βιώσουμε απόλυτα. Είναι αδύνατο να μπούμε σε αυτό το πέλαγος. Δεν μπορούμε.
1: Δηλαδή, οι Άγιοι πώς καταλάβαν την αγάπη του Θεού?
2: Μου έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι είχα πάει το 1983 τα Χριστούγεννα και μια όλη μέρα κοντά του, την ημέρα του Χριστουγέννου, και μου λέει, ήταν μόνος του, δεν είχε κόσμο, ήταν χειμώνας, ήταν βαρύ χειμωνιά, και καθίσαμε εκεί στο κελάκι του στη Σόμπα και μου λέει, πριν 8 χρόνια περίπου μεταποιήθηκε η αγάπη, η τεράστια αγάπη που είχα στον Θεό, σε αγάπη για τον άνθρωπο. Αλλά προηγουμένως είχα τόση πολύ αγάπη προς τον Θεό που πολλές φορές έπεφτα κάτω και δεν μπορούσα να περπατήσω. Και μια φορά, βρισκόμενος καθοδόν να πάω κάπου, αισθανόμουν τόση πολύ την αγάπη του Θεού που έπεσα κάτω στο δρόμο και ήθελα να σηκωστώ και δεν μπορούσα. Τα κόκαλα μου ήταν σαν λαμπάδες, λίγες σαν λαμπάδες. Φλεγόμουν ολόκληρος από την αγάπη του Θεού και δεν μπορούσα να κάνω βήμα. Και σκεφτόμουν να μην με δει και ένας άνθρωπος να με παρεξηγήσει. Δεν μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος την αγάπη του Θεού. Οι Άγιοι την έζησαν μέχρι σαν σημείο που άντεχαν. Από εκεί και πέρα ήταν αδύνατο, αφού μάλιστα μου είπε ο Γέροντας, και το έτσι συνάντησα και σε άλλους Αγίους, ότι παρακαλούσε τον Θεό να πάρει λίγο τη χάρη του. Δεν αντέχα άλλο, θα πέθνησκα.
1: Άρα αυτό είναι ενέργεια θυσίας χάριτος.
2: Χάρης Θεού, βέβαια.
1: Τώρα, η αγάπη του Θεού είναι, συγγνώμη για την έκφραση, είναι μια συναισθηματική τοποθέτηση ή είναι ιστορικό γεγονός?
2: Η αγάπη του Θεού είναι τα πάντα στον άνθρωπο. Και αίσθησης και ιστορικό γεγονός και ψυχικό και πνευματικό και διανοητικό και σωματικό. Όλος ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό. Όλα τα κύτταρα της ύπαρξής του. Αν μπορούμε να χωρίσουμε τον άνθρωπο στα κύτταρα του, πώς να πούμε, το πιο μικρό πράγμα, τα κύτταρα δεν είναι? Όλα αυτά τα κύτταρα αγαπούν τον Θεό και φλέγονται από την αγάπη του Θεού.
1: Και πώς αυτά τα λόγια, το «τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο», μπορούν να αποτελέσουν το δρόμο της ζωής μας?
2: Όταν η καρδία μας γευθεί την αγάπη του Θεού, τότε δεν μπορεί να τα προφέρει τα λόγια αυτά. Δεν μπορεί, δεν αντέχει δηλαδή σε αυτήν την αίσθηση αυτής της περιγραφής. Ούτω γαρ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Μα πώς να συλλάβεις αυτό το πράγμα? Είναι αδύνατο. Και αν το γευθείς, διαλύεσαι ολόκληρος. Δεν μπορεί να το αντέξεις.
1: Λέει, έδωσε τον Υιό Του. Τι σημαίνει τον έδωσε?
2: Τον έστειλε και τον έδωσε στον άνθρωπο για να τον απολαύσει ο άνθρωπος και να ενωθεί μαζί του. Όπως εμείς στην Αγία μας Εκκλησία κοινωνούμε τον Χριστό, το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, και γινόμεθα ένα μαζί του. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο της σχέσης μας με τον Θεό Πατέρα μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό.
1: Και συνεχίζει, «Η να πάσω πιστεύουν εις αυτόν μία απόλυτη, αλλά έχει ζωή αιώνια». Για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά έχει ζωή αιώνια. Τι αρκεί να κάνουμε εμείς οι άνθρωποι για να ισχύσει το «Η να πας», δηλαδή το «για να μην χαθεί κανένας»?
2: Σημαίνει ότι ο οποιοσδήποτε άνθρωπος Όχι κάποιοι άνθρωποι, όχι κάποια μερίδα ανθρώπων, όχι μια ας πούμε εκλεχτή μερίδα ανθρώπων, αλλά κάθε άνθρωπος είναι απάς, ο κάθε άνθρωπος, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν έχει, όπου και αν βρίσκεται, όσες αμαρτίες και αν έχει, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Χριστό και τον επικαλείται και αγωνίζεται και ταπεινώνεται και μετανοεί κυρίως αυτό. Όταν μετανοεί και ταπεινώνεται, τότε δεν απόλυται, δεν χάνεται ο άνθρωπος αυτός, αλλά έχει ζωή αιώνιο.
1: Και τελειώνει το κείμενο, γιατί ο Θεός δεν απέστειλε τον Υιό στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σώσει τον κόσμο. Πώς πρέπει να ανταποκριθούμε εμείς σε αυτό το κάλεσμα, σε αυτή την κλίση?
2: Μέσα από την πρακτική ζωή μας, τη στηρίσεως των Αγίων Εντολών του Χριστού μας. Αλλά μπορώ να πω ότι ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να τηρήσουν τις εντολές του Χριστού απολύτως. Όχι διότι οι εντολές είναι βαριές, αλλά γιατί εμείς είμαστε αδύνατοι. Και όπως είπαμε και άλλες φορές και προηγουμένως, εκείνο που θα μας σώσει είναι η μετάνοια, η ταπείνωση. Να κάνουμε αυτό που μπορούμε, απλά, ταπεινά, ισορροπημένα, ήσυχα. Και αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε, με την ίδια ταπείνωση να τα αντιμετωπίζουμε και να μετανοούμε. Και ο Θεός τον μετανοούν τον άνθρωπο, τον δέχεται, δεν τον αποστρέφεται ποτέ.
1: Αν δεν κάνω λάθος, Γέροντα, ο ίδιος Νικόδημος περικοπής αυτές, δεν ήταν και εκείνος που υπερασπίστηκε τον Χριστό στο συνέδριο και ήταν αυτός που έγινε φίλος του και ξεκρέμασε τον Χριστό από το Σταυρό.
2: Μάλιστα.
1: Πόσο σημαντικό είναι ο σπόρος του Λόγου του Θεού να πέσει σε αγαρθή καρδιά για να γίνουμε και εμείς υπερασπιστές και φίλοι του Χριστού?
2: Είναι σημαντικό η καρδία μας να είναι δεχτική της Θείας Χάριτος. Και αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να δώσουμε την καρδιά μας εις υποδοχή του Λόγου του Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Χριστό να το κάνει εκείνος. Εμείς δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε, δεν τα καταφέρνουμε. Δεν είμαστε σε θέση να έρθουμε σε αυτό. Ας τον παρακαλέσουμε να γίνει αυτός για μας ιατρός και σωτήρας μας και οδηγός μας. Αυτός είναι ο σωτήρ του κόσμου. Αυτός είναι ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτός να ελέησει και εμάς. Όταν λέμε Κύριε Σου Χριστέ, ελέησόμε, αυτό θέλουμε να πούμε. Να μας ελέησει και να μας σώσει.
1: Πάντως Γέροντα, αν καταλάβουμε, τώρα τολμώ να το πω έστω και λίγο, τι είναι η αγάπη του Θεού και τι είναι σταυρός, θα αλλάξει και η προσευχή μας εντελώς.
2: Δεν θα μείνουμε στην ύπαρξη, θα γίνουμε σκόνη, θα διαλυθούμε.
1: Μέσα από το σημερινό Ευαγγέλιο βλέπουμε ότι ο Θεός έχει μια απέραντη καλοσύνη. Νομίζω είναι πιο γήινη έκφραση από την αγάπη που καμιά φορά, όπως είπαμε, δεν την πιάνουμε τις περισσότερες φορές. Μιλήστε μας για αυτή την καλοσύνη του Θεού.
2: Στο Άγιον Όρος οι γεροντάδες μας έλεγαν ο καλός Θεός. Δηλαδή αυτή η καλοσύνη, η πραότητα, η ειρήνη, η αγάπη, το φως, όλα τα καλά του κόσμου στον απέραντο βαθμό βρίσκονται στον Θεό μας και Πατέρα μας.
1: Γιατί ο Σταυρός του Χριστού αποτελεί γεγονός όχι μόνο της ιστορίας ανθρωπότητας, αλλά γεγονός με ιδιαίτερο νόημα στην ύπαρξη του καθενός μας ξεχωριστά.
2: Διότι δια του Σταυρού ήρθε η σωτηρία στον κόσμο. Και ο Χριστός μας δια του Τιμίου Σταυρού ως ιστορικού γεγονότος μας έσωσε. Δια του Τιμίου Σταυρού εμείς πολεμούμε τον αντίδικον διάβολο και τον κατατροπώνει η χάρη του και η δύναμή του. Αλλά και δια του Τιμίου Σταυρού ως νοήματος ζωής προχωρούμε να συναντήσουμε τον Χριστό μας. Αγαπώντας τον Θεό και αγαπώντας τους ανθρώπους μας, οριζοντίως και καθέτως. Και πορευόμενοι και εμείς, σταυρώνοντας τα πάθη μας και την αμαρτία και εκβάλλοντας τα από τον εαυτό μας και εισάγουμε με τη δύναμη του Σταυρού τη χάρη του Θεού και τον αγιασμό μας.
1: Και πώς σχετίζεται αυτή η εκούσια ύψωση του Χριστού Σταυρού με το βάπτισμά μας?
2: Το βάπτισμά μας είναι το βάπτισμα στην ταφή και ανάσταση του Κυρίου. Αποθνήθηκε ο παλαιός άνθρωπος και γεννάται ο νέος άνθρωπος, ο οποίος βέβαια ενεργοποιείται μέσα από την αγώνα και την άσκηση συνέχεια του βαπτιζομένου, αλλά είναι το μυστήριο της ταφής και της Αναστάσεως του κάθε ενός από εμάς, που μειούμεθα και βιώνουμε και γευόμαστε και αναδεχόμαστε το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού μας.
1: Αν μου επιτρέπετε έκφραση, Γέροντα, γιατί δεν έχει καμία απολύτως σχέση ο χριστιανισμός της Πολυθρόνας, σε εισαγωγικά, με το χριστιανισμό του Σταυρού του Ευαγγελικού Μηνύματος?
2: Δεν υπάρχει Σταυρός της Πολυθρόνας. Η Πολυθρόνα είναι άνεση, είναι απώλεια, είναι η πλατεία και βρύχωρος οδός. Δεν μπορεί ποτέ να ταυτιστεί με τη σταύρωση του ανθρώπου, η οποία είναι ζωηφόρος όμως, διότι αποθνήσκε ο παλαιός άνθρωπος και ζει ο νέος και γίνεται υγιής ο άνθρωπος και απελευθερώνεται από την αρρώστια, από την ασθένεια, από τον θάνατο.
1: Και τι πρέπει να κάνουμε εμείς, έτσι ώστε η πίστη μας να παρακολουθεί αυτή τη σταυρωτική ζωή του Χριστού?
2: Εάν τηρούμε τις άγιες εντολές του Χριστού μας με ακρίβεια, και εκεί που δεν μπορούμε να τις στηρίσουμε, μετανοούμε και ταπεινωνόμαστε και ζούμε μέσα στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας και κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας μέσα στην Εκκλησία μας, αυτό είναι το τέλειο υπόδειγμα ζωής που μας παρέδωσε ο Χριστός.
1: Και πότε κινδυνεύουν να γίνουν φθηνές σημαίες και λάβαρα της Ορθοδοξίας? Είναι η νηστεία, το κομποσκήνι, ο προσκυνηματικός τουρισμός, ο εκκλησιαστικός εθνοφιλετισμός, όλα αυτά. Πότε γίνονται φθηνά πια?
2: Όλα αυτά χρειάζονται όταν μας οδηγούν στην καταλήθεια ένωσή μας με τον Χριστό. Όταν δεν μας οδηγούν εκεί και μας οδηγούν σε άλλα πράγματα εγωιστικά, φανταστικά, αρρωστημένα, που μας χωρίζουν κατ' ουσίαν από τον Χριστό και δεν γινόμαστε πραγματικά μαθητές Του και δεν έχουμε την εικόνα του Χριστού πάνω μας, διότι ο φανατισμός είναι μίσος, είναι κακία, είναι εγωισμός. Δεν μπορεί ο φανατικός άνθρωπος να είναι μαθητής του Χριστού, που είναι αγάπη, είναι προώτης, είναι ειρήνη, αλλά είναι και αλήθεια. Είναι απόλυτα αληθής ο μαθητής του Χριστού, αλλά και απόλυτα επίοικης και πράος και ταπεινός και συγκαταβατικός σε κάθε άνθρωπο. Δεν προδίδει την αλήθεια, την πίστη, την Εκκλησία, αλλά με αγάπη απόλυτη δίδει τη σωτηρία μέσα από το κήρυγμα του Ευαγγελίου στον κάθε άνθρωπο.
1: Τώρα, καμιά φορά όλα αυτά για τον Χριστό τα ακούμε δυστυχώς με παγωμένη καρδιά και αδιαφορία πολλές φορές. Εφόσον η ψυχή δόθηκε από το Θεό σε εμάς ακριβώς γι' αυτό το σκοπό, πώς δεν ανοίγει, δεν θερμαίνεται αυτόματα όταν ακούμε όλα αυτά και φερόμαστε ανόητα?
2: Τα πάθη μας είναι αυτά που μας εμποδίζουν. Αυτά τα πάθη τα οποία δυστυχώς τα αγαπούμε και δεν τα αποδιώκουμε, δεν τα αποβάλλουμε. Γιατί μας αρέσουν, γιατί μας τρέφουν, γιατί παρέχουν, ας πούμε, μια ψεύτικη γλύκα στην καρδιά μας, η οποία όμως είναι θανατηφόρος και χρειάζεται η κάθαρση εκ των παθών, η οποία είναι λίγο στυφή στην αρχή, είναι στριφνή, θέλει αγώνα, θέλει άσκηση, θέλει κάθαρση. Όπως ένας άνθρωπος εξαρτημένος από ουσίες ή από οτιδήποτε άλλο που τον κάνει να εξαρτημένος, χρειάζεται μια περίοδο αποτοξίνωσης που είναι πολύ δύσκολη για εκείνον, αλλά ταυτόχρονα και ζωηφόρος, τον ελευθερώνει. Έτσι και εμείς πρέπει να αποτοξινωθούμε από την αμαρτία και να μπούμε μέσα στην αιώνια χάρη και χαρά του Χριστού μας.
1: Και πάνω σε αυτό που λέτε, Γέροντα, τι είναι αυτή η δύναμη καταστροφική που υπάρχει μέσα μας και μας κάνει να μην έχουμε ζωή και να μην έχουμε ζωή να δώσουμε κιόλας? Δηλαδή να κάνουμε γάμος και σε 5 μήνες να τα διαλύουμε όλα, να μεγαλώνουμε καταστροφικά τα παιδιά μας. Τι φταίει τελικά, δηλαδή?
2: Ο εγωισμός μας. Ο εγωισμός μας φταίει. Δεν μπορούμε να κρίνουμε αντικειμενικά, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως ο Χριστός μας παρέδωσε, και ο εγωισμός μας δεν μας αφήνει να αγαπήσουμε τον άλλον άνθρωπο. Δεν τον αγαπούμε. Αγαπούμε τον άλλον εφόσον μας αναπαύει εμάς. Η αμπάυση να μας αναπαύει, πάβουμε να τον αγαπούμε και διαρρήγνουμε τη σχέση μας.
1: Και πώς η δύναμη του Σταυρού περνάει μέσα από τους αγίους ανθρώπους και τους κάνει αγγέλους. Δηλαδή ένα φωνιά, μια πόρνη, τους παίρνει ο Θεός και τους παραδίδει αγγέλους. Πώς γίνεται αυτό?
2: Αυτό είναι το μυστήριο του Χριστού μας, το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου. Πώς ένας άνθρωπος γίνεται άγγελος από τη μια στιγμή στην άλλη? Μέσα από το μυστήριο του Σταυρού, μέσα από τη σωτηρία του ανθρώπου, μέσα από τον Χριστό τον Εσταυρωμένο, ο οποίος ήρθε για να σώσει τον κόσμο. Και δεν ήρθε για να κρίνει τον κόσμο, λέει εδώ το Ευαγγέλιο. Δεν ήρθε για να μας μαλώσει ή να μας ξεφτελήσει ή να μας κάνει να αισθανθούμε άσχημα. Αλλά ήρθε να μας σώσει. Και πρέπει ο νους μας και η καρδιά μας να είναι στραμμένη σε αυτή τη σωτηρία. Όχι στην κρίση που μας μειώνει, αλλά στη σωτηρία μας και στην αγάπη του Θεού μας.
1: Άρα, όσοι από εμάς δυστυχώς βλέπουμε την Εκκλησία ως μια θρησκευτική εξυπηρέτηση, πώς θα αλλάξουμε για να μάθουμε τι ζητάμε από το Σταυρό?
2: Εάν μπούμε μέσα στην Εκκλησία με σωστές προϋποθέσεις και βρούμε καλόν οδηγό πνευματικό, θα μας βοηθήσει να ζήσουμε την Εκκλησία ως γεγονός σωτηρίας. Δεν θα αντιμετωπίσουμε την Εκκλησία θρησκευτικά, δηλαδή ως ένας χώρος που εξευμενίζει τον Θεό, αλλά θα αντιμετωπίσουμε την Εκκλησία σε έναν χώρο που θεραπεύει τον άνθρωπο. Δεν είναι ο Θεός που χρήζει θεραπείας, αλλά ο άνθρωπος θεραπεύεται. Ο άνθρωπος είναι ο ασθενής, ο νεκρός, ο οποίος χρήζει ανάγκης ιατρού. Και θεραπεύεται ο άνθρωπος μέσα από το Σταυρό του Χριστού μας, μέσα από το Πανάγιο Νέμα του που έδωσε την υπερόλου του κόσμου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
2: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Ό,τι καλό. Σήμερα κάτι πολύ γλυκό. Δεν θα το έλεγα συναισθηματικό, θα το έλεγα πολύ γλυκό. Κάτι όμως που αγκαλιάζει και το νου και την καρδιά. Και αυτό είναι ο ποιητικός λόγος. Βέβαια, όχι έτσι γενικά και αφηρημένα. Πρωταγωνιστής στη σημερινή μας εκπομπή είναι ένας από εκείνους τους ανθρώπους που τα φέρνει έτσι η ζωή, να είναι η μοίρα τους, να είναι η θεία πρόνοια. Τους τοποθετεί την συγκεκριμένη, την κατάλληλη στιγμή για να στερεώσουν πολλούς ανθρώπους, για να αναθρέψουν γενιές. Έτσι εγώ έχω καταγράψει μέσα μου τον μεγάλο ποιητή Γάμα Βερίτη, και το γάμα θα το εξηγήσουμε μετά. Όλη μου η ανατροφή, όλη μου η θρησκευτική ανατροφή πέρασε μέσα

0: διδακτικό. Ήταν πιο πολύ ένα μάθημα. Είτε στο κατηχητικό εντός του ναού, είτε στα θρησκευτικά στο σχολείο, ο θρησκευτικός λόγος ήταν σκληρός, ακριβής. Στόχευε περισσότερο στο νου. Το συναίσθημα μπορεί και να θεωρείται λιγάκι άσκοπο, μερικές φορές και ασύμβατο με μια σωστή θρησκευτική διαπαιδαγώγηση. Και μέσα σε αυτό το στεγανό σύστημα, σε αυτή την λιγάκι στεγανή ατμόσφαιρα, μια ρογμή. Αυτά τα μικρά ποίηματα, τετράστιχα τα περισσότερα, του ανθρώπου αυτού, που μπόρεσε και έβαλε μεγάλες αλήθειες, έχει άλλωστε και ένα υπέροχο ποίημα τέτοιο, μεγάλες αλήθειες, αργότερα το μελοποίησε η Ειρήνη Οικονομοπούλη, μεγάλη συνθέτρια. Αυτές λοιπόν οι μεγάλες αλήθειες δεν μείναν μόνο στο νου, πήγαν και στην καρδιά. Ήταν η πρώτη μου υποψία ότι η τέχνη μπορεί να κάνει την γνώση καρδιακή υπόθεση. Και αυτή την πρώτη αλήθεια μου την επιβεβαίωσε όλη η ζωή μου στη συνέχεια. Με κάποια έννοια, ο ποιητής Γάμα Βερίτης με ανέθρεψε. Δεν θα έχανα λοιπόν την ευκαιρία, καθώς έχω τη μεγάλη χαρά να γνωρίζω τον ανιψιό του, τον κύριο Γιάννη Γκιάλα, ο οποίος βρίσκεται σήμερα μαζί μας, τον οποίο η ζωή πήγε σε άλλα χωράφια, είναι γιατρός, χειρουργός, ουρολόγος, είναι πρόεδρος της ουρολογικής εταιρείας, αλλά σήμερα είναι εδώ σαν ένα μέλος της μεγάλης οικογένειας του ποιητή, στην οποία μεγάλη οικογένεια, έτσι όπως σας τα περιέγραψα προηγουμένως, ουσιαστικά ανήκουμε όλοι εκείνης της γενιάς. Κύριε Γκιάλα, να σας καλωσορίσω και εκ των προτέρων σας παρακαλώ να συγχωρέσετε λιγάκι τη συναισθηματική φόρτιση. Δεν υπήρχε σε αυτά που είπα ούτε ένας λόγος μη ακριβής. Αυτά συγκρατώ και μετά από αρκετά χρόνια τα συγκρατώ. Ανοίγω ακόμα βιβλία, είναι διάσπαρτος ο λόγος του σε πολλά έντυπα της εποχής εκείνης. Στο διαδίκτυο έχει αρκετά. Εύκολα μπορεί να βρει κανείς. Αργότερα, η ανάμιξή μου με τη μουσική με οδήγησε κάποια στιγμή και στο ποιητικό του έργο που μελοποιήθηκε, όπως το θέμα της, του ωραίου του έργου για τη Θεία Κοινωνία. Πάντως, είναι από εκείνες τις εμπειρίες που όταν αγριέψει η ζωή, τις χρησιμοποιείς σαν τα άλμπουμ των οικογενειακών φωτογραφιών, που τα ξεφυλίζεις για να πάρεις δύναμη και έτσι λίγο ηρεμία. Και μέσα σε αυτά τα άλμπουμ, τα καρδιακά άλμπουμ, ο Βερίτης είναι εκεί. Είπα κάτι προηγουμένως για το Γάμα Βερίτης. Αλέξανδρος Γκιάλας ήταν το κανονικό το όνομα.
1: Έτσι. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ιδιαιτέρως.
1: Το όνομά του ήταν Αλέξανδρος Γκιάλας, τρίτο παιδί του παππού, από τα 7 που είχε. Ένα από το περιγράφει ο πατέρας μου, πολύ έξυπνο παιδί. Μπήκε στη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 16,5 χρονών, όντας αριστούχος όλες τις τάξεις δημοτικού και γυμνασίου του πρώτου γυμνασίου Αρένων της Χίου. Το Γάμα Βερίτης. Ο παππούς ήταν πολύ αυστηρός, έχοντας να αντιμετωπίσει τη δουλειά. Ήταν δάσκαλος και ιερέας. Τον έκανε ιερέα ο Μητροπολίτης Χίου το 1909 για να μην πάει στον τουρκικό στρατό. Τότε η Χίος ήταν υπό τουρκική κατοχή. Οπότε το κόλπο σε εισαγωγικά ήταν τους δασκάλους, τους κάναν ιερείς και γλιτώναν τη στράτευση. Οπότε ο παππούς, όντας δάσκαλος και ιερέας, είχε πολύ δύσκολο ωράριο, λειτουργία και διδασκαλία στο γυμνάσιο της Χίου. 7 παιδιά, 2 παππούδες, σύζυγο, όλοι σε ένα σπίτι εκείνης της εποχής, στην Χίο του 1920. Οπότε το να τολμήσει κάποιος να του πει ότι θα γράψω ποίηματα, θα ασχοληθώ με την ποίηση, έστω και τη θρησκευτική, φάνταζε εξωπραγματικό. Οπότε προτίμησε ένα ψευδώνυμο.
0: Το Γάμα ήταν από τότε.
1: Το Γάμα Βερίτης ήταν το δεύτερο ψευδώνυμο του. Το πρώτο ήταν Αλέκος Πέτασος. Πέτασος είναι ένα βουνό απέναντι από το χωριό που γεννήθηκε, την Ελλάδα. Και από εκεί ορμόμενος

0: Είχε πάρει αυτό το ψευδόνυμο Αλέκος Πέτασος, το οποίο αργότερα μετεξέλιξε σε Γάμα Βερίτης. Το Γάμα έχει μείνει άγνωστο πώς προέκυψε. Ακόμα και ο πατέρας μου, που λόγω ηλικίας ήταν πιο από τους κοντινούς του αδελφούς και ο μόνος που έζησε τον έζησε λίγο περισσότερο, γιατί οι άλλοι δύο ήταν μεγαλύτεροι και έφυγαν και από το μέτωπο του ελληνοαλβανικού μετόπου. Οπότε ο πατέρας μου τον έζησε λίγο περισσότερο μένοντας στοιχείο. Ποτέ δεν του εξήγησε πώς προέκυψε το Γάμα Βερίτης, όπως και το Βερίτης. Άλλοι λένε το Βέριτας, την αλήθεια το λατινικό. Ούτε αυτό μπόρεσε ποτέ ο πατέρας μου, του εκμεύσει το μυστικό.
1: Ναι. Δηλαδή έγραφε ποίηση με το όνομα αυτό εν αγνία του πατέρα του.
0: Ναι. Έχοντας δημοσιεύσει ήδη από το 1η γυμνασίου, μικρό περιοδικό στο γυμνάσιο, φανταστείτε τότε τι εποχές μιλάμε, κρυφά, μαζί με έναν άλλο σπουδαίο λογοτέχνη Χιώτη, τον Μουτάφη, και το Φώτη τον Αγγουλέ, μετέπειτα αρκετά διάσημο Χιώτη ποιητή. Κρυφά δημοσίευαν αυτά τα ποιηματάκια τους.
1: Στον τοπικό τύπο εκεί.
0: Στον τοπικό τύπο, ναι. Στην αρχή ξεκίνησε μια γυμνασιακή εφημεριδούλα, η οποία μετεξελίχθησε λίγο πιο επίσημη, αν μπορούμε να το πούμε, εκείνη την εποχή.
1: Ο λόγος του τότε, δεν έχω εικόνα αυτών των ποιημάτων, ο λόγος του από τότε ήταν τόσο ακριβής, λιτός, δωρικός και τόσο γεμάτο συνέστημα.
0: Είναι εντυπωσιακό. Ακόμα και τώρα που μετά τον θάνατο του πατέρα μου βρήκα και ανέκδοτα ποιήματά του το 1927-32, είναι εντυπωσιακά. Αυτός ο δωρικός και τύπος γραφής και ποιήματος και αυτή η στιχομυθία, πως ναι, οι στίχοι πως έρχονται και ταιριάζουν.
1: Ταιριάζουν απόλυτα,
0: απόλυτα,
1: με απόλυτη ακρίβεια.
0: Φαίνεται από τα πρώτα βήματά του υπήρχε αυτό το χάρισμα, ναι, το οποίο μου το επιβεβαίνει και ο πατέρας μου πολλές φορές, ότι τον πείραζε και του λέει «Αλέκο, θα μου γράψει ένα ποιηματάκι». Έφευγε για 10 λεπτά, 20 λεπτά μέσα στο περιβόλι, γιατί το σπίτι είχε μεγάλα περιβόλια με μανταρινιές, πορτοκαλιά, στοιχείο, και σε 20 λεπτά του είχε φέρει ποίημα.
1: Ναι. Έμεινε πόσο στοιχείο?
0: Στοιχείο έμεινε από το 1915 που γεννήθηκε μέχρι το 1930 που μπήκε στη θεολογική σχολή.
1: Και κατόπιν ερχόμενος εδώ μπλέκεται μετά στις όμορφες αυτές τις συντροφιές της ζωής.
0: Ερχόμενος
1: αυτή
0: εδώ.
1: Αυτή ήταν η πρώτη του, ας πούμε, ανάμειξη στα των χριστιανικών οργανώσεων.
0: Όχι. Η πρώτη ανάμειξη ήταν από παιδάκι 5 χρονών, όταν τον παππού δεν υπήρχε ημέρα που λειτουργίας που δεν συμμετείχε ο Αλέξανδρος, είτε ως παπαδάκι στο ιερό, είτε ως ψάλτης, είτε ως αναγνώστης. Τα βιώματά του, όπως τα αναφέρει, μου τα έλεγε ο πατέρας μου, ήταν από πολύ μικρής ηλικίας, γιατί όλη η οικογένεια ήταν προσανατολισμένη στην εκκλησία, λόγω του πατέρα. Οπότε τα βιώματα ήταν από πολύ μικρό, αυτά προς την χριστιανική πίστη. Το μπλέξιμο, μπορώ να πω, μάλλον αυτή η προσχώρησή του στην αδελφότητα της θεολόγων της ζωής, έγινε από τον πατέρα του, τον παππού μου, ο οποίος, φέρνοντας ένα επαρχιωτόπουλο στην Αθήνα του 1930, έπρεπε κάπου να το εμπιστευτεί. Οπότε θεώρησε ότι η αδελφότης της ζωής, των θεολόγων της ζωής, ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να του δώσει του μικρού Αλέξανδρου, και από άποψη στέγης και από άποψη εργασίας. Οπότε φάνταζε σαν την ιδανική ευκαιρία να τον δώσει εκεί.
1: Α, εργαζόταν κιόλας εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Εργαζόταν.
0: Και φοιτούσε.
1: Ναι. Τι ξέρουμε για τις εντυπώσεις του από αυτήν την επαφή? Το ρωτάω διότι είναι αυτό που είπα και στον πρόλογο. Είχε χώρο αυτό το περιβάλλον για αυτόν τον τόσο συναισθηματικό λόγο?
0: Νομίζω τον χώρο τον βρήκε περισσότερο ερχόμενος στην Αθήνα. Εδώ μπόρεσε να ξεδιπλώσει, ναι, όλα του τα τάλαντα, που ακόμα και οι θεολόγοι της ζωής, οι μεγαλύτεροι του, το κατάλαβαν όταν πρωτοεκδόθηκε το περιοδικό Ακτίνες. Mm-hmm. Μέχρι τότε δεν είχε εκδηλωθεί ο Αλέξανδρος όσον αφορά τα ποίηματά του ή τις γνώσεις, γιατί έχει γράψει και πάρα πολλά πεζά, το οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος.
1: Διηγήματα ή δοκίμια?
0: Και δοκίμια και διηγήματα και πολλές μεταφράσεις Γάλλων κυρίως συγγραφέων, τα οποία τα έχουμε σαν οικογένεια, έχουν εκδοθεί. Mm-hmm. Αν δεν είναι τόσο διάσημα, μπορώ να πω τη λέξη, όσο τα ποίηματά του. Εδώ πιστεύω στην Αθήνα και απαλλαγμένος, μπορώ να πω, κάπως από την πίεση την πατρική, μπόρεσε να ξεδιπλώσει όλο το ταλέντο το ποιητικό και να δώσει όλα αυτά τα ποιήματα που γνωρίζουμε όλοι με μεγαλύτερη ευκολία και μεγαλύτερη άνεση.
1: Έγινε εξ αρχής αποδεκτό αυτό το ταλέντο?
0: Στην οικογένεια, αν και δεν θέλαν να το παραδεχτούν τα αδέρφια του, τον θαυμάζανε. Ναι. Ήταν κάτι τους εντυπωσιακό και τους γοήτευε αυτή η ευκολία με την οποία, όπως έλεγε ο πατέρας μου, σκάρωνε τα στιχάκια αυτά. Ζώντας ένα γεγονός τη στιγμή που γίνεται, ίσως δεν καταλαβαίνεις τη σημασία σου, το πόσο σημαντικό είναι.
1: Ναι, το δοκιμάζει ο χρόνος, έτσι είναι.
0: Και πιστεύω, μου το έλεγε ο πατέρας μου, όταν τον είχαμε δίπλα στον Αλέξανδρο, δεν περιμέναμε, ακούγαμε ότι ναι, είναι τους προτεργάτες των χριστιανικών μαθητικών ομάδων, των κατηχητικών σχολείων που υπήρξε κατηχητής για πάρα πολλά χρόνια. Οργάνωσε τον ακαδημαϊκό σύνδεσμο, κοινωνικό σύνδεσμο. Όλες αυτές τις ομιλίες στα πανεπιστήμια, σε μια δύσκολη εποχή, πολύ ληστική εποχή. Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει το μέγεθος του ανθρώπου. Mm-hmm. Το οποίο φάνηκε βέβαια και μετά τον πρόωρο θάνατό του και στη συνέχεια πώς εξελίχθηκε.
1: Στο περιβάλλον της ζωής έγινε εξ αρχής αποδεκτός?
0: Νομίζω ότι ναι. Αν όχι με τον πρώτο χρόνο, σιγά σιγά καταλαβαίνοντας τις δυνατότητές του και αφήνοντας τον ελεύθερο να δράσει χωρίς να μπει σε καλούπια, φάνηκε όλη του αυτή η δυναμικότητα που είχε στο να προσεγγίζει τον κόσμο με τα χριστιανικά του μηνύματα και τα όσα έκανε για τον χριστιανισμό.
1: Τι ξέρουμε για την περίοδο αυτή εδώ στην Αθήνα? Είπαμε τις πολλές του δραστηριότητες κλπ. Συνέχισε την ολοκλήρωση τη θεολογική του σχολή.
0: Τελείωσε τη θεολογική σχολή το 1934, ακριβώς τα 4 χρόνια, Αριστούκος όπως πάντα. Η ζωή του, από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν η διδασκαλία σε διοργάνωση ομιλιών στα πανεπιστήμια. Τότε ήταν και πολλά τις πανεπιστημιακές σχολές. Τα κατηχητικά σχολεία. Η συγγραφή ομιλιών στις ακτίνες και σε άλλα χριστιανικά περιοδικά. Ωστόσο δεν μπόρεσε να, όπως ξέρουμε, πέθανε πολύ νέος, οπότε δεν μπόρεσε να το κληρώσει το έργο του. Φανταστείτε, 33 χρονών απεβίωσε, είτε από τα 31 του είχε μια ημιπληγία λόγω μιας εγκεφαλικής πάθησης. Οπότε ουσιαστικά από το 30 που ήρθε στην Αθήνα μέχρι το 1946, για 16 χρόνια μπόρεσε να αποδώσει ό,τι απέδωσε το έργο του.
1: Επιβάρυνε την κατάστασή του η κατοχή, ήταν οι κακουχίες ή ήταν κάτι εντελώς ανεξάρτητο?
0: Ο θείος ο Αλέκος στην τρίτη γυμνασίου, κατά τη διάρκεια των επιδείξεων, των γυμνασικών επιδείξεων, προσευλήθη από ρευματικό πυρετό, τους ρευματισμούς. Η τότε γιατρή της εποχής θεώρησε ότι ήταν κάποιο στραμπούλιγμα στο πόδι, γιατί εκεί εμφανίστηκε το πρίξιμο, δεν του έδωσαν την αγωγή που έπρεπε, το σαλικυλικό νάτριο. Αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ενδοκαρδίτιδα. Η οποία τον συνόδευσε σε όλη τη ζωή. Κάποια στιγμή με τις κακουχίες της κατοχής και ιδίως όταν χρειάστηκε να επιστρέψει το 1944 στη Χίο, γιατί εκείνη τη χρονιά σκοτώθηκε ο αδελφός σου στο Ρίμινι, μεγαλύτερος κατά 2 χρόνια Γιώργος Γκιάλα, σκοτώθηκε στο Ρίμινι και έπρεπε να επιστρέψει και να δει τους γονείς και τα αδέρφια του που είχαν τα δει πάρα πολλά χρόνια. Τότε οι επικοινωνίες ήταν πάρα πολύ δύσκολες και ιδίως με κατοχή. Ακόμα πιο δύσκολο, περιγράφει ότι μπήκε σε ένα καίκι στον Πειραιά 3 Δεκεμβρίου. Το καίκι δεν μπορούσε να αποπλέψει, φοβόταν ακόμα τα γερμανικά υποβρύχια και τα ιταλικά στο Αιγαίο και έφτασε Χίο παραμονές Χριστουγέννων. Οπότε καταλαβαίνετε, 22 μέρες μέσα σε ένα καίκι, ο συγκεκριμένος οργανισμός πώς επιβαρύνθηκε. Χειμώνας του 1944. Και καλοκαίρι του 1946 εμφανίστηκε κάποιος τρόμος, έφυγε από την καρδιά και έκανε παραπληγία στον εγκέφαλο. Η δεξιά του πλευρά έχει παραλύσει. Οπότε έμεινε 2 χρόνια ουσιαστικά παράλυτος από τη δεξιά του πλευρά. Παρ' όλα αυτά μπορούσε και υπαγόρευε ποιήματα και έχουμε και εκείνη την περίοδο κάτι πιο λυρικά και πιο κοντά προς το θάνατο ποιήματα. Πολύ ωραία και αυτά.
1: Ναι, θυμάμαι.
0: Μια άλλη περίοδο της ζωής του.
1: Τα τελευταία χρόνια της ζωής του πέθανε στη Χίο.
0: Πέθανε στην Αγία Παρασκευή, στην αληθότητα της ζωής, όπου εκεί είναι και το μνήμα του.
1: Ναι, ναι. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο λόγος του είναι σαφώς λιγάκι πιο σκούρων χρωμάτων, ποτέ δεν έλειψε η ελπίδα. Εκπέμπει μια προσδοκία, πώς να πω έτσι, μια προσμονή για μια συνάντηση.
0: Αυτή τη συνάντηση με τον γλυκό του Ιησού, όπως
1: έλεγε. Ναι, τον γλυκό Ιησού.
0: Ναι, ήταν μια περίοδος δύσκολη της ζωής του, όμως και τότε, και σε αυτή την κατάσταση, από ό,τι περιγράφουν και οι μετέπειτα συνάδελφοί του και συμπόροι του, να αντιμετώπισε μεγάλη καρτερικότητα, όπως πάντα ο θείος. και μπόρεσε και μέσα από αυτή τη δύσκολη περίοδο να γράψει κάποια ποιήματα που αυτό που ακριβώς που είπατε αντανακλούν τον πόνο που βίωνε και την προσμονή για τη συνάντηση.
1: Ναι. Η επίδραση του έργου του, αν τώρα, αν μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή να σας το πω απλά, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι σε θέση να μου χρησιμεύσει και να χρησιμοποιήσω ένα ποίημα για ένα μάθημα θρησκευτικών σήμερα. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι μιλάμε για ένα έργο το οποίο έσπασε όρια χρόνου.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο. Εκείνη την εποχή έχω σχεδόν επίγνωση, δεν λέω υποψία, έχω βεβαιότητα ότι ήταν μια μοναδική περίπτωση. Ήταν μια περίπτωση σίγουρα μοναδική. Ήθελα να ρωτήσω λίγο η επίδραση στους συνομιλίκους του και στη γενιά αυτή, τις μάζες αυτές που συνέρεαν στις οργανώσεις τότε, τους χώρους όπου προσφερόντουσαν για την εποχή εκείνη πράγματα μοναδικά, πέρα του θρησκευτικού λόγου, προσφερόντουσαν οι κατασκηνώσεις, προσφερόντουσαν δραστηριότητες, ανθρώπινη επαφή, ναι. Παρά τις όποιες ακρότητες ή και παρενέργειες ακόμα που η ιστορία της έχει καταγράψει, νομίζω έφτασε πια ο καιρός, τα πράγματα μπήκαν σε μια νυφάλια
0: πορεία
1: σειρά. Βλέπουμε πλέον τα υπέρ και τα κατά. Είναι μεγάλος ο χρόνος, μπορούμε να τα δούμε. Αλλά ήθελα λιγάκι να μας μεταφέρετε αυτή την επίδραση που είχε στους νέους ανθρώπους την εποχή εκείνη.
0: Έτσι κι αλλιώς άνθρωποι σαν ο Βερίτη δεν ανήκουν, ξεφεύγουν από τα όρια της οικογένειας. Δεν νομίζουμε πλέον ότι σαν οικογένεια ανήκει σε εμάς, ανήκει στην Ελλάδα. Και ακόμα θυμάμαι όταν τα παιδιά γη μου γυρίσαν μια-δύο φορές στο σπίτι, πολύ συγκινημένοι όταν διαβάσανε στο σχολείο του ποιήματο του Βερίτη, που ακόμα 2010-2012 υπάρχουν στα βιβλία των παιδιών, μαθήματα του Βερίτη, ποιήματα του Βερίτη. Όπως και το άλλο, το εντυπωσιακό, το τι έχει μείνει. Το ότι συναντώ κόσμο από την επαρχία, άγνωστο σε μένα, ασθενείς μου, συγγενείς, ασθενών, που μόνο στο όνομα Γκιάλας μου λένε με το Βερίτη τι σχέση έχετε. Θυμάμαι, μου λέει, έχω μεγαλώσει με τα ποιήματά του. Χριστιανική στέγη Καλαμάτας. Χριστιανική στέγη Σύρου. Ο Πάτρας, που δεν με ήξεραν, ή συναντώ στο νοσοκομείο. Είχα την πινακίδα μου Γιάννης Γκιάλας και με σταγατάνε άσχετα, άγνωστοι άνθρωποι στο νοσοκομείο, να με ρωτήσουν τι σχέση έχω με τον ποιητή. Και μόνο αυτό νομίζω δείχνει την οικουμενικότητα, αν μπορούμε να πούμε, του ανθρώπου.
1: Η οποία έχει γίνει αποδεκτή η ποιότητα του έργου του και από μη χριστιανικούς κύκλους. Αναφέρεται μέσα, δηλαδή έχω δει πολλές σελίδες, ιστοσελίδες ποιήσης. Είναι παρόν. Είναι παρόν.
0: Είναι αποδεκτός.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Δεν μπορεί να μην γίνει αποδεκτός ο αυθεντικός άνθρωπος.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Είναι καταπληκτικό το ότι πολλές φορές αναζητούμε γιατί βρε παιδί μου το χριστιανικό μήνυμα στην εποχή μας έχει αυτή την απήχηση, την απόρριψη μερικές φορές, ενίοτε και το χλευασμό. Και πώς καταφέρουν κάποιοι άνθρωποι και γίνονται αποδεκτοί. Ό,τι και αν πούνε. Το γυρνάμε μερικές φορές ότι είναι η αύριο επικοινωνιακότητα. Ίσως να είναι όλα αυτά. Κυρίως όμως νομίζω είναι η αυθεντικότητα. Μια εσωτερική συγκρότηση και συνέπεια.
0: Ακριβώς. Αν σκεφτούμε τι μέσα υπήρχαν εκείνη την εποχή για να διαδοθούν όλες αυτές οι ομιλίες, οι γνώσεις, τα ποιήματα. Μηδαμινές πενιχρές. Και όμως μπορούσε να υπάρξει αυτή η διεισδυτικότητα όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη την επαρχία, σε όλη την Ελλάδα.
1: Νομίζουν πολλοί ότι περνάμε εποχές δύσκολες για την πίστη. Ίσως δεν έχουν επίγνωση, το είπατε ήδη προηγουμένως, η δεκαετία του 20 και του 30. Είναι σκληρές εποχές για τον χριστιανισμό. Είναι εποχές ανατροπών όπως και η τωρινή. Τολμώ να πω και χειρότερες, γιατί οι άνθρωποι τότε διαβάζανε.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Οι άνθρωποι είχαν συγκρότηση μορφωτική. Να το πω απλά. Και οι θειασώτες και οι αντίπαλοι ξέραν γράμμα.
0: Πολύ σωστά.
1: Τώρα πλέον όλα είναι συνθηματικά και φτηνά. Δεν μπορείς να κάνεις μια σοβαρή συζήτηση ούτε με τον εντός, ούτε τον εκτός. Αυτό είναι. Ήθελα να σας ρωτήσω για ένα βιβλιαράκι που βγήκε, δημοσιεύθηκαν, έπεσε στα χέρια μου σχετικά πρόσφατα, ένα βιβλιαράκι σχετικά με επικηδείους. Ήταν παλιοί τους συμμαθητές, ήταν πολύ συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό.
0: Και μαθητές του και συνοδοιπόροι, θεολόγοι.
1: Υπήρχε μια περιγραφή της ημέρας εκείνης, της Θανίστου.
0: 8 Μαΐου 1948. 5 Μαΐου.
1: Πρέπει να ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός.
0: Έτσι περιγράφεται.
1: Έχετε εσείς κάποιες, έτσι, κάποια ηχό από, αυτό, από αυτή τη μέρα?
0: Δυστυχώς ήταν εποχές που η κηδεία έγινε ερήμην των συγγενών, γιατί δεν μπορούσαν να παρευρεθούν λόγω της καταστάσεως που επικρατούσε στην Αθήνα εκείνες τις εποχές.
1: Ναι.
0: Ήταν πάλι το 1948, υπήρχε πάλι ο πόλεμος, η συγκοινωνία με τυχείο πάντα δύσκολη. Οπότε από ό,τι μου περιγράφει ο πατέρας μου, γιατί από εκείνον έχω τις περισσότερες περιγραφές, αν όχι όλες, ήταν ένα ιερό προσκύνημα όταν έγινε η κηδεία, έγινε στην Αγία Παρασκευή, όπως στο παρεκκλήσιο της ζωής, με παρουσία πλήθους κόσμου, και ήταν ένα εντυπωσιακό το μέγεθος της όλης εξοδίου ακολουθίας.
1: Τα λόγια στο βιβλιαράκι αυτό ήταν συγκινητικά πολύ.
0: Ναι, τα έχουμε και εμείς.
1: Ήταν συγκινητικά. Πέστε μου λίγο τη σχέση του μακαριστού πλέον Βερίτη με τυχείο. Υπάρχει παρουσία του, γίνεται κάτι, το έργο του κάπως έχει ταυτιστεί με το νησί?
0: Η Χίος τον έχει τιμήσει τον Γάμα Βερίτη με δύο πρωτομές, μία στον κήπο, στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου υπάρχουν πρωτομές όλων των σπουδαίων ανθρώπων γραμμάτων και τέχνης της Χίου, και μία στο χωριό του παππού μου, του πατέρα του, στα Μεστά, έξω από τον προάβλιο της Εκκλησίας των Ταξιαρχών. Η πνευματική αιστεία Χίου φέρει το όνομά του, Αλέξανδρος Γκιάλας, και κατά καιρούς τόσο η Ιερά Μητρόπολη Χίου όσο και η πνευματική αιστεία Χίου τον έχουν τιμήσει με εκδηλώσεις σε επετείους γεννήσεως και θανάτου του, ναι, με ομιλίες. Υπάρχει το σπίτι που έζησε στη Χίου, υπάρχει ο κεντρικός δρόμος της Χίου που ενώνει την πόλη με τα νοτιόχωρα, φέρει το όνομά του.
1: Γάμα
0: Βερίτης, και πολλές φορές που γράφουν οι δημοτικοί, οι άρχοντες, γεώργιους τους, τηλεφωνώ και το διορθώνω. Νομίζω ότι η Χίος τον έχει τιμήσει, ναι, τον Γάμα Βερίτη, και τον τιμά.
1: Κάτι τελευταίο που ήθελα να ασχοληθούμε λίγο ήταν με τις μελοποιήσεις των έργων του. Έχετε ακούσει καμία?
0: Ναι, από τον Απόστολο Βαλινδρά έχουν γίνει πολλές μελοποιήσεις, και από την κυρία Οικονομοπούλου.
1: Και την κυρία Οικονομοπούλου. Ήταν και στην Πάτρα.
0: Τα έχουμε και σε CD και σε κασέτες. Ναι, εντάξει. Άλλο επίπεδο.
1: Ενθύμια τι έχουν μείνει από τη ζωή του? Δηλαδή θέλω να πω στην οικογένεια.
0: Στην οικογένεια έχουν τα γραπτά του.
1: Τα πρωτότυπα.
0: Τα πρωτότυπα
1: γραπτά του.
0: Όπως και πρόσφατα βρήκα πάλι αναμοχλεύοντας του πατέρα μου τα χαρτιά, ένα 10 σειρές προσευχή για τα αδέλφια μου, ένα πάρα πολύ ωραίο,
1: ναι,
0: 8 γραμμών ποιηματάκι, αδημοσίευτο, σε ένα χαρτάκι, ναι, το τίποτα, έτσι σκαρώνει τα ποιηματάκια του ο Βερίτης, το πουθενά. Και είναι μια προσευχή για τα 7 αδέλφια του, για τα 6 αδέλφια του, ναι, πολύ συγκινητική.
1: Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι βρίσκεστε εδώ σήμερα με τόσο, ας πούμε, εκ πρώτης όψης διαφορετικές ιδιότητες. Ένας γιατρός μιλάει για έναν άνθρωπο, έναν θεολόγο, έναν άνθρωπο του πνεύματος, αλλά ήθελα να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Τι αφήνει στη ζωή σας αυτή η άβρα αυτού του ανθρώπου? Πώς το νιώθετε? Θα ήσασταν κάποιος άλλος γιατρός εάν δεν είχε περάσει από τη ζωή σας?
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι η κληρονομιά που αφήνουν αυτοί οι άνθρωποι, τη νιώθεις καθημερινά στους ώμους. Και όταν μεγαλώσει μέσα σε μια οικογένεια με τα συγκεκριμένα ιδανικά, τη νιώθεις ακόμα περισσότερο. Και αυτά τα ιδανικά και αυτή την κληρονομιά θέλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε και στις νεότερες γενιές της οικογένειάς μας που ακολουθούν, ώστε τα κλαδιά να απλώνονται, γιατί οι ρίζες υπάρχουν γερές.
1: Ναι. Αυτές οι ρίζες, όπως έλεγε και ένα ποίημα του χώρου αυτού της ζωής, αν πιάσουν οι ρίζες γερά, μη φοβηθείς ούτε ανέμους ούτε θύελες. Απλώς φοβούμε, αλλά αν είναι να γίνει, δεν πειράζει. Φοβούμε ότι οι επόμενοι από μας θα καρποφορήσουν και ανθοφορήσουν λιγάκι αργότερα.
0: Μακάρι, αυτό θέλουμε για την Ελλάδα.
1: Και αν είναι να ανθοφορήσουν, δεν πειράζει και ας μην το δούμε. Αλλά βλέπω πώς εξελίσσονται οι νεότερες γενναίες, και αυτοί κι αν είναι ηρωικές γενιές με τόσες επιδράσεις, τόσες αντικσότητες και τόσους πειρασμούς. Μιλάμε για φτώχεια στην εποχή εκείνη, αλλά αντιμετωπίζεται η φτώχεια.
0: Ναι, η φτώχεια αντιμετωπίζεται. Αυτό ήθελα να πω, που λέγαμε πάλι για το Βερίτη. Γεννήθηκε 3 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Χίου. Φανταστείτε τι επικρατούσε στο νησί. Με τη μικρασιατική καταστροφή που ακολούθησε,
1: Ναι.
0: Πολύ δύσκολες.
1: Έτσι να παρηγοριόμαστε, δεν περνάει η ανθρωπότητα, ούτε η Ελλάδα μας περνάει την πρώτη δύσκολη περίοδο.
0: Όχι, συνηθισμένοι.
1: Έτσι είμαστε. Απλώς είναι μικρές οι ζωές μας και όλα μας φαίνονται ότι είναι το βασικό σημείο της ιστορίας.
0: Σωστά.
1: Ένα πέρασμα.
0: Ένα πέρασμα, ακριβώς.
1: Λοιπόν, συγχωρέστε μας σήμερα. Κάποια στιγμή μπορεί να έγινε πολύ προσωπικός ο λόγος, αλλά έχω μια βαθιά πεποίθηση. Κάθε τι το βαθιά προσωπικό τελικά τους αφορά όλους. Και αν έχω μια κρυφή φιλοδοξία από την εκπομπή αυτή, είναι να ρίξετε μια ματιά με δική σας πρωτοβουλία σε αυτόν τον υπέροχο λόγο του ποιητή Γάμα Βερίτη. Σας βεβαιώ ότι παρά τα ιστορικά στοιχεία που ακούσατε, θα βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν πράγματα που σπάνε τα τείχη του χρόνου και απλώνονται προς την αιωνιότητα. Αιωνιότητα που ούτως ή άλλως είναι η μοίρα μας. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Γιάννη Γκιάλα για τη σημερινή του παρουσία.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Για τον καρδιακό του λόγο και την προσωπική επικοινωνία, την οποία χαίρομαι για λόγους βαθιά προσωπικούς, που ελπίζω να διασταθήκατε λιγάκι, καθώς η σχέση μας δεν είναι σημερινή ούτε περσινή. Είναι μεγάλη χαρά που η Πεμπτουσία έγινε αφορμή να βρεθούν ξανά δύο άνθρωποι που έχουν τόσα κοινά και έχουν τόσες αναμνήσεις να τους συνδέουν από το παρελθόν. Θα τα πούμε, όπως προείπαμε, και κάποια άλλη στιγμή με όμορφα πράγματα και με πλούσιες έτσι φωτογραφίες. Είναι μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία. Άλλωστε ο σταθμός εδώ πέρα και ο τηλεοπτικός και ο ραδιοφωνικός κυνηγούν αυτά που συγκροτούν την νεοελληνική μας ταυτότητα. Και ο σημερινός πρωταγωνιστής καλεσμένος μας, έστω και αν δεν ήταν ορατός, σίγουρα αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ταυτότητάς μας.
0: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε
0: Γκιάλα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Χαίρετε. Καλή αντάμωση στα επόμενα.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννήθει το θέλημά σου ως ουρανό και της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμην τους οφειλέντες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσεμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσεμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσεμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλείπει η ψυχή μου στα σαυλά σου, Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσα τα πειθόν ζώντα, και γαστρουθεί ονέβαινε αυτό οικίαν, και τριγών οσίαν εαυτή, ούθης ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήρια σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σε αυτό πάρα σου, αναβάσε την καρδία αυτού διέθετο, εις την κελάδα του κλαθμόνος, εις τον τόπον ονέθετο, και γάλε ευλογία σου δώσει ο νομοθετών, πορεύσουν εκ δυνάμεως εις δύναμη, οφθήσε το Θεός των Θεών αισίων. Κύριε ο Θεός ο δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξελεξά εν παρεπτήσε εν τέκο του Θεού μου, μάλλον εκεί με σκηνόμαστε να μαρτωλώουν, ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξα δώσει, Κύριος σου στερήσει τα καθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός ο δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόκησε ασκία την γη σου, απέστρεψε την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκασε τα ανομία σου λαό σου, εκάλυψε πάσα τα αμαρτία αυτών. Κατέβασε τα σπάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργή θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών, και απόστρεψον το θυμό σου αφημών. Μη σου αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεά στη γενεά. Ο Θεός σε επιστρέψα ζώσει ημάς, και ο λαός σου εφρανθίζεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτήριό σου δοείς ημίν. Ακούσαμε τη λαλήση εν εμήν, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύσον φοβουμένων αυτό, το σωτήριον αυτού, που κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύρος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και πάκουσον μου ότι πτωχός και επένδυση μη εγώ. Φύλαξουν η ψυχή μου ότι όσο σημή, σώσον τον δούλο σου, ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέγε κράξω με όλη την ημέρα. Έφραν την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επικής και πολυέλεος πάση της επεκαλουμένης σε. Ενώντασε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέωτε επικουσάς μου. Ουκ έστι νόμοι ως εν θεήσει Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνε όσα επί σας, ήξουσι και προσκυνήσου συν ενώπιον σου Κύριε. Και δοξάσου το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδήγησον με Κύριε εν διοδό σου και πορεύσε με τελευθεία σου. Εφρανθείτε καρδία μου, του φοβήσε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα πεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατιών εζήλησαν η ψυχή μου και ού προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρημον και λέγημον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, δώσω κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκη σου. Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και σχηνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και σχηνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
2: Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αείκει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Αγγελικέ δυνάμεις επί το μνήμα σου και οι φυλάσσοντες απενεκρώθησαν και ίσα το Μαρία το τάφο ζητούσα το άχραντο σου σώμα. Εσκύλευσα στον Άδη, μη πειραστείς υπ' αυτού. Υπήντησα στην Παρθένο δωρούμενο στη ζωή. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Κύριε, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ως του άνω στερεώματος την ευπρέπεια και την κάτωση συναπέδειξα ωραιότητα του Αγίου Σκηνώματος εις δόξη σου, Κύριε. Στερέωσον αυτό εις αιώνα αιώνος και πρόσδεξε ημώ τα σεν αυτό απαύστος προσαγωμένας σιδεήσεις δια της Θεοτόκου υπάντων ζωή και Ανάστασης. Και νυν και αείκει στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Δημάς γεννητής εκ Παρθένου και Σταύρος νυπομείνας αγαθέ, ο θάνατο θάνατος κλέφσας και έγερς ενδείξεως Θεός, μη παρήδη σου έπλασες χειρί σου, δείξον την φιλανθρωπία σου λέγημον, δέξε την τεκούσα σε Θεοτόκον, πρεσβεύωσαν υπέρ ημών και σώσω σωτήρ ημών λαών επαγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μάση τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών δι' Αβραάμ των εγκαπημένων υπό σου και δι' Ισαάκων δούλο σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αείκει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον εμάς. Κύριε, ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αείκει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστεί το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουν τους οφειλέντες ημών, και εμείς ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Το εκουσίο και ζωπιό σου θανάτου Χριστέ, φύλα σου άδου συντρίψα ω Θεό, ίνιξα σημείν των πάλι παράδεισων και αναστάθε εκ νεκρών, ερίσω εκ φθορά στη ζωή ημών. Ο σταυρό ο τίμιο προανατέλων προκαθέρει άπαντα και αγιάζει μυστικό ον διανία ευθύτητη, ετοιμαστόμεν πιστό υποδέξαστε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο ελπαντή καιρό και πάση ώρα, ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία διας επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν δύο ώρα ταύτητα συντεύξεις, και ήθινον τη ζωή ημών προς εντολά σου, τα ψυχά σημών αγίασον, τα σώματα άφηνισον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε εμάς από πάθες θλίψη από όλων το δίνεις. Τύχησον εμάς οι αγίοι σου αγγέλης, εν την παρεμβολή αυτών θυρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομαι εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση απλωσή του σου δόξης, ότι ευλογητός εις αιώνας των όλων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και

0: προθυμείς επί της ημών πλημελήμασι και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ιέπι του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις των παράδεισων δοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλε σας, η λάστη τίμη της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεν γάρ και νομίσαμεν και ούκες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλληκετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρου δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων η κατοικία. Σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σοι την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μητέρα Αγία ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα,

ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και πλουτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμή Θεό σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιά σου συν, αναβαίνουσιν όρτι καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά, όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάρανξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσαι και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσωνε τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνος εφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσ πέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασες εμπέζειν αυτή, πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αν δεν ελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξ αποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και να κενείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, ειδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετο νίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: εξόδου το ανάγνωσμα. Εξήρε Μωυσής τους Υιούς Ισραήλ από θαλάσσης Ερυθράς και είδε και ναυτούς εις την έρημον Σούρ και επορεύοντο τρεις ημέρες εν τη ερήμο και ο χεύρισκον είδωρος τεπίην. Ήρθον δε εις μεράν και ο κηδύναντο πίν είδωρ εκ μεράς πικρόγαριν. Δια τούτο επωνομάστη το όνομα του τόπου εκείνου Πικρία. Και διεγόγγισεν ο λαός κατά Μωυσή λέγοντες τι ποιόμεθα. Ευώησε δε Μωυσής προς Κύριον και έδειξεν αυτό ο Κύριος ξύλων και ενέβαλεν αυτό εις το είδωρ και γλυκάνθη το είδωρ. Εκεί έθετο αυτό δικαιώματα και κρίσεις και εκεί αυτόν επήρεσε και είπεν «Εάν ακοή, ακούσει Κυρίου του Θεού σου και τα αρεστά ενώπιον αυτού ποιήσεις και ενωτήσει τες εντολάς αυτού και φυλάξεις πάντα τα δικαιώματα αυτού». Πάσαν όσων είναι επίγαγον της Αιγυπτής, ο καπάξο επισε. Εγώ γαριμή Κύριος, ο ιόμενόσε. Κι ήρθον εις Ελίμ και ήσαν εκεί 12 πηγέ υδάτων και 70 στελέχη φινίκων, παρανέβαλον δε εκεί παρά τα ύδατα. Απήρων δε εξ Ελίμ και ήλθε πάσα εις την αγωγή ιών Ισραήλ εις την έρημον Σιν, ο εστίν αναμέσων Ελίν, και αναμέσων Σινά, παρημιών το ανάγνωσμα, ιε μη ολιγόρη παιδείας Κυρίου, μη δε εκλείου επ' αυτού ελεγχόμενος, ον γαρ αγαπά Κύριος παιδεύει, μας τηγείται πάντα ιών, ον παραδέχεται, μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφίαν και θνητός ως είδε φρόνησιν, κρίσον γαρ αυτήν εμπορεύεστε η χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς. Τιμιωτέρα δε εστί λίθων πολυτελών, ου κατητάσσεται αυτοί ουδέν πονηρών, εύγνωστος εστί πάση της αγαπώσιν αυτήν, πάνθε τίμιον ου κάξιον αυτής εστί. Μήκος γαρ βίου και έτη ζωής εν τη δεξιά αυτής, εν δε τη αριστερά αυτής πλούτος και δόξα. Εκ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμον δε και έλων επί γλώσσης φορεί. Εωδή αυτής οδή καλέ και πάσε τρίβει αυτής με τυρήνης. Ξύλων ζωής εστί πάση της εντεχομένης αυτής και της επεριδομένης επ' αυτήν ως επί Κύριον ασφαλής. Προφητείας της Αΐου το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος, ανοιχθήσονται επίλες ο Ιερουσαλήμ ημέρας και νυχτός, ούδι απαντός κλειστήσονται, το εις αγαγήν προσέ δύναμην εθνών και βασιλείς αυτών αγωμένους. Τα γαρέθνη και οι βασιλείς ή την αίσιου δουλεύσου συναπολούνται και τα έθνη ερημία ερημωθήσονται. Και η δόξα του Λιβάνου προσέ ήξη, εν κυπαρίσω και πέφκη και κέδρο, άμα δοξάσε το τόπον των αγιών μου και τον τόπον των ποδών μου δοξάσου. Και πορεύσονται προσέ δε δικότες ή των ταπεινωσάντων σε και παροξυνάντων σε και προσκυνήσουσεν επί τα ίχνη των ποδών σου πάντες και παροξύναντές σε και κληθήσει πόλης Κυρίου Σιών του Αγίου Ισραήλ δια το γεγενείστε σε κατελελειμμένην και μιμησημένην και ο κίνο βοηθών σε και θύσουσε γαλία με αιώνιον εφροσύνην γενναίες γενναιών και θυλάσσεις γάλα εθνών και πλούτων βασιλέων φάγεσθε και γνώση, ότι εγώ, Κύριος, ο σώζουν σε και εξαιρούμενος ο Θεός Ισραήλ.
1: Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτεν αμαρτή.

του φιλαθήνα ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφ' ημάς, καθάπηρη λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το

0: Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών εν εκείν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανού και επί της γης, των άρτων ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφείληματα ημών, ως και ημείς αφήμην σου φιλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρδου χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφ' ημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αημνηστικτήτωρες.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Κατηχητές και δύσκολα παιδιά. Ομιλία του μακαριστού γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου.
3: Ίσως οι λέξεις, ίσως τα νοήματα, ο τρόπος είναι λίγο διαφορετικός. Φέρεται ότι τα μυαλά πηγαίνουν μαζί με τα ρολόγια. Το δικό μου το ρολόγι λέγει ότι είναι 12 και 4. Το δικό σας θα λέγει κάποια άλλη ώρα νομίζω και έτσι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά συνεννοούμεθα απόλυτα, διότι όταν λέτε εσείς ότι είναι 6 και 4 γνωρίζετε τι λέτε, και όταν λέμε εμείς ότι είναι 12 και 4 έχουμε μια πλήρη αίσθηση και μάλιστα καθαρότεραν από την πολιτική συμβατική ώρα, διότι η ώρα η Βυζαντινή η δική μας έχει μία σταθερότητα και δεύτερον έχει μία άμεσον επενέργεια επάνω στην καθημερινή πνευματική και προσωπική ζωή των μοναχών. Εάν υποθέσουμε ότι καταργούσαμε το Βυζαντινό ρολόγι και θα μπαίναμε μέσα στον ρυθμό του κοσμικού ορολογίου, αμέσως θα έπρεπε να αλλάξουμε και εμείς, διότι η ζωή μας και η δραστηριότητά μας που είναι τη νύχτα, η δουλειά του καλογέρου γίνεται τη νύχτα, δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί με το κοσμικό ρολόι. Λοιπόν, λίγο διαφορετικές είναι μερικές έννοιες, αλλά κατανοούμεθα, διότι μετέχουμε του αυτού πνεύματος. Λέγαμε χθες για τους ανθρώπους που ζούσαν εν ακριβία ή κατά μίαν παραλληλότητα, κάπως διαφορετικά, εν όρεση και σπηλαίης και τεσοπές της γης. Είναι φυσικό αυτό, αφού ο ίδιος ο Χριστός προτίμησε ένα σπήλαιον για τη γέννησή του, διότι αν δεν θα ήτο αυτό το σπήλαιον, δεν θα μπορούσε να γίνει μυστική η είσοδος του εις τον κόσμο και θα είχαμε ποιος ξέρει τι συνέπειες. Το σπήλαιον εξυπηρετούσε την σιωπή και την μυστικότητα και την υπερβατικότητα της πράξεως που έκανε ο Θεός. Και αυτή η υπερβατικότης ήταν η μεγαλύτερα ρεαλιστικότης, διότι έγινε σάρξ ο Θεός, ο οποίος ουδέποτε θα μπορούσε να γίνει κοινωνός της καθημερινής μας ζωής κατά την αίσθηση την δική μας. Αλλά ακόμη και η Ανάσταση του έγινε παρομοίως, διότι από πού ανέστη ο Χριστός? Από τον κενόν τάφον, ο οποίος ήταν λελατομημένος. Δηλαδή είχε λατομηθεί, είχε σκαφθεί, είχε γίνει οπί. Είχε γίνει λοιπόν ένα σπήλαιον. Και έτσι άρχισε από σπήλαιο και τελείωσε την ανθρωπίνη του ζωήν ο Κύριος, την αναστάσιμη μάλιστα, από ένα σπήλαιον. Εμείς όμως τώρα μιλάμε σαν κατηχητέ, δηλαδή ως άνθρωποι που στρεφόμεθα εις κάποιους παιδαγωγουμένους. Είμαι ιεροκήρυξ, είμαι κατηχητής, είμαι διδάσκαλος, είμαι εφημέριος, οτιδήποτε. Κάνω ένα πνευματικό έργο. Σημαίνει ότι στα χέρια μου παίζω ζωές. Παίζω ζωές. Μπορούν να πεθάνουν οι άνθρωποι αυτοί από εμένα ή να σωθούν. Και ενώ ο Χριστός Θεός λέγει ότι εις ημάς δέδωκα, σε εσάς έδωσα το δικαίωμα και την ζωή και τον θάνατον, έρχεται και μια στιγμή που τον αναλαμβάνω εγώ ο καθένας να κυδαιμονεύσω ψυχάς και να τας συγκροτήσω πνευματικώς, υπάρχει φόβος να γίνω ο άνθρωπος που θα τον σκοτώσω ή θα τον κάνω να ζήσει αιωνίως. Επομένως είναι έκαστος εξ ημών, σαν να γεννάει παιδιά, τα μεγαλώνει, τα αναθρέφει όσο μπορεί και τα αποκαθιστά κάπου. Είναι μια τέτοια χειραγωγία. Ένας είναι ο πατήρ και κανείς από εμάς δεν μπορεί να ονομάσει τον εαυτό του πατέρα, ούτε και μητέρα. Μην κληθείτε, ούτε πατέρες, ούτε και ραβοί, ούτε και διδάσκαλοι. Είναι αποκλειστικά δικαιούχος ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Εμείς όμως τώρα, κατά χάριν του Θεού, αφού μας δίνει τη θεότητά Του, πόσο μάλλον μας δίνει και το δικαίωμά Του να παιδαγωγόμεν ψυχάς. Επομένως, έχουμε κάποια παιδιά, γνωστά μας, 1, 2, 3, 50, 1000, χιλιάδες, εκατομμύρια, με τους τρόπους που σήμερα μπορεί να παιδαγωγήσει ένας πνευματικός εργάτης. Το κατηχητικό έργο είναι μια υποχρέωση της Εκκλησίας, κατηχητικό εννοώ με την γενικότερη έννοια. Είναι μια υποχρέωση της Εκκλησίας, είναι ο Ευαγγελισμός της, είναι η σάρκωση του Λόγου του Θεού. Είναι και μία ελπής. Χωρίς αυτό, εάν μη ακούσω συν, πώς θα πιστέψουν οι άνθρωποι. Είναι ακόμη το κατηχητικό μας έργο, είναι ο Ευαγγελισμός, είναι η χαρά των παιδιών μας. Διότι τα παιδιά ζουν πάντοτε με την αγάπη, με την λαχτάρα, με την καραδοκία του γέροντος, του πνευματικού, του κατηχητού, του ομαδάρχου, οτιδήποτε ονομάζεται, του θεολόγου, αυτού που γίνεται χρήστης της λειτουργίας του Υιού και Λόγου του Θεού. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλη χαρά πάντοτε των παιδιών, δεν μπορούν να ζήσουν άμα δεν έχουν, διότι τον ουράνιον πατέρα τον ευρίσκουν εις το πρόσωπο του χειραγωγούντων. Τα παιδιά μας λοιπόν, νοερός ας τα έχουμε τώρα στα μάτια μας. Θέλω να τα εξετάσουμε λίγο το ζήτημα των παιδιών με την όψη του αυριανού μας Ευαγγελίου που είναι των Γαδαρινών, η έκτη Κυριακή του Λουκά. Και θα δούμε συνεχεία το Ευαγγέλιο το αυριανό με τον σημερινό Άγιον που είναι καταπληκτικός. Δεν πρόκειται να σας πω το βίο του, και διότι είναι ένας άνθρωπος, εις Απόστολος, είναι ένας μάρτης αληθινός, είναι ένας θαυματουργός, είναι μία προσωπικότης πολύ σπανία. Θα προχωρήσουμε συνεχεία. Βλέπουμε τώρα τα παιδιά μας τι έγινε. Ο Κύριος είχε πάει στην χώρα των Γαδαρινών, όπως το ξέρουμε, και υπήντησε αυτό, τον Χριστό δηλαδή, ποιος, ένας δαιμονισμένος. Ώστις, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, είχε δαιμόνια εκ χρόνων ικανών. Δεν ήταν μόνο αυτός ο δαιμονισμένος. Είναι πολλοί. Είμαστε όλοι δαιμονισμένοι. Θα έλεγα, δεν είμαστε εμείς που είμαστε τουλάχιστον εδώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μέσα σε μια στιγμή μπορεί να είναι. Είναι το δαιμόνιο. Δεν είναι μονάχα μια ουσία. Είναι ουσία. Είναι μια φύση που μπαίνει μέσα μας. και και σαρκώνει τον εαυτόν μας με τον εαυτόν του. Είναι και μία ενέργεια και μπορεί επομένως να επιβάλλεται επάνω μας όταν εμείς του δίνουμε το δικαίωμα. Τι σημαίνει τώρα ότι δαιμόνια εκ χρόνων ικανών είχαν μπει μέσα του? Είναι ένα πρόσωπο αυτός ο καημένος, ο δαιμονισμένος που κυνηγείται, τον κυνηγούν. Τον κυνηγά ποιος? Ένας βήθιος άνθρωπος. Δεν είναι άνθρωπος όμως, είναι ένα βήθιο πρόσωπο. Είναι μια προσωπικότης, αληθινή προσωπικότης, δαιμονιώδης. Και σφυροκοπείται η ανθρωπίνη προσωπικότης από αυτόν τον αόρατον, ο οποίος όμως γίνεται αντιληπτός, και μόλις τον καταλαβαίνουμε νιώθουμε μία φρίκη. Το δαιμόνιο, η αμαρτία, το πάθος, οι έξεις, η κακή ζει μέσα σε μένα, αλλά προϋπήρξε στον πατέρα μου, στον πάπο μου, στη μάμη μου, στη μητέρα μου, σε πόσα άλλα πρόσωπα, και γίνεται συνεχεία μια ενέργεια η οποία συνεχίζεται. Αρχίζει από κάπου το ηλεκτρικό ρεύμα και πάει μέχρι εκεί πέρα. Η ενέργεια εξυκνείται. Έτσι ακριβώς εξυκνείται και ο δαιμονισμός μιας ψυχής και ενός σαρκός εις τους επιγόνους. Έχουμε ένα πρόβλημα κληρονομικών που δεν είναι απλώς ένας ψυχολογικός παράγων, αλλά ένας πνευματικός παράγων, ο οποίος επιδρά και δεσμεύει τον άνθρωπο. Έχουμε λοιπόν τους γονείς, έχουμε τους προηγουμένους. Επομένως αντιλαμβανόμεθα ότι στο παιδί μας που το ανατρέφουμε, και το παιδί μας μπορεί να είναι ενός έτους, δύο, τριών, πέντε, επτά, του γυμνασίου, του πανεπιστημίου, μπορεί να είναι ένας γέρον άνθρωπος, και αυτός μπορεί να γίνει ένα νήπιον. Έχουμε λοιπόν ένα παιδί μας, αυτό το παιδί μας να καταλάβουμε ότι έχει ένα μεγάλο βάθος μέσα του. Ένα βάθος μεγάλο. Δεν μπορώ εγώ να τον πιάσω και να του πω, έλα εδώ, σου λέγω ότι ο Χριστός ήταν αυτός, εκείνο, εκείνο, να κάνεις τούτο, να κάνεις εκείνο, να μην πηγαίνεις εκεί, να μην κάνεις αυτές τις αμαρτίες. Μπορώ να τα πω, αλλά επιπολάζουν αυτά τα πράγματα και χάνονται μετά. Χάνονται. Εάν ο σπόρος ο αγαθός που ο ουράνιος πορεύς τον ρίχνει και πηγαίνουν τα πτηνά και το τρώγουν, ή το ξηραίνει ο ήλιος, όπως λέγει η παραβολή, καντιλαμβάνεστε πόσο περισσότερο αυτό το βαθύ πράγμα που υπάρχει στον άνθρωπο μένει, και επιπολάζοντας αυτό που έδωσα εγώ χάνεται και καταστρέφεται. Όταν θέλω να βγάλω να φτιάξω ένα δόντι, πρέπει να ψάξω βαθιά να βρω την ρίζα του. Μπορεί εκεί βαθιά να κρύβεται μια ασθένεια του δοντιού. Μπορεί να κρύβεται ένας καρκίνος. Γι' αυτό χρειάζεται να ξέρουμε το βάθος και να μην νομίζουμε ότι είναι τόσο εύκολο και μπορώ να διδάξω ή να κάνω ένα έργο πνευματικών ή στα παιδιά μου. Συνεχεία όμως, λέγει πάλι το Ευαγγέλιο, ημάτιον ουκ εν διδίσκετο. Μη σας κάνει εντύπωση. Δεν είναι μόνον κάποιοι σαλοί κατά κόσμον ή κάποιοι ασθενέστατοι άνθρωποι που μπορεί να βγάλουν τα ρούχα τους. Είναι μία ιστάτη στάθμη που πχάνει τον εαυτόν του ο άνθρωπος. Δεν είναι αυτό. Εδώ συμβαίνει κάτι άλλο. Χωρίς να το θέλει το όντι το παιδί μας, Αρνείται όμως να φοράει τα ρούχα του και τα βγάζει. Αυτό το βλέπουμε στην καθημερινή ζωή και εμείς. Αλλά το βλέπουμε με χίλιους δυο άλλους τρόπους. Γιατί το κάνει? Μα δεν μπορεί να είναι ηματισμένος και σοφρονισμένος. Δεν μπορεί να φοράει τα ρούχα του. Πώς σε πιάνει ζέστα και τα πετάς από πάνω σου? Μα αν η ζέστα σε κάνει έτσι, όλα αυτά τα βήθεια πράγματα που ανέρχονται πάνω στη ψυχή του και τον εχμαλωτίζουν, τι μπορεί να κάνει αυτή η ψυχούλα, αυτό το παιδάκι μας που εμείς το λέμε κακό, αμαρτωλό, αντίθασο, και το καταδικάζουμε και το τυραννάμε. Τι μπορεί να κάνει? Να σκεφτούμε τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος, όπως θέλει η Εκκλησία μας. Οι νόμοι της φύσεως που διευθύνουν τον άνθρωπό μας, τον οποίον παιδαγωγούμε, είναι νόμοι της εφθαρμένης φύσεως και σημαίνει ότι δεν πρέπει εμείς να ποντάρουμε στο στοιχείο ότι το παιδί μας μπορεί να μας ακούσει. Του το λέγω, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να ακούσει. Έρχεσαι εσύ και τραβλίζεις και θέλω τώρα εγώ να σου υποβάλω μια δύναμη και να σου πω τώρα θα μιλήσεις. Λοιπόν, σήκω και μίλησε. Θα κάνει το παιδί, θα παγώσει και από τότε θα γίνει πολύ πιο δύσκολο το πρόβλημά του για να γίνει καλό, να γίνει καλά. Δεν μπορούμε εμείς να λέμε ότι ο άνθρωπος που είναι πάσα άνθρωπος ψεύστης, δηλαδή είναι άρρωστος, να θέλουμε να τον αντιμετωπίζουμε ως υγιά άνθρωπον. Είναι λοιπόν κάποιες αντιδράσεις από μέσα του που τον κάνουν να βγάζει τα ρούχα του. Τα ρούχα του και με κυριολεκτική έννοια, αλλά και με συμβολική και με παραλλήλους άλλες πράξεις. Γιατί το κάνει αυτός ο καημένος, ο δαιμονισμένος ή ο άρρωστος κλπ? Προσπαθεί να ισορροπήσει την ζωή του, την ψυχή του. Πρέπει να βρει κάποιους τρόπους, είτε αμαρτάνοντας, είτε εχμαλωτεύοντας το μυαλό του, είτε δημιουργώντας αντιδράσεις τέτοιες, να νιώθει ότι κάτι είμαι κι εγώ. Καλά, εκεί δεν τα πάω καλά, αλλά εδώ όμως βλέπεις με ακούνε, με φοβούνται, με αναγνωρίζουν κατά κάποιον τρόπο. Επομένως, όταν λέγει ημάτιον ούκ εν εδιδίσκετο, είναι αυτό που λέμε εμείς σήμερα, ότι ο άνθρωπος όταν δυσκολεύεται αρνείται την καθεστική αντάξη. Φοράς κοντό, θα φορέσω μακρό. Φοράς μακρό εσύ, θα φορέσω κοντό εγώ, για να μπορέσει κάποιος να με δει και εμένα. Είναι μια ανάγκη της ανθρωπίνης ψυχής. Το καθεστώς το κυνηγάν οι πάντες. Έτσι κάνουν και οι άνθρωποι και στην προσωπική τους ζωή. Και βλέπουμε εδώ εκείνο που λέγει ο Παύλος, ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις με ρίσετε, ποιος θα με λυτρώσει εμένα? Δεν θα λυτρώσουμε τα παιδιά μας με το να τους κάνουμε ωραίο κατηχητικό, με το να τους λέμε τα κηρύγματά μας, με το να τους καταρακώνουμε για αυτά τα κακά τα οποία κάνουν. Χρειάζεται κάτι το βαθύτερο που θα πάει στα μύχια και θα μπορεί να επιδράσει. Συνεχεία προχωρεί. Λέγει εν οικία ουκ έμενεν, αλλά εν της μνήμασιν. Δεν έμενε στο σπίτι του, αλλά πήγαινε εις τα μνήματα. Γιατί? Τι σημαίνει πάλι αυτό εδώ? Σημαίνει ότι νιώθει ότι είναι αποδιοπομπαίος από την κοινωνία. Ναι μεν αυτός κατά κάποιο τρόπο επιβάλλει τον εαυτόν του, αλλά δεν τον αναγνωρίζει υγιές στοιχείων η ανθρωπότης. Και όπως τον λεπρόν τον βγάζουμε παρά έξω, Τον προσέχουμε, έτσι θα προσέχουμε και αυτόν. Το καταλαβαίνει και πηγαίνει στα μνήματα. Γιατί πηγαίνει στα μνήματα? Είτε το δαιμόνιο του το πει, είτε η φύση του, είτε η ανάγκη του, ο πόνος του, το κρίμα του, η αμαρτία του, η αγωνία του, οι κάποιες στιγμές που τον κάνουν να λένε «Μα τι να κάνω εγώ πια στη ζωή μου?» Διότι έχουν ώρες και μήνες και χρόνια που μπορούν και καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Δεν είναι πάντοτε ακριβώς όμοιοι. Θέλει λοιπόν να κρυφτεί από τους ανθρώπους για να μην τον διώξουν αυτοί. Για να κρυφτεί μες στα μνήματα για να περισσωθεί η προσωπικότητά του. Νιώθει δε μέσα του ο ίδιος και μια δύναμη που δεν μπορεί να την κάνει, να την βάλει στα χέρια του. Και το λέγει, ή ότι είμαι δαιμονισμένος, ή ότι είμαι αμαρτωλός, είμαι εμπαθής, είμαι κακός, είμαι μοχθηρός, είμαι υπερήφανος. Το ομολογούν οι καημένοι αυτοί οι άνθρωποι. Αισθάνονται ότι εκ του πονηρού, είτε προσώπου είτε πράγματος. Κρύβεται επομένως ο άνθρωπος εις τα μνήματα. Ασφαλίζεται, προσπαθεί να ασφαλίσει το μέλλον του. Κάνει την δική του ασφάλεια με το να πάει εις τα μνήματα. Επομένως έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος έχει ένα βαθύ πόνο από την αρχή που λέγαμε, ένα βάθος που δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Συνεχεία αυτό έχει η αδυναμία του δίνει κάποια ενάυσματα να ισορροπήσει ανισόρροπα, όπως λέγαμε, να μην ενδύεται, το λέγουμε σαν μια παραβολή. Συνεχεία, αφού βλέπει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε και προσπαθεί να κρυφτεί, πώς το κάνει? Το κάνει με έναν τρόπο αντάρτικο, γίνεται επαναστάτης. Δεν πάω στο σπίτι μου απόψε, αλλά θα πάω στα μνήματα να μείνω. Και εκεί κανείς δεν θα μου πει τίποτε. Και μετά από αυτήν την περισσότεραν αιχμαλωσία του, έρχεται η συνεχεία φράσης του Κυρίου. «Ιδών τον Ιησούν και ανακράξας, προσέπεσεν αυτό και φωνή μεγάλη είπε, τι εμεί και εσύ Ιησού, δεωμέσου, μη με βασανίζεις». Κοιτάξτε εδώ πέρα την δραματικότητα του αμαρτωλού. Όχι, όλοι μας συμμετέχουμε κατά κάποιον μικρόν ή μεγάλων βαθμών σε αυτές όλες τις εναγώνιες εναλλαγές της ζωής μας. Τώρα είμαι άγγελος και μετά γίνομαι δαίμονας. Λοιπόν, ειδών τον Ιησούν και ανακράξας, προσεκίνησεν αυτόν. Κοιτάξτε, τον αντιμετώπισε, τον είδε, έστρεψε τα βλέμματά του. Ήταν μια στιγμή, και πόσες άλλες φορές τέτοιες θα είχε στη ζωή του. Για μια στιγμή λοιπόν στρέφει τα μάτια του στον Χριστό για να τον κοιτάξει και ο Χριστός. Και ανακράζει. Γιατί ανακράζει? Εκφράζει τον πόνο του. Τον πόνο του. Ενώ εμείς βλέπουμε τον άλλον σαν κάποιο όργανο που θα το βοηθήσουμε με το κουμπί δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω, με τη θερμότητα, με τον ηλεκτρισμό, να το βάλουμε σε μια λειτουργία. Εδώ δεν γίνεται έτσι. Έχουμε άλλο πράγμα. Ανακράζει για να πάρει κουράγιο ο άνθρωπος, ο πονεμένος. Και προσπίπτει αυτό, που σημαίνει ότι αναγνωρίζει ότι είναι και εσύ Ιησού. Αναγνωρίζει, αφού τον προσκυνεί, ότι είναι μια δύναμη θεότητος. Πού να καταλάβει την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού? Ακόμα δεν την είχαν αντιληφθεί ούτε και οι μαθητές του. Και μόνον εμπνεύματι προφητικό είπε ο Πέτρος και απεκάλυψε την θεότητα του Ιησού χωρίς να καταλάβει το ίδιος καλά-καλά, όπως εφάνει εκ των υστέρων με την σχέση του με τον Χριστόν. Λοιπόν, προσέπεσε αυτό, κατάλαβε, ένιωσε, ανεγνώρισε. Ήταν μία συνειδητή προσπάθεια να προσπέσει, δηλαδή να υποχωρήσει, να υποχωρήσει ενώπιον του Κυρίου, να καταρακώσει τον εαυτόν του και να το κάνει σκουπίδι, αλλά στα χέρια του Θεού, στα μάτια του Θεού. Και αυτό είναι πραγματικό της. Όταν θα δείτε σε περιπτώσεις εξαγωγής δαιμονίων μέσα από την καθημερινή εμπειρία, θα τα δείτε αυτά τα πράγματα. Την πάλη που κάνει ο δαιμονισμένος άνθρωπος, την πάλη εξουθενώνει τον εαυτό του μπροστά στον Χριστό και για μια στιγμή καταλαμβάνεται από τον πονηρόν και γίνεται ένας αιωσφόρος αμέσως και αλλάζει και το πρόσωπό του και η φωνή του, η έκφρασή του, τα πάντα. Λοιπόν, προσέπεσε, κάνε με χμάρο το Θεέ μου, μη με αφήσεις μόνον μου. Και λέγει η φωνή μεγάλη, τι εμεί και εσύ σου, δέομαι σου, μη με βασανίζεις. Το πρόβλημα της αιτιοκρατίας που το είχαν πάντοτε, το είχε ο δίκαιος Ιώβ, πώς να μην το έχει αυτός ο καημένος ο άνθρωπος που τόσον έπασχε. Τι, μη με βασανίζεις, του λέγει, νιώθει το βάσανο της ψυχής του και τον άβει του μέλλοντός του και λέγει, μη με βασανίζεις Θεέ μου. Πώς να εκφράσει όλα αυτά που αισθάνεται ο άνθρωπος ο αμαρτωλός. Και εμείς κάνουμε το ίδιο. Λέμε για τον Θεό. Για μια στιγμή πέφτει κάτω σαν νεκρό το παιδί μας και τα χάνουμε και λέμε, πού είσαι Θεέ μου. Τι είναι πολύ χειρότερο από αυτά που λέγει εδώ πέρα αυτός ο δαιμονισμένος. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι το παιδί μας το αμαρτωλό, το παιδί μας το στριμμένο, το ανάποδο. Αυτοί οι εκκλησιαζόμενοι εδώ που τους τα λέμε και δεν κάνουν τίποτα, που τους λέμε ου μιχεύσεις και πάνε και μιχεύουν, και τους λέμε ου κλέψεις και πηγαίνουν και όχι να κλέψουν, κλέβουν και το δημόσιο και την εκκλησία και τα πάντα. Εκεί να ξέρουμε ότι πίσω από αυτήν την ύπαρξη κρύβεται ένας βάσανος και λέγει στο Θεό του, τι με βασανίζεις Θεέ μου. Αυτό δεν μας το δείχνει όμως ο ίδιος. Πρέπει να το ξέρουμε εμείς, γι' αυτό μας τα λέγει το Ευαγγέλιο. Και προσπίπτει λοιπόν και ελπίζει, βλέπετε, αυτός ο άνθρωπος και νιώθει, αλλά και έχει ένα φόβο, ένα κενό, γιατί ακόμα δεν μπόρεσε να κάνει τίποτε. Και στο τέλος τι μπορεί να γίνει, αισθάνεται μια αβεβαιότητα της υπάρξεώς του, δεν μπορεί να νιώθει ευθύτητα της ζωής και δίνει μια εντολή στον εαυτόν του να συνεχίσει την ζωή του όπως την έκανε. Και έρχεται το τελευταίο που έχει με την εξαιρετική σημασία, ευεσμήτω γαρ αλήσεσι και παιδες διαρίσον τα δεσμά η λάβνε το υπό του δαίμονος εις τα σερήμους. Η απογοήτευση οδηγεί πάντοτε πιο βαθιά και γίνεται περισσότερο κτήμα του δαίμονος, εάν δεν θα υπάρξει αυτό το σκαπτικό μηχάνημα που θα μπει στην ψυχή του ανθρώπου για να τον ανακαινήσει. Είναι λοιπόν η φρίκη, είναι μόνος του και δεν μπορεί να κάνει τίποτα και έχει έναν δυνάστη που λέγεται πονηρό πνεύμα. Είναι η κυριαρχία επάνω του. Και εμείς όταν τον βλέπουμε τον νικτήρωμε, αλλά δεν τον καταλαβαίνουμε και εμείς. Διότι εις άλλα στιγμάς και εμείς είμεθα τιούτη ή είναι εκείνοι οι άλλοι. δεν τον καταλαβαίνουμε και δεν το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή ούτε τι γίνεται μέσα του, ούτε αυτόν πως πάσχει. Δεν έχουμε πείρα της προσωπικής του ζωής. Και από τον εαυτό μας λέμε, πως τα λένε, γιατροσόφια πνευματικά, με ύφος, αλλά εν τούτης όμως για αυτόν είναι αδύναμα. Σαν να τον αγνοούμε, νιώθει εκείνος. Του τα λέμε, δεν τα πιάνει, δεν μπορεί, και είναι σαν να τον αγνοούμε εμείς. Και πάμε να του λύσουμε το πρόβλημα χωρίς να μπορούμε. Και μόνον τότε αυτός καταλαβαίνει ότι του δίνουμε κάποιες παραγγελίες και του κάνουμε κάποιες προτάσεις. Θα κάνεις αυτό, θα κοινωνάς τόσες φορές, θα νηστεύεις Τετάρτη Παρασκευή και σου προτείνω να διαβάζεις και την Αγία Γραφή κλπ. Έδωσα αμέσως την ρετσέτα μου. Έδωσα όπως ο γιατρός και ο οποίος θα πάει στο σπιτάκι του να κάνει τη δουλειά του. Και μένει τώρα πολύ περισσότερο μόνος αυτός ο άνθρωπος. Πότε, όταν μπαίνω εγώ στη ζωή του και του δίνω την ελπίδα πως θα τον βοηθήσω και θα δει ότι ούτε και αυτός μπορεί να με βοηθήσει.
0: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Κατηχητές και δύσκολα παιδιά. Ομιλία του μακαριστού Γέροντος Εμιλιανού Σίμωνο Πετρίτου.
3: Και συνεχεία εφοβήθησαν των ηματισμένων όλοι που τον έβλεπαν εκεί πέρα που ήταν γύρω. Τον ερωτούσαν τα πλήθη των ανθρώπων όταν πήγαινε ανάμεσα στους ανθρώπους. Και όσο περνάει ο καιρός, αυτός ο ίδιος αναγκάζει να διώκει τον εαυτόν του, αναγνωρίζει την κατάστασή του και συνηθίζει ολοσχερός το συνήθως και πάντοτε γινόμενον επανέρχεται όταν εμείς τους βοηθήσουμε. Τον εξομολογώ, τον αγαπώ, τον ελεώ, του λέγω τι λέγει, του λέγει ο Χριστός. Και όμως εκείνος πάλι επανέρχεται στα ίδια. Το συνήθως και πάντοτε γινόμενον επαναλαμβάνεται και εδώ. Και μετά θα πω εγώ, αν του τα είπα, τα κατάλαβε και πάλι ξαναγύρισε στον δικό του τον εμετόν. Έτσι νιώθομαι.

μυστικός άνθρωπος η ζωή του, ζωή γεμάτη από θαύματα, όλη του την ζωή. Ομοίως, ίδιο βάθος έχω εγώ, ίδιο περιεχόμενο έχουν τα σπλάχνα μου. Αλλά και ενώ έχω ένα, κάτι διαφορετικό, βγάζω ένα όμοιο με εκείνον ο οποίος είναι αμαρτωλός. Αυτόν λοιπόν εμείς τον κάνουμε μετά να μαθαίνει να έχει τη δουλειά του. Μετανοεί, εξομολογείται, ξαναγυρίζει πάλι, ξαναεξομολογείται, ξαναγυρίζει. Θα μου πείτε, έτσι δεν πρέπει να γίνεται. Πει πτέγυρε. Κάθε φορά που πέφτει να σηκώνεται. Ναι, εντάξει, εμείς θα κάνουμε το ανθρώπινο, αλλά πρέπει όμως να μπει και η χείρ, η αψαμένη, που θα πιάσει κάτω την ψυχή του και θα μπορέσει να τη δουλέψει. Εμείς θα δείξουμε την δικιά μας προστασία, την δική μας αγάπη, την δική μας κένωση, να κενούμεθα, να μπαίνουμε στην θέση του άλλου, του εκείνου, όπως ο Χριστός παθών έγινε συμπαθών με τους ανθρώπους. Θα δείξω την δραστηριότητά μου, θα εκφράσω την λογική μου, θα έχω την δική μου τη στάση. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά χρειάζεται και το άλλο. Και προχωρεί αυτός δε εν βάση στο πλοίον, λέγει, υπέστρεψεν. Πότε υπέστρεψεν? Όταν οι άνθρωποι, οι γαδαρινοί, όχι, προσέξτε, όχι οι δαιμονισμένοι, ο δαιμονισμένος, αλλά οι άνθρωποι οι υπόλοιποι, φοβηθέντες να μην γίνει άλλος, του λένε, σε παρακαλούμε, φύγε. Τον παρεκάλεσαν, τον φοβήθηκαν και ρώτησαν αυτόν, άπαν το πλήθος, απελθύν από αυτόν. Φύγε, Θεέ μου, μέσα σε μια ψυχρότητα, σε μια αδιαφορία, μπροστά σε αυτόν ο οποίος ήταν ηματισμένος και σοφρονισμένος τώρα. Διώχνουν τον Χριστόν, τον λυτρωτήν αυτής της ψυχής. Ένα στιγματισμένο κακό που έδειξαν, και μπροστά σε αυτούς ο Θεός δεν είπε όχι, αλλά ευγενέστατος, λεπτότατος, ευαίσθητος, χωρίς να αναιρεί καθόλου την προσωπικότητα, τη γνώμη των λόγων των άλλων, που μπορεί να το κάνουμε καμιά φορά εμείς, που δεν έχουμε το δικαίωμα. Ο Κύριος τους νόμους του που έδωσε, τους σέβεται και είπε, καθιστώ τον άνθρωπον ελεύθερον, την ζωή και το θάνατο και εσύ διάλεξε. Διάλεξαν τον θάνατο, φύγε Θεέ, του είπαν, και έφυγε εκείνος χωρίς να τους κατηγορήσει, χωρίς να τους κρίνει, χωρίς να πει τίποτε. Τι ωραία, τι ευγένεια, αυτός δε εν βάση εις το πλοίον υπέστρεψε. Τι ήρεμη πράξης, τι γλυκία αναστροφή, τι σεβασμός στον άνθρωπο, ακόμα και αυτόν τον αρνητή, το μεγαλείο του. Είναι το μεγαλείο που πρέπει να έχουμε εμείς όταν θέλουμε να έχουμε παιδιά. Γιατί τα παιδιά μας θα είναι έτσι όπως τα λέγαμε προηγουμένως. Και γι' αυτό τι κάνουμε ως επιτοπλίστων? Έχουμε κάποιες επιτυχίες, κάποια παιδιά μας ακολουθούν, άλλοι μας αγαπούν, άλλοι κάνουν κάτι το ωραίο, μεγαλώνει το έργο το οποίο φτιάχνω, περισσεύουν τα αγαθά, τι και τι μπορεί να γίνεται. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, είμαι ο ίδιος, η ίδια στάση, οι ίδιες συμβουλές, τα ίδια λόγια, τα ίδια βιώματα, τα ίδια ρητά, τα ιδίας μεθόδους. Συνεχίζουμε τη ζωή μας όπως έκαναν εκείνοι, όλοι οι άλλοι. Τώρα όμως εμείς, βλέποντας το Ευαγγέλιο αυτά τα πράγματα, αναγνωρίζοντάς τα, πρέπει να δούμε εμείς τι θα κάνουμε τη στιγμή αυτήν.
την πάσαν στιγμή.

0: που έχουμε μπροστά μας το παιδί μας. Αλλά τι σημαίνει που έχουμε το παιδί μας μπροστά μας? Θα πρέπει να προχωρήσουμε για να το πούμε. Λέγαμε ότι έχουμε τη γιορτή, είχαμε τη γιορτή σήμερα του Αγίου Αβερκίου, του μεγάλου αυτού επισκόπου που ήταν τόσο μεγάς ώστε θεωρήθη μία θρηλυκή, μία μυθική προσωπικότης. Αλλά ήρθαν τα σκάματα της γης, ήρθαν οι αποκαλύψεις από τα χώματα και απεδείχθη η αληθινή ιστορία και η αληθινότης του Αγίου αυτού. Η ζωή του ήταν τόσο μεγάλη που δεν μπορεί κανείς να την σκεφτεί. Αποστολικός ανήρ, μέγιστος, έπαιζε στα χέρια του τον Θεόν, διότι εάν ο Χριστός μπορούσε να πέσει στα χέρια ενός Ηρώδου και τον φύλαξε ο πατήρ του δια του αγγέλου και πήγε εις την έρημον, έφυγε εις την Αίγυπτον, έφυγε αλλού για να σωθεί από τα χέρια του Ηρώδου. Για σκεφτείτε πόσο ταπεινώνεται σε εμάς. Λοιπόν, μπαίνει στο δικό μας το χέρι, τον είχε στο χέρι του. Έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς, να τον παίζουμε στα χέρια μας τον Θεόν και να του λέμε κάθισε εδώ, πες μας αυτό, αποκάλυψε μας εκείνο, φώτισε μας για αυτό το πράγμα, αλλά να είμαι θα εξισκημένοι εις τα χέρια. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε αν δεν έχουμε εξασκηθεί. Και βλέποντας τον Άγιον, δεν θα σας πω την ζωή του, μόνο ένα στίχο από το δυστυχό του. «Δους αβέρκιος χουν χωή θνητών νόμο, Θεός Θεό πρόσηση τη φύση θέση». Λέγει ο αβέρκιος, λέγει για τον αβέρκιο το δύστυχό του στην ημέρα της μνήμης του, ότι σαν άνθρωπος μπήκε στη γη. Αλλά πώς μπήκε στη γη? Θεός Θεό πρόσηση, δεν πεθαίνει, Θεό πρόσηση, πλησιάζει, πορεύεται προς τον Θεόν. Ο Θεός θέση, καταθέσει, το Θεό τη φύση, το φύση Θεό πρόσηση. Έχουμε λοιπόν δύο Θεούς. Δεν μπορεί να γίνει σύγκραση σαρκός και πνεύματος. Δεν μπορεί να γίνει άνθρωπος και Θεός. Θα πρέπει ο άνθρωπος να γίνει Θεός, ας το πούμε με μικροθήτα, για να γίνει Θεός αληθινός, όπως το ζητάει η Εκκλησία μας. Έχουμε λοιπόν τον Θεόν τον φύση και τον Θεόν από τις γεννήσεώς μου, διότι μου έδωσε το Πνεύμα του το Άγιον, για τις βαπτίσεώς μου που εσκήνωσε το Πνεύμα το Άγιον μέσα μου, με τις εξομολογήσεις μου, με τας μυσταγωγίας μου, με όλες τις έννοιες γίνομαι διαρκώς όλο και περισσότερο Θεό. Είμαι θα λοιπόν και εμείς θνητοί. Πόσα χρόνια θα είμαι θα εμείς κατηχητέ ή πνευματικοί ή γέροντες, γίγαντες, διδάσκαλοι? Μια ημέρα θα δω και εγώ ότι θα μπω μέσα στο χώμα. Αλλά τα παιδιά του Θεού δεν μπορούν να εμπιστεύονται σε μένα. Αυτά είναι παιδιά του Θεού και δεν μπορεί ο θνητός να τα κυριαρχεί. Είναι ανάγκη να δώσω στο παιδί μου τον φύση Θεόν ενεργούντα μέσα στην ύπαρξή του. Είμαι θα λοιπόν εγώ και ο Θεός ανά πάσα στιγμή. Και θα πρέπει εν τη ανθρωπίνη μου φύση να βλέπω, να θυμάμαι, να μνημονεύω, να νιώθω, να αγαπώ τα πρόσωπα, να αγαπώ τα παιδιά μου.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.
5: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
6: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
7: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε το διπορικό μας αυτό ταξίδι ερμηνεύοντας και προσεγγίζοντας τις αποστολικές και ευαγγελικές περικοπές των μυστηρίων της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο καλούμαστε μαζί να προσεγγίσουμε τα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα του μυστηρίου του Ευχελαίου. Ήδη έχουμε δει και έχουμε αναφερθεί και έχουμε προσπαθήσει να ψηλαφίσουμε ερμηνευτικά, πατερικά, θεολογικά τα δύο πρώτα ζεύγη ευαγγελικών και αποστολικών αναγνωσμάτων από τα 7 συνολικά ζεύγη τα οποία αναγνώσκονται στο μυστήριο του Ευχελαίου. Και ερχόμαστε στο τρίτο ζεύγος των αναγνωσμάτων με τον οποίο θα λέγαμε τίθεται γενικά το θέμα των διαφόρων χαρισμάτων μέσα στην Εκκλησία, μεταξύ των οποίων και το χάρισμα των σωματικών ιάσεων, του οποίου η σχέση προς το μυστήριο του Ευχελαίου είναι, όπως θα δούμε στις επόμενες συναντήσεις μας, προφανής. Η Αποστολική Περικόπη προέρχεται από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή και συγκεκριμένα από τον 27ο στίχο του 12ου κεφαλαίου ως το τέλος, καθώς και τους πρώτους 8 στίχους του 13ου. Ενώ η τρίτη Ευαγγελική Περικοπή προέρχεται από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο από το 10ο κεφάλαιο. Στην μεν Αποστολική Περικοπή, ο Απόστολος Παύλος, ρυθμίζοντας, όπως θα δούμε, σχετικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η Εκκλησία της Κορίνθου, προβαίνει σε μία ιεράρχηση των χαρισμάτων αυτών με βάση τον ξεχωριστό ρόλο που έχει ο φορέας κάθε χαρίσματος μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Και προκρίνει ως ύψιστο χάρισμα της Εκκλησίας την θεραπευτική της αγάπης, της οποίας και πλέκει τον ύμνο, όπως θα δούμε. Και τούτο διότι η αγάπη, όπως σημειώνει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, μακροθυμεί, χρηστεύεται, ου ζηλεί, ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητείται αυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί την αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, η αγάπη ουδέποτε εκπίκτη. Ωστόσο, το ειδικό χάρισμα των σωματικών ιάσεων είναι και το κεντρικό θέμα της τρίτης ευαγγελικής περικοπής, όπου αναδεικνύεται ως στοιχείο της πνευματικής εξουσίας, την οποία ο ίδιος ο Χριστός έδωσε στους μαθητές του και ως σημείο της ερχόμενης Θείας Βασιλείας. Ασθενούντας θεραπεύεται, θα διαβάσουμε, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται. Αυτό ήταν το ειδικό χάρισμα των Αγίων Αποστόλων, το οποίο δεν πάβει να επικαλείται πάντοτε η Εκκλησία και κατά τη τέλεση του Αγίου Ευχελαίου, αφού πρόκειται για μυστήριο πίστεως, με βεβαιωμένη την αποστολική προέλευση και την εσχατολογική προοπτική. Επιπλέον, η τελική παρένεση της περικοπής, της ευαγγελικής περικοπής, δωρεάν ελάβεται, δωρεάν δότε, παραπέμπει στα πολλαπλά παραδείγματα εμπορίας της Θείας Χάριτος, που μαρτυρούνται στην Αγία Γραφή και αποτελεί μια χρήσιμη υπόμνηση για την αφιλοκερδία των εκάστοτε λειτουργών του Ιερού Μυστηρίου, την οποία η Εκκλησία έκρινε σκόπιμο να εντάξει με αυτόν τον εμφατικό τρόπο στο πλαίσιο της ελόγχου ακολουθίας της ιερολογίας του Μυστηρίου του Ευχελαίου. Πάντοτε όταν καλούμαστε να προσεγγίσουμε και να ερμηνεύσουμε μέσα στον χρόνο τον οποίο διαθέτουμε ένα ευαγγελικό ή αποστολικό κείμενο, συνηθίζουμε να παραθέτουμε στην αγάπη σας μερικά εισαγωγικά σχετικά με την επιστολή ή το ευαγγέλιο από το οποίο προέρχεται το προσεξέταση αποστολικό ή ευαγγελικό ανάγνωσμα. Όπως είπαμε και στην αρχή, το αποστολικό ανάγνωσμα του τρίτου ζεύγους του Μυστηρίου του Ευχελαίου προέρχεται από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, για την οποία και άλλοτε έχουμε κάνει λόγο. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε απλώς να αναφέρουμε στην αγάπη σας μερικά στοιχεία σχετικά με την θεματική την οποία έχει η αποστολική περικοπή, και θα κληθούμε να ερμηνεύσουμε και να προσεγγίσουμε κατά το δυνατόν, με την χάρη του Θεού και βέβαια την βοήθεια των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι μέσα στην ποιμαντική τους μέρημνα, μέσα στην ενασχόλησή τους με τα βιβλικά κείμενα, εκλήθησαν να ερμηνεύσουν και να προσεγγίσουν τα κείμενα αυτά και να μεταδώσουν στον λαό του Θεού αποκεκαλυμμένη την αλήθεια του Θεού, η οποία αποτυπώνεται μέσα στα βιβλικά κείμενα. Και βέβαια αποτύπωσαν, ερμηνεύοντας οι πατέρες στην Εκκλησία, την αλήθεια της ερμηνείας των ιερών βιβλικών αγιογραφικών κειμένων, και τούτο διότι πέρα από τις όποιες γνώσεις οι ίδιοι κατήχαν, δεν πρέπει να παραλείπουμε τον παράγοντα της θεοπνευστίας ακόμα και στην ερμηνεία των κειμένων, καθώς οι πατέρες πάντοτε δια της προσευχής εφωτίζουν το υπό του Αγίου Πνεύματος για να μπορούν να ερμηνεύουν τα ιερά κείμενα και μέσα από την ερμηνεία αυτών να διδάσκουν, να καθοδηγούν και να ενισχύουν τον άνθρωπο στην πορεία αυτή της ζωής, την πορεία αυτή προς την αγιότητα και την καταχάριν θέωση, μια πορεία με δυσκολίες, μια πορεία με πολλά εμπόδια από τον μισόκαλο και μισάνθρωπο διάβολο, αλλά μία πορεία που με την χάρη του Θεού έρχεται ο άνθρωπος μέσα από την εντριβή του στα κείμενα της Εκκλησίας, μέσα από τη μελέτη του Θεού Λόγου και την εφαρμογή του αυτού στη συνέχεια στην καθημερινότητά του, να μπορέσει να ανταπεξέλθει των όποιων δοκιμασιών, να μπορέσει να προσπεράσει τα όποια εμπόδια και με την χάρη του Θεού να μπορέσει να φτάσει στο τέλος για να ακούσει από το στόμα του Κυρίου το «Ευδούλε αγαθέ και πιστέ, εισελθέ εις την χαρά του Κυρίου σου». Επανερχόμενοι όμως στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, οφείλουμε εδώ επιγραμματικά να αναφέρουμε ότι η Κόρινθος αποτελεί και τον τελευταίο σταθμό του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα κατά το δεύτερο ιεραποστολικό του ταξίδι. Μετά την Κόρινθο ξεκίνησε για το τρίτο ιεραποστολικό του ταξίδι που θα τον ξαναφέρει στην Ελλάδα. Στην αρχή του ταξιδιού αυτού έμεινε 3 χρόνια περίπου στην Έφεσο και εκεί πληροφορήθηκε από ανθρώπους της Χλώης, όπως καταγράφεται ήδη στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, και από επιστολή της Εκκλησίας της Κορίνθου που του έφεραν οι Στεφανάς, Φουρτουνάτος και Αχαϊκός, ότι η Εκκλησία αυτή συνταρασόταν από ορισμένα προβλήματα και αντιμετώπιζε ερωτήματα τα οποία κλήθηκε ο Θείος Απόστολος να προσεγγίσει, να επιλύσει και να συμβουλεύσει. Και τούτο διότι στην Εκκλησία της Κορίνθου δημιουργήθηκαν πολλές προστριβές και προβλήματα και πολλές δυσκολίες τις οποίες κλήθηκε, όπως είπαμε, ο Ιερός Απόστολος να επιλύσει για να φέρει και πάλι την ειρήνη μέσα στο σώμα της τοπικής εκκλησίας της Κορίνθου. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να αναφερθούμε και πάλι, όπως την προηγούμενη φορά κατά την οποία κάναμε λόγο για την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ειδικότερα στα θέματα τα οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο Απόστολος Παύλος. Οφείλουμε όμως εδώ στο σημείο αυτό να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα σχετικά με τα χαρίσματα και την ιεράρχηση μέσα στην Εκκλησία, καθώς είναι θέματα τα οποία θα δούμε όταν θα προσεγγίσουμε αυτό καθεαυτό το κείμενο της Αποστολικής Περικοπής, της Τρίτης Αποστολικής Περικοπής του Μυστηρίου του Ευχελαίου. Συγκεκριμένα στα κεφάλαια 12, 13 και 14 ο Δίος Παύλος αναφέρεται στο θέμα των πνευματικών χαρισμάτων και των εκδηλώσεών τους κατά τις συνάξεις. Και τούτο γιατί ορισμένοι χριστιανοί καυχόνταν, φαίνεται, για το πνευματικό τους χάρισμα. Έτσι ο Παύλος τονίζει ότι το χάρισμα καθεαυτό δεν έχει σημασία όσο σπουδαίο και αν είναι, αλλά εκείνο που προέχει είναι δια του χαρίσματος οικοδομή των αδελφών. Άλλωστε τα πνευματικά χαρίσματα έχουν εφήμερο χαρακτήρα και τελικά θα καταργηθούν, καθώς αποτελούν απλώς πρόγευση των αγαθών της μελλοντικής βασιλείας. Εκείνο όμως που θα μείνει είναι πίστη, ελπίδα και αγάπη. Μίζον δε τούτον η αγάπη και των ύμνων αυτών της αγάπης πλέκει ο Παύλος στο 13ο κεφάλαιο. Έχουμε λοιπόν επομένως τον Απόστολο Παύλο στο 12ο, 13ο και 14ο κεφάλαιο να κάνει αναφορά περί της διαφοράς χαρισμάτων και οικονομίας αυτών, ενώ περί αγάπης ως μεγίστου χαρίσματος, περί προφητείας ως μίζωνος γλώσσης, όπως σημειώνουν οι θεοφόροι πατέρες. Ας δούμε λίγο αναλυτικότερα για να κάνουμε μια κατάλληλη εισαγωγή σχετικά με το ζήτημα των χαρισμάτων, για να μπορέσουμε να δούμε στην συνέχεια και στις επόμενες συναντήσεις μας την προσέγγιση αυτού καθεαυτού του βιβλικού κειμένου. Ο Παύλος Πληροφορείται λοιπόν ότι επικρατεί αταξία κατά τις λατρευτικές συνάξεις των Κορινθίων, ιδιαίτερα όσο αφορά την θέση των χαρισματούχων. Αρχίζει με τη βασική θέση ότι κάθε ομολογία του Χριστού γίνεται μόνο με το Πνεύμα. Όμως υπάρχει ποικιλία και διάκριση των χαρισμάτων, των διακονιών, των ενεργημάτων, ενώ το Πνεύμα είναι ένα. Τούτο παρέχει στον καθένα πιστό το δικό του χάρισμα σύμφωνα με το συμφέρον της όλης Εκκλησίας. Γι' αυτό και στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος απαριθμεί τα χαρίσματα του Πνεύματος, όπως την σοφία, τη γνώση, την πίστη, τις θεραπείες και τις δυνάμεις, την προφητεία, την διάκριση των πνευμάτων, καθώς και την γλωσσολαλία. Η ποικιλία τώρα αυτή των χαρισμάτων ανταποκρίνεται προς το χαρακτήρα της Εκκλησίας που είναι το σώμα του Χριστού. Δηλαδή, αγαπητοί φίλοι και φίλες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, όπως στο ανθρώπινο σώμα κανένα μέλος του δεν είναι περιττό, ούτε και τα ευτελέστερα, έτσι και στο σώμα της Εκκλησίας. Όλοι έχουν κάποιο χάρισμα πνευματικό και όλοι μαζί συναποτελούν την Εκκλησία. Έτσι συγκροτείται η ενότητα της Εκκλησίας που είναι αδιάσπαστη. Μια ποικιλία εν τη ενώση. Ωστόσο υπάρχει ιεράρχηση στα χαρίσματα. Πρώτα οι Απόστολοι, έπειτα οι προφήτες, ύστερα οι διδάσκαλοι και ακολουθούν τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί όλοι οι πιστοί να έχουν όλα τα χαρίσματα, όμως πρέπει να επιζητούν τα ανωτέρω. Και στο 13ο πια κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος εξημνεί την αγάπη που είναι ο συνεκτικός κρίκος και η κορονίδα όλων των χαρισμάτων. Όταν δεν υπάρχει αγάπη, τα χαρίσματα είναι άχρηστα και επικίνδυνα. Γιατί αυτή είναι η αγάπη η οποία ανέχεται, πιστεύει, υπομένει και ελπίζει τα πάντα. Με τα χαρίσματα ο άνθρωπος δέχεται μερική μόνο χάρη, αφού αυτά θα καταργηθούν, όπως είπαμε προηγουμένως, όταν έρθει το τέλος και το πλήρωμα. Η αγάπη όμως μένει μέχρι το τέλος, αλλά και μετά το τέλος. Τα ανώτατα χαρίσματα λοιπόν, τα ανώτερα χαρίσματα είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, με την αγάπη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να είναι το ανώτερο χάρισμα όλων. Πώς όμως συνδέεται το ζήτημα των χαρισμάτων με το Ιερό Ευχέλιο? Κρίκος συνδετικός είναι το χάρισμα των ιαμάτων. Στην πρώτη εκκλησία η θεραπεία των ασθενών γινόταν από χαρισματούχους πιστούς που είχαν το χάρισμα των ιαμάτων. Αυτοί που είχαν το χάρισμα αυτό θεράπευαν τους ασθενείς με την θαυματουργική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Εδώ μπορεί κανείς να παραλάβει τα θαύματα θεραπείας του Χριστού και των Αποστόλων. Στους μετέπειτα χρόνους το ιαματικό χάρισμα περιορίστηκε μόνο σε λίγους Αγίους. Θαύματα όμως ιαμάτων γίνονται καθημερινά μέσα στον χώρο και τη ζωή της Εκκλησίας. Και το Ιερό Ευχέλιο είναι μεν ιαματικό μυστήριο, δεν θεραπεύει όμως θαυματουργικά τους ασθενείς. Αλλά δια του Ιερού Ευχελαίου μεταδίδεται η ιαματική χάρη στους ασθενείς. Όμως η θεραπευτική ενέργεια του μυστηρίου εξαρτάται από το θέλημα του Θεού. Η Εκκλησία, όπως και άλλοτε έχουμε τονίσει, δια του μυστηρίου του Ευχελαίου παρακαλεί, προσεύχεται στον Κύριο ώστε να μεταδοθεί η αιματική χάρη στους ασθενείς, να λάβουν δύναμη και εξύψους παρηγορία για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην δοκιμασία την οποία αντιμετωπίζουν μέσα από την ασθένεια. αλλά και παρακαλεί η χάρις του Θεού να έρθει και όχι μόνο να ενδυναμώσει, αλλά και να θεραπεύσει. Αυτή η θεραπεία, αυτή η θεραπευτική ενέργεια εξαρτάται από το θέλημα του Θεού. Γιατί όπως έχουμε πει, αγαπητοί φίλοι και φίλες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας, όσο δύσκολο και αν φαντάζεις, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που είναι αδύνατοι ως προς την πίστη, αλλά και για τους ανθρώπους που βρίσκονται εκτός του σώματος της Εκκλησίας και αδυνατούν να καταλάβουν και να αντιληφθούν αυτά τα νοήματα τα οποία φαντάζουν, επιτρέψτε μου να πω, ως μορία ή ως σκάνδαλο, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος, αδυνατούν να καταλάβουν ότι η ασθένεια πολλές φορές μπορεί να είναι απότοκος των αμαρτημάτων ή ενός έξαλλου τρόπου ζωής που οδηγεί στην φθορά και μπορεί να οδηγήσει και στην ασθένεια του ανθρώπου. Αλλά από τους πατέρες εκλαμβάνεται ως επίσκεψη της χάριτος του Θεού, παραχωρώντας, επιτρέποντας ο Θεός την δοκιμασία της ασθένειας εις τον άνθρωπο, ο άνθρωπος καλείται να ενδυναμωθεί, να βεβαιώσει την πίστη του, να γίνει καλύτερος αλλά και μαλακότερος άνθρωπος ταυτόχρονα. Είναι μια επίσκεψη η δοκιμασία της ασθενείας κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, διότι μέσα από τον βάσανο αυτό ο άνθρωπος δεν τιμωρείται, δεν παιδαγωγείται, αλλά ενδυναμώνεται, χαριτώνεται, παίρνει την ασθένεια και με την χάρη του Θεού την μετατρέπει σε ευλογία, σε παρηγορία. Ο πόνος μαλακώνει, ο πόνος πολλές φορές εξαλείφεται, όχι γιατί πάβει να υπάρχει, αλλά γιατί η χάρις του Θεού, η προσευχητική διάθεση του ανθρώπου έρχεται και τον μαλακώνει. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αδελφοί και αδελφές εν Κυρίω, όπως έχω σημειώσει και άλλοτε, δεν είναι πάντοτε προς το συμφέρον μας και προς την σωτηρία μας η θεραπεία από την δοκιμασία της ασθένειας. Ο Κύριος πάντοτε γνωρίζει τι είναι καλύτερο και ποιο είναι το συμφέρον του καθενός, και προς αυτό το συμφέρον ενεργεί για το καλό του ανθρώπου. Όποτε ο Κύριος κρίνει απαραίτητο να θεραπεύσει τον άνθρωπο, η θεραπευτική ενέργεια του Θεού έρχεται, επισκέπτεται τον άνθρωπο και δίνει την θεραπεία, και τότε γίνεται λόγος διαθαύμα, γιατί η χάρις του Θεού ξεπερνά κατά πολύ τους νόμους της φύσεως και τα παραπτώματα των ανθρώπων και μπορεί να τα άρει και να οδηγήσει τον άνθρωπο στην θεραπεία και στη σωτηρία. Και βέβαια, ανώτερη θεραπεία, ανώτερη από την σωματική ίαση του ανθρώπου, είναι, αδελφοί μου, η πνευματική ίαση, η ίαση του πνεύματος, η ίαση της ψυχής του ανθρώπου από κάθε ρήπο και από κάθε πνευματική ασθένεια. Και όταν η ψυχή του ανθρώπου θεραπευθεί και αναπαυθεί με την χάρη του Θεού, τότε έρχεται και η θεραπεία του σώματος, έρχεται και η αποκατάσταση του προβλήματος στην ύλη. Έτσι λοιπόν, όποτε ο Θεός κρίνει ότι είναι απαραίτητο και προς τον συμφέρον και την ωφέλειά μας, δίδει την θεραπεία. Άλλοτε όμως δεν παραχωρεί την ίαση, αλλά αφήνει τον άνθρωπο ακριβώς μέσα από το καμίνι της δοκιμασίας και του πόνου να ενδυναμωθεί, να μαλακώσει ταυτόχρονα, να ταπεινωθεί, ώστε δια της ασθενείας, δια του πόνου, να έβρει την χαρά του παραδείσου. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος δίδει στον καθέναν κατά το συμφέρον μας. Εμείς όμως, ως μέλη της Εκκλησίας, ως άνθρωποι που διαρκώς καλλιεργούμε το χάρισμα ή προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε το χάρισμα της αγάπης προς τον Θεό, που εκφράζεται μέσα από την αγάπη μας προς τον συνάνθρωπο, ερχόμαστε δια του μυστηρίου του Ευχελαίου να προσευχηθούμε. Ερχόμαστε δια του μυστηρίου του Ευχελαίου να παρακαλέσουμε τον Θεό και να δώσει πνευματική και εν συνεχεία σωματική ίαση και θεραπεία στον καθένα εξ ημών. Και γι' αυτό ο καθένας από εμάς μέσα στο σώμα της Εκκλησίας έχουμε τα χαρίσματα τα οποία μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Μίζων αυτών των χαρισμάτων αναδεικνύεται κατά τον Απόστολον Παύλο η αγάπη. Και βέβαια μίζων χάρισμα είναι η αγάπη, όχι τόσο ως ελεημοσύνη αλλά ως άνοιγμα προς τον άλλον, τον διαφορετικό. Τα χαρίσματα προέρχονται, αδελφοί μου, από τον Θεό. Η αγάπη προϋποθέτει τη συμβολή του ανθρώπου. Ο Παύλος υπογραμμίζει άλλωστε σε όλους τους τόνους πως μπορεί να υπάρχει χάρισμα χωρίς όμως να υπάρχει αγάπη. Χωρίς όμως αγάπη τα χαρίσματα είναι αναποτελεσματικά. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι θα δούμε στην επόμενη συνάντησή μας, η χριστιανική αγάπη είναι πιο δύσκολη, είναι η πιο δύσκολη αρετή, διότι ο άνθρωπος δέχεται να κάνει διάφορα πράγματα, ακόμη και ιερά πράγματα, δύσκολα όμως υπερνικά τον εγωισμό του, γιατί η εν Χριστώ αγάπη, η αγάπη ως χάρισμα μέσα στην ζωή της Εκκλησίας και μέσα στη ζωή του καθενός εξ ημών των χριστιανών είναι μία υπέρβαση του εγωισμού μας, είναι μία θυσία προς τον άλλον, διότι όπως συνηθίζω να λέγω, καλούς ανθρώπους μπορεί να βρει κανείς οπουδήποτε, ακόμα και εκτός Εκκλησίας. Η διαφορά είναι ότι τον καλόν άνθρωπο μπορεί κάποιος να τον συναντήσει και πολύ εύκολα να του αλλάξει αυτήν την αγαπητική διάθεση. Είναι κανείς καλός όσο ικανοποιεί το συμφέρον του. Όμως κάποιος έρθει να τον πειράξει, εύκολα ο καλός μετατρέπεται σε άγριος. Αντίθετα, ο Άγιος, ο Χριστιανός, θυσιάζεται και θυσιάζει τα πάντα χωρίς να περιμένει καμία ανταπόδοση, χωρίς να αναμένει καμία επιστροφή, αλλά δίνει απλόχερα την αγάπη του ακόμα και προς τον εχθρό του. Γιατί έχει γευθεί ήδη στη ζωή του την θυσιαστική αγάπη του Χριστού που έφτασε μέχρι Σταυρού. Και όταν ο άνθρωπος πληρωθεί από την αγάπη του Θεού εντός του, αυτήν την αγάπη έρχεται και την διαμοιράζει στη συνέχεια προς τους άλλους, μία αγάπη θυσιαστική, μία αγάπη ανεφόρων, μία αγάπη η οποία ακριβώς δεν κοιτάει στο συμφέρον της, αλλά στην ανάπαυση και στην πνευματική ενίσχυση του άλλου, ακόμα και όταν αυτός είναι ο εχθρός. Έτσι λοιπόν, με την εν Χριστώ αγάπη, ο άνθρωπος υπερνικά τον εγωισμό του και αγκαλιάζει και συγχωρά εντός του το σύμπαντα κόσμο. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της συνάντησής μας έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, όπου πλέον θα έρθουμε και θα μπούμε μέσα σε ένα από τα ωραιότερα αποστολικά κείμενα, σε ένα από τα ωραιότερα βιβλικά κείμενα, καθώς θα μιλήσουμε για τα χαρίσματα του ανθρώπου εντός του σώματος στην Εκκλησία, με μίζον χάρισμα αυτό της αγάπης. Μέχρι την επόμενη φορά σας χαιρετώ όπως πάντοτε με το βιβλικό ασπασμό. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε εσάς.
8: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων.
5: αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
3: Εικοστόν τέταρτον. Ας σε παρακινεί τουλάχιστον στην άσκηση του πένθους το μαύρο σου ένδυμα, μοναχέ. Όλοι βέβαια όσοι θρηνούν νεκρούς φορούν μαύρα. Αν λοιπόν τώρα, μέχρι τώρα δεν πενθείς, ας πενθείς για το λόγο αυτό, για το ότι δηλαδή φορείς μαύρα. Αν όμως ήδη πενθείς να αυξήσεις το πένθος σου και το θρήνο, διότι εξαιτίας των αμαρτιών σου άφησες την άνετη ζωή και αναγκάστηκες να ασπαστείς το σκληρό και πένθυμο μοναχικό βίο. 25. Όπως σε όλα τα άλλα, έτσι και στην περίπτωση των δακρύων, ο καλός και δίκαιος κριτής μας λαμβάνει υπόψη του και τη φυσική προδιάθεση και τη δύναμη του καθενός.

Είδα μερικές σταγόνες να χύνονται με πόνο σαν αίμα. Είδα και βρύσες δακρύων που έτρεχαν χωρίς δυσκολία. Εγώ τουλάχιστον βαθμολόγησα τους αγωνιστές ανάλογα με τον πόνο και όχι με το ποσό των δακρύων. Και ο Θεός, νομίζω, παρόμοια θα τους έκρινε. 26. Σ' όσους πενθούν δεν αρμόζει να θεολογούν, διότι η θεολογία συνήθως διασκορπίζει το πένθος τους. Επειδή εκείνος που θεολογεί είναι σαν να κάθεται σε διδασκαλικό θρόνο, ενώ εκείνος που πενθεί, αυτός που πενθεί, επικοπρίας και σάκου. Και αυτό νομίζω ότι εννοούσε ο Δαβίδ, ο οποίος, αν και σοφός και διδάσκαλος, όταν θρυνούσε για τις αμαρτίες του απαντούσε σε εκείνους που τον παρακαλούσαν να ψάλει «Πώς άσομε την οδύν Κυρίουν επί γης αλωτρίας», δηλαδή στη γη της εμπαθίας. Ψαλμός Ρολάνδα σίγματα 4.

27. Μερικά από τα κτίσματα είναι αυτοκίνητα και μερικά ετεροκίνητα. Το ίδιο συμβαίνει και με την κατάνοιξη. Άλλοτε δηλαδή έρχεται μόνη της και άλλοτε τα δάκρυα τρέχουν με τη δική μας προσπάθεια και βία. Όταν χωρίς καμιά προσπάθεια και ενέργεια κατανυχθεί η ψυχή μας και υγρανθεί και μαλακώσει από τα δάκρυα, ας τρέξουμε να αρπάξουμε την ευκαιρία, διότι αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος μας επισκέφτηκε απρόσκλητος και μας έδωσε το σφουγγάρι της θεάρας της λύπης και το δροσιστικό είδωρ των ευλαβικών δακρύων, και να εξαλείψουμε έτσι το χειρόγραφο των αμαρτιών μας. Αυτή την κατάσταση φύλαξέ την, αγαπητέ μου, σαν κόριο οφθαλμού, με χρυσό του υποχωρήσει, διότι είναι περισσότερο δυνατή και αποτελεσματική σε σύγκριση με εκείνη που δημιουργείται από το δικό μας ζήλο και αγώνα. Δεν κατέκτησε το κάλος του πένθους εκείνος που πενθεί όταν θέλει, αλλά εκείνος που πενθεί για το λόγο που θέλει. Ούτε αυτός που πενθεί για ό,τι θέλει, αλλά αυτός που πενθεί όπως ο Θεός θέλει.

29. Πολλές φορές το κατά Θεόν πένθος αναμεγνύεται με το άχαρο δάκρυ της κοινοδοξίας. Αυτό θα το αναγνωρίσουμε με τρόπο επιτυχή και ευσεβή όταν συλλάβουμε τον εαυτό μας να πενθεί και συγχρόνως να ενεργεί με κακότητα και πονηρία. 30. Κατάνυξης στην κυριολεξία σημαίνει να έχει ο μοναχός στην ψυχή του αμετεώριστη οδύνη, χωρίς να επιτρέπει στον εαυτό του καμιά παρηγορία. Το μόνο που συλλογίζεται συνεχώς είναι η αναχώρησή του από τη ζωή αυτή. Και εκείνο που περιμένει σαν δροσιστικό είδωρ είναι η παρηγορία του Θεού, ο οποίος παρηγορεί τους ταπεινούς μοναχούς. Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιον 7. 31. Όσοι απέκτησαν με πραγματική καρδιακή συνάστηση το πένθος, εμίσησαν ακόμη και αυτή τη ζωή τους, σαν αιτία κόπων και δακρύων και πόνων. Το δε σώμα τους το απεστράφησαν σαν εχθρό. 32. Όταν σε όσους φαίνονται ότι πενθούν κατά Θεόν, διακρίνουμε οργή ή υπερηφάνεια, ας θεωρήσουμε ότι τα δάκρυά τους προέρχονται από δαιμονικά πάθη, διότι ποια κοινωνία, λέει η Γραφή, φωτί προς σκότος. Δευτέρα Κορινθίους, 6 κεφάλαιο. 33. Η γέννημα της νοθευμένης κατανήξεως είναι η ίησης, η αλαζονία, ενώ της επενετής η παράκλησης, η παρηγορία. Όπως η φωτιά καίει και εξαφανίζει την καλαμιά, έτσι και το αγνό δάκρυ εξαφανίζει κάθε εξωτερική και εσωτερική ακαθαρσία. 34. Ο περί των δακρύων λόγος από πολλούς πατέρες χαρακτηρίζεται ασαφής κάπως, σκοτεινός και δυσερμήνευτος, και μάλιστα όταν πρόκειται για δάκρυα των αρχαρίων. Πολλές και διάφορες, λέγουν, είναι οι αιτίες που τα γεννούν. Προέρχονται δηλαδή από την ιδιοσυγκρασία, από τη χάρη του Θεού, από θλίψη δαιμονική, από θλίψη θεάρεστη, από κοινοδοξία, από πορνεία, από αγάπη, από μνήμη θανάτου και από πολλά άλλα.

0: 305. Με φόβο Θεού ας δοκιμάσουμε και ας διακρίνουμε τα ιδιώματα όλων αυτών των δακρύων και ας φροντίσουμε να καλλιεργούμε τα καθαρά και άδολα δάκρυα που προέρχονται από τη μνήμη του θανάτου μας. Σε αυτά τα δάκρυα δεν έχουν θέση ούτε η ίησης, ούτε η κλοπή από τον διάβολο, αλλά μάλλον η κάθαρσης, η πρόοδος στην αγάπη του Θεού, το πλήσιμο από τις αμαρτίες και η απάθεια.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτής.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμένων.

και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι. Ιδούγα άρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδούγα άρον αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντελέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επισέβη στρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησε θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εις χινόμενοι λέγοντες μη εύγη εύγη. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίντο θέλημά σου, οδησίει ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε προσέκατε έφυγον δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον Κύριε εν την νυχτή τα αύτια να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μου παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματο λέγονται επιρρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να λιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπονε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν θεωτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν θεωτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν θεωτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, Χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπηρωγά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον Ιωσή φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανοίγητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραίη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εμφανίσαι ζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας αυτήν ως περίν άφθορον. Ινα το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δισόπησης, χαίρε πολλών πτιόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουγλώμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διήσε λυθή παράβασης, χαίρε διήσε νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήσα.

0: σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, δι ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσας σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρετε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρετε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρίας.

0: Ο πανίμνητε μήτερ δε κουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ δε κουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ δε κουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

ελέησου. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διορατά αυτήτας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τες οντουλάσσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξιωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν.

0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσαν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών, και έπεισε να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ να τη θυμή μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστη όσοι σαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξουμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτου ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνο ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλίο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών,

0: οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Χριστός εστι γεύσαστε, κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξη των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
1: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν.
0: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενναιά δέσποινα, νόοντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πύλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πύλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, κυρονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδόσου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές ήχου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθήν της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψην ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε

0: το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματε να πλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμού το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου, και ούκ ημι άξω ετενήσεις ο ύψης δόξης σου, παρόρδισα χάρου σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθεία ελθήν. Διό καγόη και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνιεν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως τόνων τα λαμβάνειν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοήσα κατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράν του αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσει με τα άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξος και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της μελεσίμεν εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, δυσάφησαν ερθείς και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επ' του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη τα λόγω ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίως της ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσαρχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσαρχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρών εκκινηστώμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκκινηστώμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως εν της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επεμού ποιήσον. Και γεννούμε βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσουμε τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας, εισέρχει φωτίσον εσκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε σωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες σου απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρου και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όν με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε πάρα σχέμι πότας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές θαλαγμός δακρύων, ουδές θαλαγμού τη μέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε δας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίηγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει δισαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, εκρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις εσύ εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
5: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοση Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Δεύρω η καλή και η αγαπημένη μου αδελφή, δεύρω και πάλιν παραμυθήσω με τα θλίψη σου. Δεύρω και τον Θεόν ευλογήσουμε με γλυκίαν της καρδίας φωνή, δια στόματος εκφαινουμένη και δια του νοός ενηχουμένη. Ευλόγη λέγοντες η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Βλέπεις πόσον μας αγαπά ο Κύριος, βλέπεις πόσον είμεθα η αχάριστη ευτυχής, διόσα μας χαρίζει καθημέραν η αγαθότης του. Αλέτη μας αναμένει εκείνη η ώρα του πραγματικού θερισμού, της μακαρίας εκείνης στιγμής, όπου θα αφήσουμεν τα εδώ και θα απέλθουμε εις άλλην πατρίδαν, την όντως αληθινή, τη μακαρία ζωή, την βεβαία χαρά, ή να λάβουμεν έκαστος την μερίδα, ή αν χαρίζει ο πλουτοδότης γλυκύτατος Ιησούς. Ω χαρά, ω ευχαριστία, ο αγάπη Πατρός Ουρανίου, να μας καθαρίζει από όλους τους μολυσμούς, να μας τιμά, να μας πλουτίζει, χαρίζοντα πλούτη Του. Εκεί, χρυσή αδελφή μου, δεν υπάρχει ο αδικών, ο πανούργος, εξέλιπεν ζήλος και φθόνος. Εκεί, ουδαμός τα πάθη, και οι έχοντες ταύτα, πρωτης γεφύρας απέμειναν, χάσμα μέγα εστήριχτε ένθε και ένθεν. Αλλο αγάπη γλυκία Χριστού, τι το καλόν είδες από εμάς και μας οδήγησες εις την Θεία Οδόν Σου. Εφραίνου λοιπόν και αγάλου αγαπητή αδελφή μου, ευχαρίστηκε δόξασε τον Θεόν και ειδού εγγίζει η ώρα. Έφτασε η στιγμή με το λίγο να ακούσουμε την ευλογημένη φωνή, δεύτε πρόσμε, και μόλις θα κλείσουν οι αισθητοί αυτοί οφθαλμοί, θα ανοίξουν οι νοεροί της ψυχής. Και ως από ύπνου θα ξυπνήσουμε εις την άλλη ζωή. Τότε θα ειδείς γονείς, αδελφούς, συγγενείς. Τότε θα ειδείς αγγέλους, αγίους και τη μακαρίαν των πάντων μητέρα, αγνή παρθένων και θεοτόκων, την οποίαν όλοι φωνάζουμε εις κάθε στιγμή και με τα θεόνις αυτήν χρεωστούμεν τα πάντα. Τότε με ποιον πρώτα να ομιλήσομεν, ποιος πρώτα θα μας φιλήσει, θα τον φιλήσομεν. Όλα αγνά, όλα σεμνά, όλα άγια. Ποιος λοιπόν αναμένων τι αυτά, δεν πρέπει να υπομένει εδώ κάθε λυπηρών της παρούσης ζωής. Όθεν αδελφοί μου καλή και αγαπημένη, πίσον του βίου σου ανασκόπησιν, μελέτησον τίνι τρόπο παρήλθες. Εθυμίσου τα σαπήρους ευεργεσίες του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, και της γλυκητά της μητρός του, και έχει υπομονή εις τους επερχομένους υπηρασμούς. Πάντοτε βοηθεί ο Θεός, πάντα προφθάνει, αλλά θέλει υπομονή. Ακούει αμέσως όταν φωνάζομαι, αλλά όχι κατά την ειδική σου γνώμη. Εσύ νομίζεις ότι δεν έφτασε αμέσως η φωνή σου εις τους Αγίους, εις την Παναγία μας, εις τον Χριστόν. Μα προτού εσύ να φωνάξεις, οι Άγιοι έσπευσαν εις βοήθειά σου, γνωρίζοντες ότι θα τους επικαλεστείς και θα ζητήσεις την εκ Θεού προστασίαν τους. Όμως εσύ, μη βλέποντας πέραν αυτόν όπου φαίνονται και μη γνωρίζοντας πως ο Θεός κυβερνά τον κόσμο, θέλεις ευθύς ως αστραπή να γίνει το αίτημά σου. Όμως δεν είναι έτσι. Ο Κύριος ζητεί την υπομονή, θέλει να δείξεις την πίστη σου. Δεν είναι μόνη η προσευχή όπου να λέγει κανείς ως σαν παπαγάλος. Είναι ανάγκη να συνεργεί εις όσα εύχεται και κατόπιν να μάθει να περιμένει. Ιδού ότι έγινεν ότι εχθές και προχθές επεθύμεις. Όμως σε ζημιώθεις, διότι δεν είχες υπομονή να αναμένεις. Οπότε κερδίζεις μαζί τα μεν και τα δε πρόσχερα και αιώνια. Τώρα θυμώνεις και αθυμείς και λυπείσαι, λογιζομένη ότι βραδύνει να απαντήσει ο ουράνιος πατήρ. Καγώς συλλέγω ότι και αυτό θα γίνει, καθώς το επιθυμείς χωρίς άλλο θα γίνει, αλλά θέλει πρώτα προσευχή
εξ όλης ψυχής και κατόπιν να περιμένεις. Και όταν εσύ παύσεις να ενθυμίσαι το ζητούμενο και να το ζητείς, τότε θα σου έλθει ως δώρον της υπομονής και της καρτερίας σου. Όταν ευχόμενος και ζητών εγγίζεις εις απόγνωση, τότε εγγίσου η εκπλήρωση του αιτήματος. Κάτι κρυπτόν πάθος θέλει να θεραπεύσει μέσα σου ο Χριστός και δι' αυτό αναβάλει να χορηγήσει το αίτημα. Αλλά βήσε νωρίτερα, οπόταν εσύ καπετής μένει το πάθος σου αθεράπευτον. Εάν περιμένεις, λαμβάνεις και το ζητούμενον και του πάθους τη θεραπεία, και τότε χαίρεις μεγίστη χαράν και ευχαριστείς θερμός τον Θεόν, όπου τα πάντα σοφώς οικονομεί και όλα προς το συμφέρον μας κάμνει. Δεν ωφελεί λοιπόν εάν αθυμείς, εάν στενοχωρείσαι, αν λέγεις λόγια. Πρέπει να κλείνεις το στόμα, κανείς να μη σε εννοεί, και να βγαίνει καπνός από τα μάτια και όχι από τη μύτη. Όχι να ξεφυσάς, δήθεν να ξεθυμάνεις, αλλά να γαληνεύεις, και δια της υπομονής και μακροθυμίας να καίεις τον διάβολον. Εγώ μάρτης μου ο Κύριος, ο απολύον πάντα σου λαλούντας το ψεύδος, μεγάλος ωφελήθην από αυτό που σου λέγω. Τόσον ήτον οι πειρασμοί, ώστε να νομίζεις από τον πόνον θα βγει ψυχή σου ως εκ καμίνου πυρός. Κι όμως, αφού παρέλθει η δοκιμασία, έρχεται τόση παράκλησης, ως αν να είσαι μέσα εις τον παράδεισο χωρίς σώμα. Σε αγαπά ο Χριστός, σε αγαπά η Παναγία μας, σε πενούν οι Άγιοι, οι Άγγελοι σε θαυμάζουν. Βλέπεις πως αγαθά προξενούν οι πειρασμοί και οι θλίψεις. Λοιπόν, εάν θέλεις να ειδείς, να γευθείς και εσύ αγάπην Χριστού, υπόμεινον εις ό,τι σου έλθει. Όχι όπου αρέσεις εσύ, αλλά όπου θελήσει ο Κύριος να σε δοκιμάσει. Ουδέν είναι αυτά όπου κάμνομεν ημείς προαιρετικός. Όσον ανώτερα αμυριοπλασίως είναι εκείνα όπου μας θέλει ο Κύριος παρά την προαίρεση. Οστούν προοστούν και αίμα προς αίμα, τόσον πολεμεί τον άνθρωπον ο εχθρός διάβολος, θελήσει Θεού, τόσον όπου να ρέει, να τίκεται ο σίκυρος από προσώπου πυρός. Όταν όμως η δοκιμασία παρέλθει, πληρούσε όλος χαράς, περικυκλούσε από άπλετο φως και βλέπεις μυστήρια όπου αδυνατή γλώσσα να τα λαλήσει, και τότε πλέον διψάς πότε πάλι να έλθουν οι πειρασμοί, αφού ήδη εγνώρισες πόση ωφέλεια έχουν. Αυτός είναι ο δρόμος κατά αλήθειαν, αδελφοί μου, και ο γράφωση εκ πείρας την αλήθειαν μαρτυρεί. Ανδρίζου λοιπόν και ίσχυ εν Κυρίω, υπομένουσα εις ό,τι σου έρχεται, εκδεχομένη ομού με τον πόνον, γαλήνη και χάριν Θεού. Βάστα την ψυχούλα σου στερεά, λογιζομένη ότι κουτσί και λοβί εις αυτά τα αγαθά δεν εισέρχονται. Δι' αυτό μας αφήνει τους πειρασμούς ο Χριστός, να καθαριζόμεθα από τας προλήψεις. Αυτό είναι το σαπούνι και ο κόπανος όπου χτυπών μας λευκαίνει. Και όσα ρούχα είναι στερεά, χρησιμεύουν εις των υφείων. Όσαν δε νυπωμένουν τον κόπανο, σχίζουν και ρίπτονται έξω στα άχρηστα. Δι' αυτό ας βιαστούμενο λίγον εδώ, διότι εγγίζει η ώρα να φυλάγεις τα γράμματα που σου στέλνω, να τα έχεις όταν πειράζεσαι από θλίψεις, διότι με φαίνεται ότι θα σε αφήσω γλίγορα, διότι όσο να περνά ο καιρός βαρύτερα ασθενώ, είμαι ως ένας παράλυτος. Δεν έχω καιρό να σε γράψω το θαύμα όπου έδειξε σε μένα ο Κύριος να με διορθώσει εις ένα σφάλμα που έσφαλα αγνοών ότι όσοι ξεύρεις. Βλέπεις λοιπόν την πολλήν αγαθότητα του Κυρίου μας, βλέπεις ότι και με θαύματα ενεργεί όταν το κρίνει εύλογον η Θεία του πρόνοια. Διότι ο άνθρωπος πολλάκι σε εξαγνίας πλανάται ή άλλοι τον παρασύρουν, αλλά όταν είναι ευθείας ψυχής και καλής προαιρέσεως,
δεν αφήνει ο Κύριος, αλλά απολαχώς θα τον φέρει να το φωτίσει. Τούτο με κάμνη να γίνομαι χώμα, στάχτη, σκουλίκι της γης. Μέγα παναληθώς το έλεος του Κυρίου. Δίκιο αν έχει ο ψαλμοδόση αλέγει, ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Διατί λοιπόν και εσύ να με ευχαριστείς τον Θεόν? Διατί να αγωγγίζεις? Εάν εγώ σου γράψω τους πειρασμούς όπου πάσχω, δεν είναι δυνατόν να κρατήσεις. Κι όμως η χάρις του Χριστού και της Παναγίας μας όλα τα διαλύει. Έχει υπομονή, διότι η Βασίλισσα Θεοτόκος και Κυρία των όλων δεν μας αφήνει. Αυτή προσεύχεται δι' ημάς.

Έλαβον αδελφοί μου την πλήρην ευλαβία σε επιστολή σου και χαριέντος αυτήν αναγνώσα σε πληρώθη χαρά στη ψυχή μου. Ωρών και εννοών τα περισσεύματα της καρδίας σου αναθάλλοντα επιμαρτυρούντα τη γέννηση του νέου ανθρώπου του πνευματικού νηπίου. Λοιπόν ανδρίζου και κρατεούστο εν της πειρασμής η καρδία σου και εγκολπώνου ως μέγιστον φυλακτήριον την υπομονή και μακροθυμία. Έτι και έτι κρατεωθεί το ισχύ σου εν τες λείψεσαι καθότι μικρόν και απερχόμεθα τον ενθάδε. Το αίαρ εγγίζει, ο χυμών των θλίψεων μικρών μικρών διαλύεται και τα σφολεάς όπου δια των ελεπαλλήλων πειρασμών και των θλίψεων εργασάμεθα με το λίγον θα καταλάβουμε και ουδείς πλέον τότε ο ερίζων, ουδείς ο φθονών, ουδείς ο επηρεάζων και εκδικών, πάντα ταύτα ενθάθε με μένικαν. Και το μοχθηρόν και περιπαθές τούτο σωμάτιον, ο περικείμεθα ένθα, το μη θέλοντας εντολάς του Θεού εργάσαστε, εντάφθα εις την τεκούσαν αυτόν μητέραν γίνας αποσπόμεθα, και εμείς ελευθερεί ο αέρι, όσα αιτίοι ψηπέτε, τας Αγίας μονάς καταληψόμεθα. Ιδέ και πάλι μετά την Ανάσταση, το χωικόν τούτον φυλάκιον λαμβάνουμε, αλουχή πλέον καρυβαρές και πολύφορτον ειδιπαθές και δυσκίνητον αλόλως την πυραυγή έγλη του γλυκητάτου μας Ιησού ηλιωμένων απαστράπτων και ακτίνας εκπέμπων υπέρ των ήλιων διαυγάζων και αυτών των εθέρα. Λοιπόν μικρά τα εντάφθα παθήματα προς σύγκριση της μελούσης ανταποδόσεως όθεν ψυχή μου κάμνε υπομονή και δι' αυτά που μου γράφεις όλοι τα είχομε όταν θεωρούσαμε την ματαιότητα του κόσμου ως μέγα πράγμα. Τώρα όμως αφού ήλθομεν εις επίγνωση και το ψεύδος κατενοήσαμε δεν κοιτάζει πλέον το παρελθόν ο Θεός αλλά το νυν. Εκείνα όλα με μία εξομολόγηση καθαράν εξαλείφονται αρκεί τώρα να πορευόμεθα κατά δύναμη εις τας εντολάς του Κυρίου. Με γράφεις να στέλω γράμμα εις τους γνωστούς μας, αλλά εφόσον δεν υπάρχει ύλη προθυμία ψυχής, πώς να εργαστώ, πρέπει να

τούδια να δώσουμεν και μας απαιτεί ο Θεός. Τους δε μη ζητούντας ωφελεί μάλλον η προσευχή, και τους ευχόμεθα να έλθουν εις αίσθηση, και τότε και αυτοί θα ζητήσουν. Οπότε και εμείς ευχερός εκ των παραθεού ημίν δεδομένων, αποδώσουμεν αυτοίς με τα χαράς και αγάπης. Δια το άναμα που έστειλες, ο παπάς σε φοβήθη μην έχει νερό μέσα, και δεν το επήρε, και το ήπια εγώ στην υγεία σας. Και μνηστής ημερών αρχαίων, εμελέτης ανοιχτός μετά τις καρδίες μου και είπων, ματαιώτης ματαιωτήτων και τα πάντα ματαιώτης. Όλα εν ύπνια ήσαν και διελήθησαν, πομφόλιγες ήσαν και διεράγησαν, εις τόσα ράχνης που διεσπάστη, πάντα ματαιώτης τα ανθρώπινα, όσα ουχ υπάρχει με τα θάνατον. Βαβέ, εις μίαν εξορίαν ευρισκόμεθα και δεν θέλουμε να το εννοήσουμε. Εκ ποιου ύψους εξεπέσαμε, δεν θέλουμε να ειδούμε. Αλλά εθελοκάκος κοφεύουμε και τους οφθαλμούς καμίωμε, τυφλώτοντες εκουσίως, να μη βλέπουμε την αλήθεια. Ουέιμι, ότι το εντάφθα σκότος ως φως εννοούμε, και το εκείθεν φως ως σκότος το αποφεύγουμε, δια την μικράν ειδονήν του αιώνος τούτου, δια την μικράν θλίψην όπου έχει το σώμα, δια την εκείθε ανάπαυσιν. Φεύτης ταλαιπωρίας ημών, ότι ο Θεός βοά προς ημάς τέκνα αυτού γενέστε, ημείς δε γινόμεθα οι σκότους, δια βραχή μέλη τους όλους αιώνας αλλάσσομεν, δια μικράν ειδονή κάντε τρυφής, κάντε δόξης της βασιλείας του Θεού παρετούμεθα και εκπίπτωμεν. Μακάριος λοιπόν ως της είδε την πλάνην ταύτην, και εγκρατεύσατο την ειδονήν του βραχαίος μέλητος, αποβλέπων εις την εκείθεν απόλαυση. Σίδε αδελφοί μου καλοί και αγαπημένοι, η εκπαιδικής ηλικία στο Θεόν εκλελεγμένη, βιάζουν ελαμπρίνη στη στολή του νυφώνος, και παρακάλει τον Κύριον ημέραν και νύχτα να σου συγχωρήσει πάντα τα παρελθόντα, να σου δώσει δύναμην εξ ύψους να φυλάξεις τα αστεία σου εντολάς, και όταν εν μετανοία σε παραλάβει, με τα δικαίων τη ψυχή σου να ρυθμίσει, και εκεί πλέον θα απολαύσουμε ο εις των άλλων αχορτάστος εις αιώνας τους άπαντας.

Σήμερα, αδελφή μου, δεν είναι όπως την παλιά εποχή, όπου βάνεσαι εσύ με τον νου σου. Η σημερινή κατάσταση των πολλών περιορίστη σε ένα τύπον εξωτερικών. Πέρα τούτου, δεν υπάρχει φροντίδα και μέριμνα δια το εσωτερικό της ψυχής, όπως συνίσταται το παν, όπου ενώνεται το υλικός με τον άειλον, ο άνθρωπος με το Θεόν, κατά το εγχωρούν εις την χωματώδη μας φύση. Τούτο είναι το πολύ ωραίο και το πάνι καλόν, αλλά το αποφεύγουμε πάντες. Πάντες τα νότα στρέφουμε, καθότι απαιτείται αγών, αλλά και πολύ φρικιά ο νους του ανθρώπου, εάν μόνον ακούσει περί αυτών. Εις αυτόν τον αγώνα πρέπει να συνεργήσει ο Θεός, διότι χωρίς αυτού δεν κατορθούτε. Πρέπει να αγωνιστεί η προαίρεση του ανθρώπου, αλλά πρέπει να στάξει αίμα το σώμα. Καθότι θα βγει η δωρά του έσω ανθρώπου, θα λιώσει ο σκυρός ο άνθρωπος, ο παλαιός. Κι όπως ο σίδηρος, όταν εμβαίνει στη φωτιά, ξεκολλά και πέφτει η σκουριά που έχει απάνω, έτσι και στον άνθρωπο γίνεται. Έρχεται κάτω λίγον η χάρις, και μόλις πλησιάσει τον άνθρωπο ο σκυρός αναλύει. Και δεν γνωρίζει σε αυτήν τη στιγμή τον εαυτόν του άνθρωπος, ενώ όλος είναι πολυώματος νους και διαβιέστατος. Όμως σε αυτήν την υπερφή ενέργεια δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον εαυτόν του, διότι ενούται όλος με τον Θεόν. Και τότε πίπτει η σκουριά, αφαιρείται η σφραγίδα, αποθνίσκει ο παλαιός άνθρωπος, αφαιρείται το μητρικό αίμα, ανακαινούται

το φύραμα και δεν αλλάζει κατά το σώμα ο άνθρωπος, αλλά τα φυσικά προτερήματα και χαρίσματα του ανθρώπου, αυτά φωτίζει, ενδυναμεί και ανακαινίζει χάρις και ζωγονείται ο πάλι Αδάμ, ο πλαστής κατ' εικόνα Θεού. Διότι τώρα, καθώς εμείς είμεθα πατρογονικός πονηρή, άσωτη και διεστραμμένη, είμεθα κατ' εικόνα του πονηρού, έτσι μας έχει καταστήσει Αυτός, από αίμα και φλέγμα. Αλλά όμως μέχρι να γίνουν αυτά απαιτούνται πολλά. Θέλει άκρα νηστεία για να φύγει το μητρικό αίμα, να καθαρίσει το φλέγμα η λέρα αυτή. Επρολήψεις που έμαθε παιδιόθεν ο άνθρωπος να σβήσουν, θέλει μαζί να συνδέσει και τη διηνεκή αγρυπνία, όχι άπαξ ειδής, αλλά συνεχώς διαναλεπτύνει ο νους, ο παχής και δυσκίνητος. Και τρίτον, την αδιάλειπτον προσευχή με νουν, με λόγον και με καρδία. Και καθώς η πνοή, εάν πάυση αποθνίσκει ο άνθρωπος, έτσι και χωρίς τις ενδελεχούς και αενάου αυχής αποθνίσκει η ψυχή. Καθότι κοιμάται η ζώσα σάρξ, όπου αρχίζει να συλλαμβάνεται εκ του ενδελεχισμού της ευχής και ανακαινούνται τα πάθη. Διότι ο εχθρός δεν κοιμάται, αλλά συνεχώς πολεμεί, και καθώς το βρέφος που συλλαμβάνεται εις τη μήτρα της μάνας ασταθεί να μην αναπνέει, σκάζει και αποθνίσκει ομοίως και εις την πνευματική σύλληψη, εάν σταθεί η διανοητική εργασία. Ούτως έχει καλόστατη αυτά, αλλά όμως δεν είναι έως εδώ ο αγών. Έχομεν αγώνας πολλούς, έχεις να πολεμήσεις με πάμπολα πνεύματα ως το μεγαλύτερον της πορνείας, όπου υψώνει το ιστίον μέχρι των ουρανών και βυθίζεται ως τα σαβίσους, όπου σημαίνει στεύεις, αγρυπνείς, φωνάζεις, κλαίεις, πονείς. Αυτό στην εργία του σατανά δεν πάβει ούτε στιγμή, αλλά διαρκώς εξηγερμένον ευρίσκεται, πύρεχ πυρός, προϊόν, σπέρμα, Ισάβ, Υιός, Βαβυλώνος. Εσύ φωνάζεις, ζητείς τον Χριστόν, δέρεσε, κλαίεις, πονείς. Αυτό φωνάζει, θέλω γυναίκα, και όχι μίαν ημέραν ηχρόνων, αλλά 8 και 10, μέχρι σωτου ιδίω Θεός την υπομονή, όπου μέχρι απογνώσεως ο άνθρωπος φθάνει και λαμβάνει ο Κύριος το κακόν και αφαιρείται το πάθος. Τούτο γίνεται εις όλα τα πάθη, αλλά δεν αφαιρούνται τελείως όπως αυτό. Μήτε έχουν τη αυτήν δύναμη καθότι είναι επίσακτα, ενώ το πάθος της συζυγίας είναι φυσικόν και ο άνθρωπος πολεμεί να αλλάξει την φύση, και δεν μπορεί αυτός να αλλάξει τη φύση του, αλλά ο Θεός την αλλάζει. Καθότι ως οροθέτης χαλά τα οροθέσια και μεταβάλλει την φύση ως βούλεται. Αλλά αν θελήσω να γράψω ένα προς ένα τους πειρασμούς και τα πάθη, πρέπει να γράψω ένα βιβλίο. Καθότι εκτός όλων εκείνων που πολεμούν και εναντίον εκείνων που πολεμεί ο άνθρωπος, εφόρου ζωής είναι και όσα παραχωρεί ο Θεός διαδοκιμή, τα οποία, διότι γίνονται χωρίς την ειδική μας προαίρεση, έχουν κόπον πολλήν και είναι δισκαταγόνιστα. Η ξεύριστη είναι να μην πειράζεις να σε πειράζουν, να μην κλέπτεις να σε κλέπτουν, να ευλογείς να σε καταρώνται, να λεείς να σε αδικούν, να επαινείς να σε κατακρίνουν, να έρχονται χωρίς λόγο να σε ελέγχουν, να σε φωνάζουν δυνεκώς πλανεμένων εφόρου ζωής, και να εξεύρεις ότι δεν είναι ως λέγουν, και να βλέπεις τον πειρασμόν όπου του σκηνεί, και εσύ να μετανοείς και να κλαίεις ως αίτιος ότι είσαι αιτιούτος. Αυτά είναι τα δυνατότερα. Καθότι πολεμείς από αυτούς και πολεμείς και εσύ με τον εαυτό σου να τον πείθεις ότι ούτως έχει ως λέγουν οι άνθρωποι χωρίς ούτως να είναι, να βλέπεις ότι έχεις όλον εξ ολοκλήρου το δίκαιο και να πείθεις τον εαυτό σου ότι έχεις το άδικο. Αυτή, αδελφοί μου, είναι η τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Να ραβδίζεις τον εαυτό σου μέχρι ότου πιστεί να ονομάσει το φως σκότος και το σκότο φως. Να φύγει κάθε δικαίωμα και να σβήσει τελείως η έπαρσης, να γίνεις μωρός εν πλήρη συνέση. Να βλέπεις τους πάντας χωρίς ποσός να σε βλέπει κανείς, διότι αυτός που θα γίνει πνευματικός τους πάντας ελέγχει παιδενός ελεγχόμενος. Όλα τα βλέπει, άνωθεν έχει τους οφθαλμούς και κανείς δεν το βλέπει.
Η αρετή δεν έχει κουδούνι να κουδουνίσει, να σου κινήσει την περιέργεια, να κοιτάξεις, να τον ειδείς. Είναι δώρον Θεού άειλον, διατί την ονόμασαν χάρη, διότι δεν βλέπετε, δεν περικλείεται, δεν φαντάζεται, δεν χρωματίζεται Θεού δωρεά, ανέκφραστον και ανενόητον και πολύπλουτον θαύμα. Δι' αυτό ο Κύριος περιπατών εις των δρόμων εφαίνεται ως η λυπή των ανθρώπων, ο όντος Θεός. Τρώγει και πίνει έλεγον, πλάνος και δαιμονισμένος εκλήθη. Και σήμερον εάν ομιλήσει κανείς περί χάριτος, περί καθάρσεως του έσου ανθρώπου, πλάνος λογίζεται. Είναι πλανεμένος αυτός, αμέσως θα ακούσεις. Και τελείως επάρθει η έννοια από το νου των ανθρώπων, ότι πρέπει να επιμεληθούμεν το έσωθεν του ποτηρίου, καθώς μας λέγει ο Κύριος. Ταύτα λοιπόν περιληπτικός είναι μία σταγόν της θαλάσσης και εσύ εγγράφεις αδελφοί μου, όχι δι' άλλο, αλλά διότι γράφεις ότι βλέπεις τα λάθη των μοναχών και δεν τους ευλαβείσαι. Όμως δεν θέλω εσύ να γράφεις αυτά, διότι είσαι ένα μέλος παρόμοιον με αυτούς και δεν είσαι τελείως απειλαγμένη της μέμψεως. Πρέπει και εσύ να διέλθεις διαπυρός και ύδατος και ούτως να φανεί η αξία σου. Πόση τιμή σε τιμήθης παρά Κυρίου, όχι παρά ανθρώπων. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν να εκτιμήσουν. Πρέπει να μας τιμήσει αυτός, ο αγωνοθέτης, όπου προσάγει τα άθλα, κανονίζει την πάλη, δωρείται την δύναμη, δαμάζει τους αντιπάλους, στεφανώνει τους αθλητάς, βραβεύει την δόξα. Τούτο, μήτε εύκολο είναι να το μάθεις με λόγια, αν δεν εισέλθεις στην κάμινο της δοκιμασίας, μήτε εννοείται εάν δεν το γευθείς. Λοιπόν, ταπείνωσό σου το φρόνημα και μην νομίζεις πως είναι εύκολο να πάθεις και να μάθεις τι αυτά. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Ευχή σε μία γιορτή. Άγνωστο συγγραφεύς. Κυριακή βράδυ. Φωταγωγημένο μέσα και έξω είναι το σπίτι. Εορταστική η ατμόσφαιρα, γιατί εορτάζει το νεότερο μέλος της οικογένειας, η Εφροσύνη. Δεν έχει τα γενέθλιά της, ούτε την ονομαστική της εορτή. Ένα άλλο χαρμόσυνο γεγονός εορτάζει η οικογένεια. Την απόκτηση του πτυχίου. Με δώρα, γλυκά και λουλούδια έρχονται οι επισκέπτες. Και οι ευχές πολλές και διάφορες. Συγχαρητήρια, καλή σταδιοδρομία. Σου εύχομαι πάντα εφροσύνη να έχεις στη ζωή σου. Στις χαρές σου. Μια παλιά συμμαθήτριά της στο γυμνάσιο και τώρα φοιτήτρια της ιατρικής, η Ευθυμία, της έδωσε μια διαφορετική ευχή. Σου εύχομαι εφροσύνη μου καλή ψυχή. Θύελα διαμαρτυριών ξεσήκωσε η ευχή. Τι είπες, Ευθυμία, τρελάθηκες. Καλή ψυχή σε μια κοπέλα 25 χρόνων. Θεός φυλάξει. Την πείρα ξεφαίνεται η ζέστη την Ευθυμία, είπε κάποιος. Μα δεν έχει ζέστη. Ίσως μέθησε από το λίγο κρασί που ήπιε. Η Ευθυμία άκουσε ατάραχη τις διαμαρτυρίες και όταν σταμάτησε ο θόρυβος πήρε τον λόγο. Ακούστε, φίλοι μου. Σας βεβαιώνω πως ούτε μέθησα, ούτε τρελάθηκα. Με τη βοήθεια του Θεού έχω σώα στα σφρένας μου και ξέρω τι λέω. Γνωρίζουμε όλοι ότι διφυής είναι ο άνθρωπος. Αποτελείται από σώμα και ψυχή. Το σώμα είναι θνητό, η ψυχή αθάνατη. Το αθάνατο φυσικά έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από το θνητό. Γι' αυτό ο Χριστός εδίδαξε. Τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού? Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Ακούγοντας κάποιος την ευχή «καλή ψυχή» αισθάνεται άσχημα. Πηγαίνει ο νους του στον θάνατο. Καλή ψυχή να παραδώσει στον Θεό. Δεν έχει όμως μόνο αυτό το νόημα η ευχή. Την καλή ψυχή δεν τη χρειαζόμαστε μόνο για την ώρα του θανάτου, αλλά για όλα τα χρόνια της ζωής μας. Και έχει καλή ψυχή εκείνος που φροντίζει να τη στολίζει με όλες τις χριστιανικές αρετές. Την αγάπη, την πραότητα, την ευγένεια, την υπομονή. Αυτή η ψυχή είναι αρεστή στο Θεό, αλλά και στους ανθρώπους. Μια τέτοια ψυχή ευχήθηκα να έχει Εφροσύνη. Και πρόσθεσε: ζητώ συγγνώμη από αυτούς που ενοχλήθηκαν. Δεν ανακαλώ όμως την ευχή μου. Αντιθέτως, την επαναλαμβάνω και την προσαυξάνω. Εύχομαι και στην Εφροσύνη και σε όλους τους παρευρισκομένους, μεγάλους και μικρούς, καλή ψυχή.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Ταφή ή καύση. Αμετάκλητα λήθη ή αιωνία μνήμη. Χατζηνικολάου Νικόλαος, Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυριωτικής. Μόλις ο άνθρωπος πεθάνει, το σώμα του γίνεται λείψανο. Τότε αυξάνει και ο σεβασμός μας αυτό. Το λείψανο αποτελεί την ανάμνηση μιας ιερουργίας που μέσα του επιτελεί το της σωτηρίας της ψυχής και την υπόμνηση μιας άλλης που τώρα αγνώστως συνεχίζεται έξω από αυτό, της δόξης της ψυχής. Το σώμα δεν περιμένει την καταστροφή του, αλλά την ετέρα μορφή του, την αναμόρφωσή του εις το αρχαίον κάλλος. Αυτή είναι η αιτία που η Εκκλησία προσεγγίζει το σώμα με ιδιαίτερο σεβασμό και αισθήματα ιερά. Δεν καίμε τους ναούς, πολλό δε μάλλον τους έμψυχους ναούς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το σώμα είναι κάτι που δεν εγγίζεται και στο οποίο αρνούμεθα κάθε παρέμβαση. Το σώμα είναι το υποκείμενο στη φθορά στοιχείο του ανθρώπου. Η φυσική φθορά είναι η ισχυρότερη ίσως υπόμνηση της πτωτικής μας φύσεως. Κάθε βίαιη κίνηση που συνηγορεί στη συρρήγνωσή του προσβάλλει και την ψυχή. Για τον λόγο αυτό, στο σώμα παρεμβαίνουμε μόνο θεραπευτικά, αναστέλλοντας την εξέλιξη της φθοράς όταν και όσο μπορούμε. Η διαδικασία της πρέπει να είναι εντελώς φυσική και ποτέ εξαναγκασμένη. Την αναλαμβάνει μόνον ο Θεός μέσα από τις συνθήκες που ο ίδιος προνοεί ή η φύση μέσα από την ευθύνη που της έχει ανατεθεί. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος που η Εκκλησία μας αρνείται την καύση των νεκρών. Αφήνει στη φύση να αναλάβει την ευθύνη της φθοράς του σώματος. Δεν το καίει, αλλά το αφήνει να σβήσει. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που η φύση επιτρέπει να μείνει κάποιο υπόλοιμα, αυτό έχει το λόγο του. Όταν και η φύση αρνείται την ολοσχερή διάλυση του ανθρωπίνου σώματος, τότε η νομοθετημένη καύση του δεν είναι πράξη επιλείψιμης βίας. Οι νεκροί δεν είναι πεθαμένοι, αλλά και κοιμημένοι. Τοποθετούνται με σεβασμό στον τάφο, στραμμένοι προς Ανατολάς, με την προσδοκία της Αναστάσεώς τους. Η Εκκλησία συνειδητά αρνείται τον όρο νεκροταφεία και επιμένει στον όρο κημητήρια. Και το κάνει αυτό όχι για λόγους ψυχολογικούς, για να μην αγριεύουμε, αλλά για λόγους καθαρά πνευματικούς. Νεκρός δεν σημαίνει τελειωμένος που έχει τελειώσει, αλλά τετελειωμένος που έχει τελειωθεί. Τέλος δεν σημαίνει λήξη, αλλά τελείωση. Τα οστά των νεκρών αποτελούν ανάμνηση της παρελθούσης ζωής τους, ενθύμηση της παρούσης καταστάσεώς τους, αλλά και υπόμνηση της μελούσης προοπτικής μας. Αυτά με κανένα νόμο δεν καίγονται. Η Εκκλησία δεν τιμά το σώμα και χωριστά την ψυχή, αλλά τον σύνδεσμο των δύο, τον άνθρωπο ως όλων. Στον κίνδυνο να ξεχαστεί ο άνθρωπος, επειδή δεν φαίνεται η ψυχή του, διατηρούμε το σώμα που δεν μας τη θυμίζει μόνο όταν λειτουργεί, αλλά και όταν απλά υπάρχει. Η οριστική καταστροφή του σώματος, η καύση του, δεν είναι καύση νεκρού ανθρώπου, κάτι που καίγεται, αλλά προσπάθεια καύσης της ζωντανής ψυχής του, κάτι που δεν καταστρέφεται. Η ψυχή ζει. Αυτό φαίνεται από το ότι τα λείψανα έχουν ζωή, όχι βιολογική βέβαια, αλλά κάποιας μορφής πνευματική που όμως διαπιστώνεται. Όταν έχουμε άτομα που η βίωσή τους της πνευματικής πραγματικότητος ήταν τόσο έντονη ώστε και από τότε που ζούσαν εν χρόνο την παχύτητα αυτού του κόσμου αυτά να λειτουργούν στις συχνότητες του άλλου, τότε ο θάνατός τους είναι κοίμηση που αποτυπώνεται στα λείψανά τους. Είναι πολύτιμη εμπειρία της Εκκλησίας, διαρκώς επαληθευόμενη, ότι πλήστα όσα εξ αυτών εμφανίζουν ιδιάζουσα χάρη. Είναι γνωστό ότι συχνά τα λείψανα των αγιοριτών μοναχών αλλά και των άλλων εξαγιασμένων ανθρώπων που η ζωή τους τίμησε το σώμα και η ψυχή τους φανέρωσε μεγαλύτερη ευρωστία και ζωτικότητα από αυτό, διατηρούν μια εντυπωσιακή ευκαμψία για ώρες μετά θάνατον. Δεν κοκαλώνουν. Αλλά και η αποδεδειγμένη εφοδία, το κέρινο χρώμα τους, η θαυματουργική χάρη τους, η φυσική αυθαρσία ολόσωμων Αγίων, στοιχεία ασυνήθη και φυσικώς ανεξήγητα, είναι αναμενόμενα φαινόμενα της πνευματικής πραγματικότητος. Αυτά τα λείψανα για την ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση και συνείδηση αποτελούν περιουσία πολυτιμότερη και από τη διδασκαλία της, θησαυρούς αναγκαιότερους και από τα σκεύη της. Στα λείψανα των μαρτύρων της εδράζονται οι άγιες τραπεζές της. Αν αυτά κάψει θα έχει ήδη θυσιάσει τα ιερά θυσιαστήριά της, θα έχει καταστρέψει τα ζωτικά σπλάχνα της. Αν μας ρωτούσαν πώς θα προτιμούσαμε να φύγει από αυτόν τον κόσμο κάποιος δικός μας, από εγκεφαλική αποπληξία, από καρδιακή ανακοπή, από παραμορφωτικά εγκάβματα ή να αποτεφρωθεί από ανάφλεξη και πυρκαγιά, έχω την εντύπωση πως ο τραγικότερος τρόπος θα ομολογούσαμε πως είναι ο τελευταίος. Είναι φυσικό στον άνθρωπο όταν αποχαιρετά τον άνθρωπό του να θέλει να αντικρίσει για τελευταία φορά την οικία σε αυτόν όψη και όχι το αποτρόπαιο κατάντημά του σε απάνθρωπη, ανίκια και απρόσωπη στάχτη. Η λεπτή αγάπη των στιγμών εκείνων εκφράζεται ως αναγκαία να αγκαλιάσει κανείς, να φιλήσει, να χορτάσει το βλέμμα του, να εκδηλωθεί τρυφερά πάνω στο άψυχο σώμα. Αν μας πληγώνει η βία της φύσεως, πώς εμείς επιλέγουμε τη βία του αυτεξούς ιού μας? Όταν κάτι είναι πολύτιμο και το χάνουμε, προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο από αυτό μπορούμε. Ποτέ δεν ομοθετούμε τη βίαιη μείωση του τελευταίου ανεκτίμητου υπολείμματός του. Η απόφαση ότι δεν έχουμε χώρο στα κημητήριά μας ισοδυναμεί με προσβολή. Αν δεν έχουμε, να δημιουργήσουμε χώρο. Η αγάπη δημιουργεί και χώρο και προϋποθέσεις. Η χρηστική ανάγκη ποτέ δεν είναι ουσιαστική και πάντα πιστοποιεί τη στενότητα του καρδιακού χώρου. Η ανάγκη του σεβασμού είναι πολύ μεγαλύτερη για αυτόν που τον εκχωρεί παρά για αυτόν που αποδέχεται. Έτσι που βαδίζει η κοινωνία μας, δεν θα έχει μόνο έλλειψη χώρου, αλλά και ανθρώπους δεν θα βρίσκει για να θάψουν, ίσως και να κάψουν τους νεκρούς της. Στο απέραντο γυροκομείο του πολιτισμένου κόσμου μας, όπου οι νέοι τείνουν να γίνουν πολύ λιγότεροι από τους ηλικιωμένους και οι γεννήσεις πολύ πιο σπάνιες από τους θανάτους, θα υπάρχουν νεκροί και όχι νεκροθάφτες. Αντί να ενδιαφέρεται η κοινωνία μας για την αρχή της ζωής, παραδείγματος χάρη το δημογραφικό πρόβλημα, υπεραπασχολείται με το τέλος, την καύση. Η ίδια νοοτροπία που αποφεύγει τη γέννηση, δηλαδή τη ζωή, αυτή που απορρίπτει και τους γέρους, αυτή που προτείνει την ευθανασία, αυτή που η ίδια δεν αντέχει και τους νεκρούς, αρνείται τη δημιουργία και επιλέγει την καύση. Αυτή υπογράφει το οριστικό τέλος του τέλους, το τέλος του σκοπού, το τέλος του ανθρώπου. Η κοινωνία με την καύση των νεκρών προσυπογράφει το δικό της τέλος, τον μηδενισμό της. Μια κοινωνία που δεν αντέχει τον άνθρωπο ούτε στην ασθένειά του, ούτε στην αδυναμία του, ούτε στο θάνατό του. Μια κοινωνία που καίει τους νεκρούς της. Μια κοινωνία που καταστρέφει και την ανάμνηση της ζωής και την ενθύμηση των μελών της. Αυτό είναι τα λείψανα. Μια κοινωνία που κάνει την αρχή του ανθρώπου τεχνητή και μηχανική και το τέλος του οριστικό και αμετάκλητο. Μια κοινωνία που αρνείται την πνοή του αιώνιου και εγκλωβίζεται στην ασφυξία του αφήμερου. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτή η κοινωνία με τη ζωή? Ακόμη και οι άθεοι υπογράμμιζαν την ανάμνηση των επίγειων θεών τους με τα ρηχεύσεις των σωμάτων τους, περίπτωση Λένιν, ή όπου αυτό δεν ήταν δυνατόν, με κατασκευές αγαλμάτων και ψεύτικων ομοιωμάτων. Κατόπιν τούτων δεν είναι ότι δεν τις επιτρέπεται, αλλά η Εκκλησία δυνατεί και αρνείται να δεχτεί μια απλά χρηστική και καθόλου πιστική λύση ελάσσονος πρακτικής βαρύτητος και να θυσιάσει το βίωμα του σεβασμού της στη θεϊκότητα του προσώπου του κάθε ανθρώπου, πολλό μάλλον του ανθρώπου που αυτή βάφτισε στην κολυμβήθρα της, τιμώντας ταυτόχρονα και την ψυχή και το σώμα του. Το μείζον δεν μπορεί να υποταχθεί στο έλασον. Είναι αδύνατον όποιος πιστεύει στην Εκκλησία και αποδέχεται την πρόταση ζωής της, όποιος ζει την πραγματικότητα της ψυχής, όποιος σέβεται τον άνθρωπο, να μην τιμά και το σώμα. Το σώμα χρήζει μεγαλύτερης τιμής και σεβασμού από την κοινωνία μετά θάνατον, από όση περιποίηση και προστασία δέχθηκε από τον ίδιο τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της ζωής του.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Ο αγιασμός των υδάτων. Κοντόπουλος Νικόλαος. Ο Παπαχαράλαμπος με τα σημαίνια μαλλιά και γένια και το σεβάσμιον πρόσωπον είχε τελέσει ευλαβώς την λειτουργία των φώτων. Είχε να αγιάσει με τον Σταυρόν το ίδωρο και με αυτό το ποιμνιόν του. Η λειτουργία είχε πλέον τελειώσει, αλλά το έργο του αγαθού ιερέως δεν είχε ακόμη λήξει. Έπρεπε να φέρει εις τέλος και μίαν άλλην ιεράν συνήθειαν του τόπου, να αγιάσει τα νερά και τα κτήματα. Με τον Σταυρόν και το βιβλίο των ευχών εις τας χείρας, εξεκίνησε δια των μικρών ποταμών του χωρίου. Τον ακολούθησαν όλοι οι εκκλησιαζόμενοι. Αν κανείς καθυστερημένος διονδήποτε λόγο ευρίσκεται εις των δρόμων, ακολούθηκε εκείνος σταυροκοπούμενος. Όταν έφτασαν εις την γέφυρα του ποταμού, ο ιερεύς κατέβη την μαλακή νόχθην έως τα καθαρά νερά του. Αφήρισε το καλυμάφιόν του, εστράφη προς ανατολάς, προσβλέποντα ουράνια, έκαμε τον σταυρόν του και ήρχισε την ευχήν. «Μέγα σοι, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου, και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνων των θαυμασίων σου». Έπειτα έσκυψε και υγείασε δια του σταυρού τρεις φοράς τα κρυστάλλινα εκείνα νερά ψάλων. «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε». Οι χωρικοί από τας δύο όχθας με τα εορτάσιμα των ενδύματα που έλαμπεν η λευκή φουστανέλα των γερόντων έκαμαν και εκείνη το σταυρόν των και συνόδευσαν σιγά σιγά το τροπάριον της ημέρας. Ο ιερεύς, αφού ετελείωσε τον αγιασμόν των υδάτων, ανέβη στην όχθην. Από εν μικρόν ύψωμα αυτής εστράφει προς τους χριστιανούς. Έφερεν εις τη μνήμη του τα ολίγα γραμματά του, είχε τελειώσει την β' τάξη του τετραταξίου γυμνασίου και είπε «Αδελφοί χριστιανοί, σαν σήμερα ο ερημίτης Ιωάννης με χέρια που έτρεμαν από φόβον και συγκίνησιν εβάπτισε το Χριστόν εις τα νερά του Ιορδανού. Ποιος χριστιανός δεν ενθυμείται το θαύμα? Τα νερά του ποταμού ύλαξαν το ρεύμα των και εγύρισαν προς τα οπίσω όταν είδαν να εισέρχεται σε αυτά ο Υιός του Θεού με σώμα ανθρώπινον. Το Άγιον Πνεύμα καταβαίνει από τον ουρανόν ως αν λευκή περιστερά και πτερυγίζει γύρω και επάνω από τον λυτρωτήν του κόσμου. Η Εκκλησία μας εις ανάμνηση του ιερού εκείνου βαπτίσματος αγιάζει σήμερα με τον Σταυρόν τη θάλασσαν, τας λίμνας, τα ποτάμια, τα πηγάδια, τα αγιάζει όλα. Με τη χάρη του Θεού τα νερά γίνονται λουτρά ιαματικά, που μας καθαρίζουν από τα αμαρτίας. Τα ουράνια ευλογούν ακόμη σήμερα τα σπαρτά μας, τα δέντρα μας, τα αμπέλια μας. Την ώρα εκείνη ο Παπαχαράλαμπος δεν ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος, ήταν εμπνευσμένος προφήτης, ο οποίος έδιδε κάτι από την ειδική του πίστη που εζωογόνησε την ψυχή του ποιμνίου του. Το έργο του ιερέως δεν ετελείωσε ούτε εδώ. Ακολουθούμενος τώρα από τους αρχηγούς των οικογενειών, άνδρας και γυναίκας, και από όσους ήθελαν, εσυνέχισε την πορεία του. Έφτασαν εις το μέσον των σταφυδοκτημάτων. Εκεί εστάθη. Με το βλέμμα του ενυγκαλίσθη όλην εκείνη την παιδινήν έκταση και έπειτα με κλόνους βασιλικού εσκόρπισεν από το γεμάτον με υγειασμένον είδωρ χάλκινων δοχείων ρανίδας αριστερά, άνω και κάτω. Από τα χείλη του ανέβαινε θερμή αυτοσχέδιος προσευχή προς τον Θεόν να δώσει πολλούς καρπούς. Αφού έγινε ο αγιασμός των αμπέλων και των σταφιδών, ο ιερεύς με την ακολουθία του εσυνέχισε τον δρόμον του. Έφτασαν τέλος εις τους αγρούς, που απλώνονται επάνω εις κυματιστούς λόφους. «Ω των απλοϊκών και θεοσέβαστων Παπαχαράλαμπων, ασκεπής, ευθυτενής, σεβάσμιος, ανέπεμψε με γλυκίαν φωνήν και εδώτας ολίγας και ωραίας ευχάς του και ευλόγησε και υγείασε τα σπαρτά. Η χωρική με κατάνοιξην και σιωπήν παρακολούθησαν τον αγιασμόν των αγρόντων. Την ώραν εκείνην ανέβαινον υψηλά προς τον ουρανόν και τα πρωινά και λαϊδήματα των κορυδαλών, ως ευχαριστήριος ύμνος όλης της πλάσεως προς των δημιουργών και πλάστην αυτής. «Καλή σοδιά, χριστιανοί, και του χρόνου», ηφχήθη αφού ετελείωσε το έργο του αγαθός ιερεύς. «Ευχαριστούμε, παππούλη, να χαίρεσαι την ιεροσύνη σου», απάντησαν οι χωρικοί. Έπειτα εφίλησαν το σταυρόν και τη δεξιάν του ιερέως και έχοντες αυτόν εις τον μέσον, επέστρεψαν ευχαριστημένοι και χαίροντες εις το χωρίον των. Οι γείτον που είχαν κληρονομήσει από πατέρα προς πάπων είχε ευλογηθεί άλλην μίαν φοράν. Γεμάτοι τώρα ελπίδας, θα συνεχίσουν με νέας δυνάμεις και θάρρος των σκληρών αλλά ευλογημένων αγώνα της ζωής.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Πώς έγινα χριστιανός. Άντωνι Μπλουμ, Μητροπολίτης Σουρός. Ο Τιμόθεος Βίλσον είχε την παρακάτω συνέντευξη με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη του Σουρός, κύριο Αντώνιο Μπλουμ. Βίλσον, πότε γίνατε χριστιανός? Υπήρξε στη ζωή σας καμία συγκεκριμένη στιγμή μεταστροφής? Μητροπολίτης, αυτό έγινε σε διάφορα στάδια. Μέχρι τα μέσα της εφηβικής μου ηλικίας ήμουν ένας άπιστος και επιθετικά αντιεκκλησιαστικός. Δεν γνώριζα το Θεό, δεν νοιαζόμουν γι' Αυτόν και μισούσα κάθε τι σχετικό με την ιδέα του Θεού. Βίλσον, και όλα αυτά παρά τα πιστεύω του πατέρα σας? Μητροπολίτης, ναι, γιατί μέχρι τα 15 μου χρόνια η ζωή μας ήταν πολύ δύσκολη. Δεν ζούσαμε όλοι κάτω από την ίδια στέγη. Εγώ ήμουν εσωτερικό σε ένα σχολείο που ήταν πολύ αυστηρό, βίαιο θα έλεγα. Όλα τα μέλη της οικογένειάς μου ζούσαν σε διαφορετικά σημεία του Παρισιού. Μόνο όταν έγινα περίπου 14 χρόνων συγκεντρωθήκαμε όλοι κάτω από την ίδια στέγη και αυτό ήταν μια πραγματική ευτυχία, μια ευλογία. Ήταν κάπως ασυνήθιστο να σκεφτεί κανείς ότι σε κάποιο σπίτι μια συνοικίας του Παρισιού μπορούσε να βρει μια τέλεια ευτυχία. Κι όμως αυτό συνέβαινε. Τότε για πρώτη φορά μετά την Επανάσταση αποκτούσαμε σπίτι. Πρέπει όμως να πω πως πριν από όλα αυτά συνέβη και κάτι που με είχε προβληματίσει πάρα πολύ. Ήμουνα περίπου 11 χρόνων όταν με έστειλαν σε μια κατασκήνωση αγοριών. Εκεί συνάντησα έναν ιερέα που θα ήταν περίπου 30 χρόνων. Κάτι από αυτόν τον άνθρωπο μου τράβηξε την προσοχή. Είχε αγάπη που τη σκορπούσε στον καθέναν από εμάς. Αυτή δε η αγάπη του δεν είχε σχέση με το αν είμαστε καλοί και δεν άλλαζε όταν είμαστε κακοί. Μπορούσε να μας αγαπάει χωρίς προϋποθέσεις. Ποτέ πριν στη ζωή μου δεν είχα συναντήσει κάτι τέτοιο. Είχα φίλους που με αγαπούσαν στο σπίτι, αλλά αυτό το έβρισκα φυσικό. Τέτοιο είδος αγάπης δεν το είχα συναντήσει ποτέ. Την εποχή εκείνη δεν προσπάθησα να δώσω καμιά εξήγηση σε αυτό. Απλά βρήκα σε αυτόν τον άνθρωπο κάτι που με προβλημάτιζε και ταυτόχρονα μου άρεσε πολύ. Μόνο μετά από χρόνια, όταν πια ήλθα σε επαφή με το Ευαγγέλιο, σκέφτηκα πως αυτός ο άνθρωπος αγαπούσε με μία αγάπη που ήταν πέρα από τον ίδιο. Δηλαδή, μοιραζόταν μαζί μας τη Θεία Αγάπη. Ή αν προτιμάτε, η αγάπη ήταν τόσο βαθιά και πλατιά, με τέτοια ανοίγματα, ώστε μπορούσε να αγκαλιάσει όλους μας. Είτε μέσα από τον πόνο, είτε μέσα από τη χαρά, αλλά πάντα μέσα στην ίδια και μοναδική αγάπη. Αυτή η εμπειρία νομίζω ήταν η πρώτη βαθιά πνευματική εμπειρία που είχα. Βίλσον, τι έγινε μετά από αυτό? Μητροπολίτης, τίποτε. Γύρισα στο σχολείο που ήμουν εσωτερικός και όλα συνεχίστηκαν όπως πριν, μέχρι τη στιγμή που βρεθήκαμε όλοι κάτω από την ίδια στέγη. Ζώντας με την οικογένειά μου, όπως είπα, γεύτηκα την πλήρη ευτυχία. Αλλά τότε συνέβη και κάτι το τελείως απροσδόκητο. Ξαφνικά ανακάλυψα ότι η ευτυχία, αν δεν έχει κάποιο σκοπό, γίνεται ανυπόφορη. Δεν μπορούσα λοιπόν να δεχτώ μια άσκοπη ευτυχία. Για να ξεπεράσεις τις δυσκολίες και να υποφέρεις τα βάσανα, αποβλέπεις σε κάτι που είναι πέρα από αυτά. Εγώ όμως δεν έβρισκα κάποιο νόημα. Ούτε πίστευα σε κάτι. Γι' αυτό η ευτυχία μου φαινόταν ανούσια. Έτσι αποφάσισα πως έπρεπε να δώσω στον εαυτό μου μία προθεσμία, ένα χρόνο τουλάχιστον, να ανακαλύψει αν η ζωή είχε ή όχι κάποιο νόημα. Αν στο διάστημα αυτού του χρόνου δεν θα έβρισκα κανένα νόημα ζωής, είχα αποφασίσει να μην συνεχίσω να ζω, να αυτοκτονήσω. Βίλσον, και πώς βγήκατε από αυτή την κατάσταση της άσκοπης ευτυχίας? Μητροπολίτης, άρχισα να ψάχνω για κάποιο άλλο νόημα ζωής πέρα από εκείνο που μπορούσα να βρω μέσα στις σκοπιμότητες. Το να σπουδάζει κανείς για να γίνει χρήσιμο στη ζωή ήταν κάτι που δεν με συγκινούσε καθόλου. Όλη η ζωή μου μέχρι τώρα είχε συγκεντρωθεί σε άμεσους σκοπούς και ξαφνικά όλα αυτά βρέθηκαν άδεια χωρίς κανένα νόημα. Ένιωσα μέσα μου κάτι το δραματικό και κάθε τι γύρω μου μου φαινόταν μικρό και ανόητο. Πέρασαν μήνες και τίποτε στον ορίζοντα. Νόημα δεν φάνηκε πουθενά.
Μια μέρα της Μεγάλης Σαρακοστής, ήμουνα τότε μέλος της Ρωσικής Οργάνωσης Νέων στο Παρίσι, ένας από τους υπεύθυνους της οργάνωσης με πλησίασε και μου είπε: «Καλέσαμε κάποιον ιερέα να σας μιλήσει. Έλα και εσύ στη συγκέντρωση». Εγώ απάντησα με έντονη αποδοκιμασία ότι δεν θα πήγαινα να τον ακούσω. Δεν είχα ανάγκη την εκκλησία. Δεν πίστευα στο Θεό. Δεν ήθελα να χάσω τον καιρό μου με κάτι τέτοιο. Ο υπεύθυνος χειρίστηκε αρκετά έξυπνα το θέμα. Μου εξήγησε ότι όλα τα μέλη της ομάδας μας είχαν αντιδράσει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και θα ήταν πολύ άσχημο αν ούτε ένας δεν παρακολουθούσε την ομιλία του. «Μην προσέχεις», είπε ο υπεύθυνος, «δεν με ενδιαφέρει αυτό, μόνο έλα, κάθισε εκεί για μια τυπική παρουσία». Μέχρι σε αυτό το σημείο ήμουνα πρόθυμος να φανώ νομοταγή στην ανική μας οργάνωση. Έτσι πήγα στην ομιλία και έμεινα μέχρι το τέλος. Δεν είχα σκοπό να προσέξω. Τα αυτιά μου όμως έπιαναν μερικές φράσεις που με αγανακτούσαν περισσότερο. Ο Χριστός και ο χριστιανισμός παρουσιάστηκαν μπροστά μου τόσο διαφορετικά από ό,τι εγώ πίστευα, που ήθελα βαθύτατα να τα αποκρούσω. Όταν τελείωσε η ομιλία, έτρεξα στο σπίτι με έντονη την επιθυμία να ελέγξω αν ήταν αλήθεια όλα αυτά που είπε ο μιλητής. Ρώτησα τη μητέρα μου αν είχε ένα Ευαγγέλιο να μου το δώσει. Ήθελα πολύ να διαπιστώσω αν το Ευαγγέλιο θα συμφωνούσε με την τερατώδη εντύπωση που μου δημιούργησε η ομιλία. Δεν περίμενα τίποτε καλό από την ανάγνωση αυτή και έτσι μέτρησα τα κεφάλαια των 4 Ευαγγελίων ώστε να είμαι σίγουρος ότι διαβάζω το συντομότερο. Δεν ήθελα να χάσω άδικα το χρόνο μου. Άρχισα λοιπόν να διαβάζω το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Ενώ διάβαζα τα πρώτα κεφάλαια του κατά Μάρκον Ευαγγελίου και πριν φτάσω στο τρίτο κεφάλαιο, ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι στην άλλη άκρη του γραφείου μου υπήρχε κάποιος. Η βεβαιότητα ότι αυτός ο κάποιος ήταν ο Χριστός που στεκόταν εκεί παράμερα ήταν τόσο έντονη, ώστε ποτέ ως τώρα δεν με είχε εγκαταλείψει. Το γεγονός αυτό υπήρξε πραγματικά η αποφασιστική μου καμπή. Αφού ο Χριστός ήταν ζωντανός και εγώ είχα ζήσει την παρουσία του, μπορούσα να πω με βεβαιότητα ότι αυτό που το Ευαγγέλιο έλεγε για τη σταύρωση του προφήτη της Γαλιλαίας ήταν αλήθεια και ότι ο εκατόνταρχος είχε δίκιο όταν είπε «Αληθώς Υιός Θεού εστί». Μέσα λοιπόν στο φως της Ανάστασης μπορούσα να διαβάσω με βεβαιότητα την ιστορία του Ευαγγελίου, ξέροντας πολύ καλά ότι κάθε τι έκρυβε μέσα του αλήθεια. Και αυτό γιατί το απίστευτο γεγονός της Ανάστασης ήταν για μένα πιο βέβαιο από κάθε άλλο γεγονός της ιστορίας. Την ιστορία πρέπει να την πιστέψω. Την Ανάσταση την έμαθα από προσωπικό γεγονός. Καθώς βλέπετε, δεν ανακάλυψα το Ευαγγέλιο αρχίζοντας από την αρχή με το αρχικό μήνυμα του Ευαγγελισμού και δεν εξετυλίχθηκε μπροστά μου σαν μια ιστορία την οποία μπορεί κανείς να πιστέψει ή όχι. Η αλήθεια του Ευαγγελίου για μένα άρχισε με ένα γεγονός που παραμέρισε όλα τα προβλήματα απιστίας, ακριβώς γιατί ήταν μια άμεση και προσωπική εμπειρία. Wilson, αυτή η τόσο έντονη εμπειρία που είχατε παρέμεινε σε όλη σας τη ζωή? Δεν υπήρξε κάποια εποχή που να αμφιβάλλετε για την πίστη σας? Μητροπολίτης, βεβαιώθηκε

0: σκέπτης όλο και περισσότερο, να θέλεις διαρκώς να ερευνάς.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Ο Άγιος Αμβρόσιος, Διονύσιος Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης. Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη του Αγίου Αμβροσίου Επισκόπου Μεδιολάνων. Ο Άγιος Αμβρόσιος είναι από τους μεγάλους πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας του 4ου αιώνα.

0: σύγχρονος του Μεγάλου Βασιλείου, ονομαστός Ιεράρχης στη Δύση, όπως και ο Μέγας Βασίλειος στην Ανατολή. Γεννήθηκε το 340 στη Γαλλία και πέθανε το 397 στα Μεδιόλανα, το σημερινό Μιλάνο της Ιταλίας. Η καταγωγή του ήταν από μεγάλη οικογένεια της Ρώμης. Όταν πέθανε ο πατέρας του, που ήταν έπαρχος Γαλλίας, ο Άγιος Αμβρόσιος γύρισε στη Ρώμη και ανατράφηκε με την προστασία και επίβλεψη της μεγαλύτερης αδερφής του Μαρκελίνας. Η Μαρκελίνα για τον Άγιο Αμβρόσιο ήταν όπως η Μακρίνα για τον Άγιο Βασίλειο. Ο Άγιος Αμβρόσιος έκαμε λαμπρές νομικές σπουδές και γρήγορα κατάκτησε ανώτερες πολιτικές θέσεις. Με εκλογή του Αυτοκράτορα το 372 στάλθηκε στα Μεδιόλανα ως έπαρχος της Βόρειας Ιταλίας. Όταν έφευγε για τη θέση του, ο έπαρχος του Πρετορίου, δηλαδή ο Πρωθυπουργός, του είπε: «Πήγαινε, Αμβρόσιε, και να συμπεριφέρεσαι όχι ως κριτής, αλλά ως ιεράρχης». Στην υψηλή αυτή και υπεύθυνη θέση του, ο Αμβρόσιος υπηρετούσε με αξιοθαύμαστο ζήλο και ήταν αγαπητός σε όλους. Μεγάλο δώρο του Θεού είναι όταν άξιοι και ευσεβείς άνθρωποι ανεβαίνουν στα δημόσια αξιώματα και παίρνουν στα χέρια τους τη διοίκηση του λαού. Τότε πραγματικά οι άνθρωποι βρίσκουν προστασία και ασφάλεια για να επιδίδονται στα ειρηνικά τους έργα. Όταν ο Άγιος Αμβρόσιος ήταν έπαρχος στα Μεδιόλανα, τότε απέθανε ο επίσκοπος και οι άλλοι επίσκοποι της εκκλησίας μαζεύτηκαν και συζητούσαν για τη διαδοχή του. Ο λαός ήταν συναθροισμένος απ' έξω και ανυπομονούσαν όλοι, γιατί φοβούνταν μήπως η Ιουστίνα, η μητέρα του αυτοκράτορα Βαλεντιανού, που ήταν αριανή, τους επέβαλε πάλι αριανό επίσκοπο. Ο Ορθόδοξος επίσκοπος Στέφανος είχε αποθάνει εξόριστος στην Κεσαρία της Καπαδοκίας. Τότε, σαν και να ήταν από Θεού, ακούστηκε μια παιδική φωνή: «Ο Αμβρόσιος επίσκοπος». Αυτό διαδόθηκε σαν σύνθημα αμέσως σε όλη την πόλη και οι επίσκοποι, κλεισμένοι στην εκκλησία για την εκλογή, εξέλεξαν τον έπαρχο Αμβρόσιο, που ακόμα δεν ήταν χριστιανός, αλλά κατηχούμενος. Ο Άγιος Αμβρόσιος θέλησε με κάθε τρόπο να αποφύγει, δικαιολογούμενος πως ήταν δημόσιος αξιωματούχος και πως έπρεπε τάχα να έχει τη συγκατάθεση του βασιλέα. Ο βασιλέας, όταν πληροφορήθηκε την εκλογή και τις αντιρρήσεις του επάρχου, απάντησε: «Χαίρο ότι τον άνθρωπο που εγώ διόρισα έπαρχο, η εκκλησία τον εξέλεξε επίσκοπο. Να πείτε στον Αμβρόσιο ότι τον διατάζω να δεχθεί την εκλογή του». Ο Άγιος Αμβρόσιος, μη έχοντας πια να δικαιολογηθεί, βαπτίστηκε και έλαβε διαδοχικά τους βαθμούς της ιεροσύνης, πρώτα διάκονος, ύστερα πρεσβύτερος και τελευταία επίσκοπος. Όλοι χάρηκαν και πανηγύρισαν, και ο Μέγας Βασίλειος του έγραψε: «Εδοξάσαμεν τον Θεόν ημών, τον καθεκάστην γενεάν εκλεγόμενον τους αυτό ευαρεστούντας». Ο Άγιος Αμβρόσιος ως επίσκοπος τώρα, με το παράδειγμά του και με το εύγλωτο κήρυγμά του, μέσα σε λίγον καιρό εξηγίανε το ποιμνιό του από το μίασμα του αριανισμού και ως έξοχος ποιητής διοργάνωσε τη Θεία Λατρεία της Επισκοπής του. Μεγάλη πολεμική εναντίον του Αγίου Αμβροσίου έκανε η μητέρα του βασιλέα και φανατική αριανή Ιουστίνα. Έφτασε να έχει την αξίωση να παραδώσει ο Άγιος Αμβρόσιος τον ναό του στον αριανό επίσκοπο. Όταν τον κάλεσαν στα βασιλικά ανάκτορα και τον διέταξαν να παραδώσει το ναό, ο Άγιος Αμβρόσιος απάντησε: «Ο επίσκοπος της εκκλησίας δεν παραδίδει τους ναούς του Κυρίου». Η απάντηση αυτή ομοιάζει σαν εκείνη που έδωκε ο Μέγας Βασίλειος στον έπαρχο Μόδεστο, απεσταλμένο του αριανού αυτοκράτορα Ουάλη. Θαραλέα επίσης υπήρξε η στάση του Αγίου Αμβροσίου απέναντι στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο. Όταν τότε στη Θεσσαλονίκη κακοποίησαν τους βασιλικούς αντιπροσώπους, ο Θεοδόσιος οργίστηκε και με διαταγή του οι στρατιώτες έσφαξαν στον υπόδρομο 7.000 ανθρώπους. Ύστερα από το έγκλημα αυτό, ο Θεοδόσιος κατά την εορτή των Χριστουγέννων βρέθηκε στα Μεδιόλανα και θέλησε να μεταβεί στην εκκλησία και να κοινωνήσει. Ο Άγιος Αμβρόσιος, ντυμένος στα ιερατικά του άμφια, βγήκε στη θύρα του ναού και δεν επέτρεψε στον αυτοκράτορα να προχωρήσει. «Είναι τα χέρια σου βαμμένα με αίμα», του είπε. Ο Θεοδόσιος θέλησε να δικαιολογηθεί και απάντησε στον ιεράρχη. Και ο Δαβίδ αμάρτησε. Τότε ο Άγιος Αμβρόσιος είπε στο βασιλέα: «Τον μιμήθηκε στο έγκλημα. Να τον μιμηθείς και στη μετάνοια». Ο Θεοδόσιος δεν τόλμησε να εισέλθει στην εκκλησία και έφυγε μετανιωμένος. Αμήν.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.